0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

www.iraklisradio.gr.

0: about to say is that I really hate that guy, Chan.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρατε.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Και αυτό το κίτρινο το χρώμα

0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύο γάμου Αγγελάκη.
1: Θα βγει αυτό το θέμα κάπου.
0: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.
1: Ναι, ναι.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: that beat.
1: This is a first exclusive. First exclusive.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Τεστ, τεστ, ένα, δύο, τρία, τεστ. Τεστ, τεστ, ένα, δύο, τρία, τεστ, τεστ.

επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων. Το πέφτουν στη φάκα του χεριού. Και εσύ παλιάψε να πεις σε κάθε χάρμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνουμε το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθίσεις, για τα σου πλοήσεις, για φίλους και έρωτες του χάφτα.

0: το 5-8, πάντα φυσικά με γνώμονα το να μην πέσουμε, έτσι, γιατί για μένα 5-8 ήταν. Σήμερα έδειξε πολύ καλά στοιχεία, εννοεί. Σήμερα δεν ήταν καν στην αποστολή. Και από όσο γνωρίζω, δεν είχε κάποιο θέμα τραυματισμού. Παιδιά, δεν το γνωρίζω αν είχε το παιδί κάτι. Νομίζω ότι δεν είχε όμως. Ο Νίζετ, Αλέξη, στο Σόφασκορ που είδα λίγο τώρα να δω τα λεπτά των αλλαγών και όλα αυτά, τον δείχνει ότι βγήκε ως τραυματίας. Ελπίζω να μην είναι κάτι ιδιαίτερο, να είναι απλά η κίνηση της ώρας, ας πούμε. Να ήταν ένα χτύπημα της ώρας και να είπανε βγάλτε τον, ας πούμε, μην πάθει κάτι χειρότερο και όλα αυτά, έτσι, ήταν 2-0. Άμα είχα καλό καιρό, λέει εδώ ο Θάνος, σίγουρα θα ήταν χ2 Ηρακλής. Είσαι με τον κόλ, με πιάσαν τα κλάματα. Καλά, μεγάλη συγκίνηση εκεί στον κόλ, εννοείται. Να πούμε επίσης ότι ο Ηρακλής λίγο πριν το 1-0 είχε πετύχει και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε σωστά. Να το πούμε αυτό, γιατί υπήρχε μέσα στο γήπεδο η αίσθηση ότι μπορεί να ήταν και άδικο το τέτοιο. Όχι, ήταν σωστά. Ήταν offside ο Πέδρο Μαρκές. Και νομίζω ήταν offside και ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Νομίζω ήταν και εκείνος offside. Ο Σάντε Σίλβα πρέπει να ήταν. Συγχαρητήρια στην ομάδα για το αποτέλεσμα, αλλά πάλι είδαμε ότι όταν μας δίνουν το κέντρο πάμε καλά, μόλις πέσουν ψηλά τότε βραχυκυκλώνουμε. Ναι, εντάξει. Τόσο, δηλαδή η ομάδα, ενώ έχει μπάλα, οι δικοί μας παίχτες καλύτερα, εγώ περίεργα. Ναι, πρέπει να τους πιάσει χρόνια. Ποιος είχαμε, εννοείς για το κομπόνι. Περίμενα να δω κάποιος από τους Λάουντσεν, μου νιώθει χρωμάτα ως αλλαγή μετά το 2-0, και εγώ 100% και το Καρλής. Ναι, μόνο σημαίες λέει. Λέμε, είχε πολλές σημαίες. Σήμερα το πέταλο μέτρησε 8 ή 9 σημαίες. Θεωρώ ότι μας αδίκησε πάρα πολύ η βροχή από θέμα κόσμου σήμερα. Και γιατί θα μπορούσε φυσικά να έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Η πρόβλεψη για τη βροχή ήταν μέρες τώρα. Θεωρώ αυτό από μόνο το έκοψε κάποιο κόσμο. Και γιατί υπήρχε κόσμος και δεν φαινότανε. Δηλαδή ήταν ο κόσμος μαζεμένος στο διάζωμα, ήταν πολύ κρυμμένοι μέσα στις θύρες, να βρέχονται τέτοια πράγματα. Ήταν καλή ευκαιρία σήμερα να βλέπουμε το Λάουντσεν, γιατί αυτό έβαλε το τσάκλα. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ πριν. Ο Ματζάρι είναι ο Πουτσίνη της προπονητικής. Που πατάει η περιοχή, σωστά πιστεύω. Κρίς, ο Καϊμπουέ δεν ήταν. Δηλαδή, απαράδεκτο που δεν έβαλε Χρωμάντα και Λάουντσεν είναι. Και ούτε μπορώ να ξέρω τι. Το super flash interview που λέμε, ίσως να έγινε αυτό. Οπότε να μειωθεί αρκετά το roster, γιατί ο Ματζάρι έχει 6-8. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να έχει καρτ. Καλό. Εντάξει. Θα υποβιβαστεί ο Ηρακλής. Χαίρομαι που ο Κόγιτς. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να βοηθάει περισσότερο. Βάλει κλάση, συμφωνώ. Καλά ρε φίλε, κερδίσαμε. Ο Ματζάρι δούλεψε λίγο στη δημιουργία. Και θα πω και για τις αλλαγές που δεν έκανε, γιατί υπάρχουν ποιοτικοί παίχτες. Πολύ αστείο, ας αφήσω ο Καϊμπουέ εκτός. Πάρα πολύ καλό που έχει η ομάδα μας είναι ότι είναι πάρα πολύ κλινική, πάρα πολύ εύστοχη. Προκύπτει από πληροφορίες, έδωσε πριν νίκη στην ομάδα.
1: Του.
0: Ναι, ναι.
1: Μα χτύπησε το στόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ είμαι.
0: Απάντητη λίγο πριν. Έχουμε και τώρα αναπάντητη. Άμα μπορεί το ποντίκι λίγο να κουνηθεί. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εκ μέρους του Ιταρό και του GM, δηλαδή εγώ είμαι ο GM, συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Βγήκες από το στεγνοτήριο.
1: Ναι, περίπου. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Στο Μάρκο, το Grinds.
0: Ναι.
1: Γιατί με τη μαγική του ασίστ και το τρομερό του γκολ σήμερα και αυτό το μαγικό μας έκανε εκεί την κάμερα, τη μας έδειξε τη φανέλα του.
0: Ναι, ναι.
1: Μας έδειξε το στόμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ είχα αμφισβητήσει τον Μάρκο. Τον είχα αμφισβητήσει. Αλλά σήμερα με την αλλαγή του, ο Μάρκο όταν μπήκε, και βεβαίως ο Σάντε Σίλβα, Η ομάδα άλλαξε τελείως.
0: Έτσι.
1: Μάρκος, ευχαριστώ, είμαι μίζερος. Δεν ξαναμιλάω ποτέ για σένα. Κάθε αγωγή να μην ξαναμιλάω, μου κοπεί λαλιά. Ευχαριστώ, Μάρκο. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη σήμερα. Πολύ μεγάλη.
0: Τεράστια.
1: Για αυτό δεν το καταλαβαίνει, είναι τεράστια νίκη σήμερα. Πέτυχα και το σκόρ είχαμε πει 2-0 την Παρασκευή, το πέτυχα.
0: Μπράβο.
1: Το
0: Σάββατο.
1: Καλά δεν είναι, δεν το πέτυχα κιόλα, αλλά θέλω να πω. Και είναι τεράστια και φάγαμε την τροχή, δεν πειράζει. Κλάρα μου, δεν, τι να πω, εγώ δεν ήξερα πώς να πανηγυρίσω όταν βάλαμε τον γκολ. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και εννοείται ότι, βάλαμε γκολ και κερδίσαμε γιατί άλλαξα θέση.
0: Σωστό.
1: Οπότε το μήχρονο καθόμουν αλλού, στο δεύτερο αλλού. Και στο δεύτερο, επειδή άλλαξα θέση, κερδίσαμε.
0: Έτσι.
1: Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε δυνατά. Πάμε τώρα στην Τούμπα. Πάμε δυνατά. Η ομάδα έχει μέταλλο.
0: Έχει. Έχει. Μέταλλο.
1: Έχει μέταλλο, φίλε. Έχει φτιαχτεί. Είναι 4-5 παίχτες μέσα στην ομάδα που δεν λιγάνε, δεν σπάνε. Ο Σόρια. Πώ να το πω, ρε παιδί μου, είναι. Έχουν μέταλλο, έχουν ψυχή. Ο Αθανασιάδης, ο Σόρια.
0: Έχουν.
1: Η αμυντική πίσω είναι αλλού. Εντάξει, άκουσα που είπε για τα Λαουρίτσα ότι ήθελα να τα πει και εγώ θέλω να τον δω από τον άνθρωπο. Δηλαδή, μόνο στη δεύτερη έχουμε δει το Χριστιανό.
0: Έτσι. Διότι, δηλαδή, είναι και πολύ καλούλης. Έρχεται εκεί, γελάει, πανηγυρίζει, είναι ωραίος, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ο προπονητής ξέρει.
0: Προφανώς. Κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Ο προπονητής αυτή τη στιγμή μας έχει με αυτούς τους βαθμούς που μας έχει.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλους 4 βαθμούς, θα τα πούμε και αυτά.
1: Θα πω σε 2, συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Ναι, συν 4. Γιατί θα είχαμε σε 4 τη θέση του Αναστάν τώρα.
0: Έτσι, έτσι. Άμα είχαμε άλλους 4 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα. Λοιπόν. Καλησπέρα. Λοιπόν. Η εκπομπή Βράσε Μπάλα.

Αφού είσαι καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο είπα ένα μήνα πριν. Άμα θες να πάρεις πρωτάθλημα, διώξε τον αυτό το δανό. Τόσο δανό είναι για να πηγαίνει στην Κοπεχάγη εκεί να κάνει. Πώς το λένε, βιολέτα να παίζει. Πασαβιόλες και τέτοια. Δεν είναι για προπονητή. Πήγε, δεν πέρασε στη σέντρα, ρε κουφάλα εκεί κάτω. Έβαλε στο Τετέι, τι έγινε, ρε Τετέι, κουράστηκε με την Ουκρανία στη Θεσσαλονίκη. Σε ρουφιάλεψε ο άλλο ο ρεσεψιονίστη του Μακεδονία Παλά και σε είδα κουρασμένο λίγο. Σε δάγκωσε ο πυρόλα με το Ρέτσο. Σε φαγε ο Ρέτσο, ρε μαλάκα στη δύναμη. Πού σου δεν τρέπεσε λίγο να πούμε. Όσο για τον Ίστρο, έβαλε λέει 4-4. Το ντέρμπι των κρυόκολων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το ντέρμπι τώρα του κόλλου τα 9 μέρα. Ανέτοιμες οι ομάδες. Ο Τετέι τον πιάσανε να πούμε στη ρεσεψιόν να κάνει κάτι, δεν το πω εγώ. Και τον απέκλεισε ο, πώς το λένε, ο προπονητής ο Γιωβάνοβιτς. Γιατί ο ρεσεψιονής στο ξενοδοχείο τον κάρφωσε στον καγκάτσι. Αυτά οι φλόροι στην Αθήνα δεν μπορεί να σας τα πούνε, γιατί είναι ομερτά να πούμε. Ουκρανική αμαρτία έκανε ο Τετέι. Να χτυπόψε και τον άφησε εκτός δικαίου. Και ψάχνει να βρει να τον ξεκουράζει, λέει. Πώς να τον ξεκουράζει, αφού ήταν κουρασμένος όλη τη νύχτα ο Τετέι. Λοιπόν, αυτό το κολοπαίγνιο θα λήξει ισοπαλή από ό,τι φαίνεται. 0-0-1-1, δηλαδή χ και άντερ. Και αν θέλετε να δείτε ένα καλό μάτι τη προκοπή, όσοι είστε στην Αθήνα, πάτε να δείτε Μαρκό Λάρισα Ματσάρα. Ποιο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό του κόλου τα 9 μέρα. Και όσοι είστε στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ Θεσσαλονίκη, ένα ντέρμπι μεγάλο έχει να πέσει και ξυλίκι, διαιτησίες, κακόκκινες κάρτες, τις πόπες στο κάγκελο. Φίνικας Πολύγρης Μακεδονικός. Ο σφαγμένος με τον ευνοημένο, Ούγαρ έρχεται μόνο του το ξυλίκι, Δευτέρα θα έχουμε κλάματα. Αυτά είναι τα μάσταρ. Πάω εδώ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις κρυομούνες. Το ντέρμπι των κρυόκολων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το ντέρμπι τώρα του κόλλου τα 9.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Και που λες, εκτός από το γεγονός ότι κάνει το zoom εκεί πέρα, δηλαδή βάζει το δεύτερο γκολ, εντάξει, και αντί για να το πέταλο γίνεται ένας χαμός, γίνεται ένας πανικός, ομπρέλες φεύγουν, τέτοια αυτά, και πάει και κάνει το zoom ακριβώς ανάμεσα από τη θύρα 9 και το κηλικείο, το καινούργιο κηλικείο, έτσι. Λοιπόν,
1: το σπιτάκι που λέγαμε
0: παλιά.
1: Ναι.
0: Και κάνει εκεί zoom που είναι, ρε παιδί μου, πιο αραιά ο κόσμος, ναι, για να, και φαίνονται έντονα τα κίτρινα καρεκλάκια. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
0: Όχι. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι ένας κακός σκηνοθέτης.
1: Όχι, ρε φίλε. Καταρχήν, στο πρώτο ημίχρονο δεν ακουγόταν από την τηλεόραση η κερκίδα του Ηρακλή. Δεν ακουγόταν.
0: Δηλαδή, άρα ήταν... πάλι βάλαν τα μικρόφωνα από την άλλη μεριά.
1: Δεν ξέρω πού τα βάλαν, τα χαμηλωμένα, τι γινόταν. Δεν μιλάμε, η κερκίδα του Ηρακλή έλεγξε, εντάξει, κάποιοι φωνάζουν. Δεν ακουγόταν. Αυτός ο παλμός και το πάθος που έβγαινε στο γήπεδο, ακουγόταν. Αυτά είναι, εντάξει, είναι κόλπα του μάρκετινγκ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μπροστά, ανεβάζουν, κατεβάζουν κυβερνήσεις. Τώρα, ποιο Ηρακλή σου λέει να πούμε.
0: Ναι. Ναι, αλλά γιατί να τα κάνει αυτό, αυτά τα πράγματα, να τα κάνει το κανάλι το οποίο, ρε παιδί μου, πρέπει να σε ανεβάσει.
1: Και τι να σε ανεβάσει?
0: Γιατί είσαι ο μοναδικός του πελάτης.
1: Λάθος κάνεις. Ο μοναδικός του αντίπαλος είσαι. Αυτόν πέρυσι θα τον αφήνει έξω η Λεβαδιά από την τετράδα. Σε δύο χρόνια δεν θα τον αφήσει εσύ άμα σηκώσει κεφάλι. Αυτός εδώ που έχει χάσει εδώ πέρα μέσα στο Καφτατζόγλιο 4 πρωταθλήματα, έχει φάει 6, 4, 3, τον κερδίζαμε ό,τι ομάδα και να είχαμε να πούμε. Έτσι που ο Αλέφαντος έγραψε τις μεγαλύτερες σελίδες της ιστορίας, της δόξας, της προπονητικής του με τον Παναθηναϊκό, όταν τον είχαμε εμείς προπονητή. Ποιος από αυτοί? Αυτοί απλώς σε πήραν για ένα λόγο. Ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος, έτσι κι αλλιώς βάζει αυτό στον Παναθηναϊκό. Σου λέει, θα κάνω και ένα κανάλι. Θα το πάρουν οι Παναθηναϊκοί. Ναι, αλλά δεν θα το πάρει μόνο ο Παναθηναϊκός για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο Παναθηναϊκός της επαρχίας. Που δεν κατεβαίνουν στην Αθήνα, που δεν είναι. Πρέπει να βάλω και ένα όνομα Κράχτη. Για να πάει το κανάλι μου. Οι άλλοι είχαν συμβόλαια. Ποιο όνομα είναι Κράχτη στην Ελλάδα? Έτσι, τι άβλεπα από τον Παναθηναϊκό. Και μπορούσε να τον πάρει. Έδωσε λεφτά ουσιαστικά. Στείνει κανάλι στην πλάτη σου. Όχι, α σε βοηθήσει. Γιατί θέλει να στείλει κανάλι. Δεν είναι γι' αυτό. Επίσης έχουμε ένα πάρα πολύ οξυδερκή μεγάλο μέτοχο που λέει: εγώ δεν πήγα με κανέναν. Αυτοί ήρθαν μαζί μου, έδωσαν αυτά τα λεφτά που ήθελα. Πήγα. Δεν μου τα έδωσε εσύ, θα έρχομαι σε εσένα. Εγώ δεν είμαι έτοιμο. Έτσι. Δεν πρόκειται να δει κανένα χαίρι από αυτού.
0: Όχι, ρε, τι χαίρι.
1: Έτσι.
0: Απλά λέμε.
1: Το βλέπει αυτό, συγγνώμη, και στο μπάσκετ. Αυτοί δεν έχουν και τον μπάσκετ.
0: Το Sport FM.
1: Το μπάσκετ με τον Ολυμπιακό, ποιο το μετέδιδε.
0: Το Sport FM αυτό.
1: Ναι, δικό του δεν είναι. Δηλαδή τι ήταν μετάδοση αυτή. Ο άλλος που δεν είδε τη μαγεία του Ολυμπιακού να μας πει, εντάξει, γιατί μπορεί να τρώει και ξύλο, δεν ξέρω να πούμε, άμα κατεβέσει άμυνα. Αλλά δεν έβλεπε κανένα παράδειγμα, τίποτα. Εδώ χθες μας είπε ότι δεν βρήκε μπάλα στο χέρι. Ωραία, αφού δεν βρήκε στο χέρι, πες μας που βρήκε. Σε εκείνη τη σέντρα που έγινε χτύπηση στο χέρι του Αλωνού και άλλαξε πορεία η μπάλα, και δείχναν από 5 κάμερες στολές, τραβές, όλες πώς τις βγάζουν έτσι σε εμάς, να μην καταλάβουμε που εκεί δεν χτύπησε μπάλα στο χέρι. Ωραία, πες μας που χτύπησε.
0: Το δεκάλεπτο που ο Ηρακλής τρώει σφαγή, να ξέρεις, είναι από το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι, ναι, να βάλουμε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί το δεκάλεπτο.
1: Είναι.
0: Μιλάμε για σφαγή.
1: Εκεί
0: τρώμε σφαγή. Δηλαδή, αν δεν βάζαμε τον γκολ.
1: Ακύρωσε τον γκολ.
0: Αν δεν βάζαμε γκολ εκεί, ναι, δηλαδή να το μετρήσει,
1: ναι, ναι,
0: θα είχαμε θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί τρώει σφαγή κανονική.
1: Ναι.
0: Και ακόμα και η φάση που βγάζει ο Αθανασιάδης, που το μακρινό εκείνο το σουτ που πάει στο, ναι, γάμα, έχουν γίνει δύο φάουλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα φάουλ για να πάρει την μπάλα αυτός ο παίκτης και ένα φάουλ εκτός φάσης την ώρα που. Γιατί κανένας δεν ξέρει αν θα σεντράρει ο άλλος ή αν, ναι, θα σουτάρει, που γίνεται μέσα στην περιοχή το μάλε βράση, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι, που το σπρώχνει.
0: Είναι,
1: ναι,
0: ξεκάθαρα. Ναι. Και ειδικά το φάουλ που γίνεται για να πάρει την μπάλα ο παίκτης που έκανε το σουτ είναι μπροστά στο διαιτητή.
1: Εδώ έχει φάουλ, τώρα που πει για τον τερματοφύλακά μας, πάει να κάνει γρήγορα το βόλο και τον κάνει. Αυτό είναι παρεμπόδιση και είναι κατευθείαν κεντρικά.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνει μπροστά, να ακουμπά τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Να μπει από μπροστά του και κάτι τέτοια να τα κάνει. Από τη στιγμή που ακουμπά τον τερματοφύλακα την ώρα που πάει να κάνει την τέτοια, αυτό είναι κεντρικά. Εντάξει. Το δικό μας το μαύρο τον είχε για αποβολή κατευθείαν με το που μπήκε μέσα, να πούμε, τον καινούργιο, τον Πορτογάλο. Λοιπόν, τον είχε για αποβολή κατευθείαν από το ότι του δίνει έναν ύπαρκτο φάουλ. Σου λέει, τι μου δίνεις, να πούμε, υπάρχει μια κάρτα, γιατί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: εδώ ξέρω εγώ, είμαστε πολύ αυστηροί διαιτητές.
0: Γιατί έφευγε στην αντεπίθεση, ναι, ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Και μετά και τον κόβουνε με φάουλ, φάουλ, διπλό φάουλ και σφυρίζει ένα φάουλ που γύρισε μετά αυτό και τον είχε κατευθείαν. Για πώ λε, άμα δεν βάζει με τον γκολ εκεί την ώρα.
0: Το δεύτερο ημίχρονο, η αρχή του δεύτερου ημίχρονου μέχρι να βάλουμε τον γκολ.
1: Όχι, όταν είναι ο Ηρακλής παίζει μπάλα αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι η διαιτησία Ντάλε Κουάλε με το δεύτερο ημίχρονο στι Σέρε στο κύπελο ή με τη διαιτησία στο δεύτερο ημίχρονο με το Βόλο. Με το Βόλο στο Βόλο. Είναι Ντάλε Κουάλε κανονικά. Δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε το
1: Γιώργο Θεατέ. Επειδή ανεβάζει η ομάδα στροφέ με δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο κάνουν ό,τι μπορούν να πούμε όσο αντέξουν. Σου λέει είναι μέχρι να περάσει η μπόρα. Δεν αντέξανε. Χθες εντάξει, η οπάδα αυτή είναι υποδέστερη να πούμε.
0: Είναι υποδέστερη, εντάξει.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Όχι, φάνηκε.
1: Μόνο παρασκηνιακά και σου λέει.
0: Φάνηκε ότι ο Ηρακλής είναι ανώτερος από το Λεβαδιακό. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που δεν υπήρχε Ηρακλής. Ήταν δηλαδή.
1: Και ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο δεν κάναμε ευκαιρίες.
0: Ναι, εντάξει, κάνανε και αυτοί τρεις ευκαιρίες. Αλλά πα προτώσει ήταν για τα σκυλιά, δηλαδή φαινόταν ότι φτάνανε. Τέλος πάντων, εμείς δεν παίξαμε καθόλου καλά στο πρώτο ημίχρονο και φτάσαμε τώρα στο δεύτερο να χρειάζεται τέτοια. Σου λέει, αυτοί δεν μπορούν να βάλουν γκολ ποτέ. Μηδέν γκολ έχουν βάλει στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Σου λέει, κάτσε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπας και τους σμπρώξουμε.
1: Να κρατήσουμε το 0.
0: Όχι να κρατήσουμε το 0. Μπας και τους βάλουμε μέσα στην περιοχή με 2, 3, 4, 5, 10, 100 στημένα και βάλουν κανένα γκολ. Γιατί αλλιώς δεν βάζει γκολ ο Λεβαδιακός.
1: Όχι, το θέμα ήταν να μην βάλουμε γκολ. Ήταν... να κόψουν δύο βαθμούς θέλανε.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει, αυτό σου λέει να μην βάλει και ο Ηρακλής γκολ.
0: Πάντως χθες, δηλαδή. Κάτσε να σου σηκώσω λίγο το μικρόφωνο. Γιατί
1: δηλαδή, δεν στέκεται.
0: Πώς δεν στέκεται.
1: Ναι, δεν στέκεται.
0: Θα σταθεί. Λοιπόν, πάντως χθες ποτίσαμε πολύ κόσμο φαρμάκι. Πάρα πολύ κόσμο φαρμάκι. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι μία φορά ευτυχισμένος γιατί κερδίσαμε. Δύο φορές γιατί κερδίσαμε τον Κομπότη. Τρεις φορές γιατί είδα αυτόν τον κόσμο με τη βροχή, με τα 30 ευρώ εισιτήριο κτλ. Στο γήπεδο, με αυτόν τον παλμό. Είδα τον κόσμο να σπρώχνει την ομάδα στη νίκη, δηλαδή η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο να είναι για τα σκυλιά και στο ημίχρονο να μην γιουχάρει κανένας και να χειροκροτάνε ότι άντυρα, Κλάρα, πάμε στο δεύτερο να το γυρίσουμε. Δηλαδή, μεγάλη υπόθεση αυτό για τον Ηρακλειδέα που ξέρουμε. Και το τέταρτο και πολύ έτσι, γιατί είμαι και λίγο χερέκακος, ποτίσαμε. Ροδόσταμο, καμία σχέση. Ποτίσαμε φαρμάκι πάρα πολύ κόσμο χθες. Πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολλοί κόσμος ο οποίος περίμενε να χάσουμε χθες. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε γίνει στα μέσα και στα έξω, στα πίσω από τις γραμμές και ανάμεσα στις λέξεις κτλ. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος περίμενε το χθεσινό χ2 του Ηρακλή. Πάρα πολλοί κόσμος. Σε φάση φαρμακώθηκαν. Φαρμακώθηκαν και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Να σε καρά είναι ένα Κλάρα μου να τους κερνάς τέτοιο φαρμάκι. Δηλαδή πραγματικά είμαι ευτυχισμένος μόνο και μόνο γι' αυτό. Ήτανε τρομερό. Ήταν τρομερό. Λοιπόν, κάτσε να τα πούμε όμως, να τα πάρουμε μέσα.
1: Είμαστε στον αέρα τους, η ώρα.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Πες το να τα λέω πιο καλά.
0: Τώρα εντάξει, τα λέγαμε, εγώ είπα και τον Παύλο, έλα μέσα να πούμε και να τα λέμε. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε κάποια σκαλέτα της εκπομπής, ό,τι να είναι λέμε. Έλα και αυτό
1: ξέχασα που ξέχασα και εγώ, έγραψα τις σημειώσεις πάλι το.
0: Είχε σημειώσεις.
1: Ναι, αλλά τις ξέχασα τώρα.
0: Τι τις γράψαμε, τις ξεχνάς 7 φορές, έγραψε 7 φορές, ξέχασα.
1: Όχι, εντάξει.
0: 6 φορές. Μία φορά έφερες.
1: Δύο.
0: Δύο. Πέντε. Εντάξει. Λοιπόν, ύποπτη στάση των οργανωμένων. Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μας ακούτε από το Ηρακλής Radical. Δηλαδή, σαν να λέμε το ΙΤΑΡΟ. Μας ακούτε από το itapavlaro.gr. Μας ακούτε από το ηρακλήσradio.gr, το παλιό, από τα application εκεί πέρα που έχουν μέσα. Μας ακούτε από το YouTube, να κάνετε like και subscribe, να κάνετε. Και μας ακούτε και κονσέρβα και από το Spotify. Μηνύματα που δεν το λέμε ποτέ, αλλά τώρα να είδες, θα το πούμε ήρθε η ώρα, στέλνετε στο Messenger και στο Instagram και τα διαβάζουμε σίγουρα. Τώρα πότε δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα τα διαβάσουμε μέχρι τέλος της εκπομπής. Και στέλνετε μηνύματα και στο YouTube. Εδώ. Αλλά εκεί να λίγο χάνονται, είναι και μικρά τα γράμματα. Φεύγουν,
1: περνάνε γρήγορα.
0: Περνάνε γρήγορα, μιλάτε μεταξύ σας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοείται κλπ. Ναι. Και χάνουμε την τέτοια. Είναι διαφορά. Είναι τεράστια λέει, διαφορά του δεύτερου φαβορή για υποβασμό από το Λεβαδιακό. Αν δεν μεταμορφωθεί σε Μπαρτσελόνα θα πέσει 100%. Λέει Αλέξη, στην αρχή του πρωταθλήματος έλεγε ότι δεν είμαστε ακόμα καλά. Πιστεύει τώρα είμαστε καλά ή θέλουμε ακόμα? Όχι, θέλουμε ακόμα.
1: Ναι, τι καλά.
0: Τι καλά. Αυτό που είδες στο πρώτο ημίχρονο είναι καλά.
1: Τι καλά. Πλάκα, δεν είμαστε καλά.
0: Όχι, δεν είμαστε καλά.
1: Έτσι, συνεχίζουμε να παλεύουμε, για τη σωτηρία μας, να μαζεύουμε τα πονταλάκια μας. Αν τυχόν είμαστε στις θέσεις 9 έως 14, να είμαστε με πολλούς βαθμούς διαφορά από τις θέσεις του υποβιβασμού. ούτως ώστε οτιδήποτε ξέρω εγώ στηθεί εκεί. Ο στόχος είναι αυτός για αυτός. Ο στόχος είναι η σωτηρία. Έτσι, γιατί η ομάδα είναι καινούρια, οι παίχτες είναι καινούργοι. Βλέπουμε, στο πρώτο ημίχρονο τώρα, αυτό που έβλεπα εγώ, ήταν μια συνεννοησία στο κέντρο. Δεν μπορούσαμε, αυτό το έχουν επισημάνει πάρα πολλοί φίλοι, δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τρεις πάσες.
0: Ναι.
1: Έτσι, στα δύο μέτρα τώρα. Δεν μιλάμε να βγάλει ο άλλος την παλιά σφίνα ή βαθιά παλιά και δεν έβγαινε ή την παλιά τρύπα, ξέρω εγώ, κάτι. Ο ένας δίπλα στον άλλον και πάντα ήταν ένα βήμα πίσω από την μπάλα, ένα βήμα μπροστά από την μπάλα. Η πάσα ήταν πιο δυνατή, πιο σιγανή. Δηλαδή, υπήρχε αυτό το πράγμα στο κέντρο. Εντάξει, ίσως και αυτοί να μας πρεσάρανε πολύ, παίζανε και είναι υπερ πάντων αγώνα και αυτοί, δεν ξέρω
0: τι. Και στην άμυνα.
1: Μπορεί να ήταν αυτό το πράγμα.
0: Για κάτι πεντάλεπτα πελαγοδρομούσαμε.
1: Εντάξει, μόνο τρεις αμυντικούς έχουμε. Τι να σε κάνουν πέρα εδώ, θέλω να πούμε.
0: Τρεις γυναικισμούς, τι να σε κάνουν τρεις γυναικισμούς.
1: Λοιπόν, έτσι. Το καλό είναι πάντως ότι δεν βάγαμε γκολ. Κατά δεν τρώσει γκολ, είναι μια χαρά. Κάποια στιγμή θα το βάλεις και τέτοια. Είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Πάρα
1: πολύ καλό τερματοφύλακα. Δηλαδή και στο άλλο παιχνίδι που πήραμε, κρατήσαμε το 0 και πήραμε τους τρεις βαθμούς με την Τρίπολη. Και στο άλλο παιχνίδι που κρατήσαμε το 0 χθες δηλαδή και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Και στο παιχνίδι στο Χαριλάου που κράτησε το 0 είναι αυτό. Να έχει έναν τερματοφύλακα που είναι εγγύηση. Να πούμε πίσω, να μπορεί να κρατήσει παιχνίδια με το 0 τερματοφύλακα. Έτσι να κάνει τρεις επιβεβαιώσεις, να μην λέει δεν έφταιγε στον γκολ που έφαγε. Εντάξει, δεν έφταιγε στον γκολ που έφαγε, αλλά το θέμα είναι να σώσει και σε κάθε παιχνίδι 2-3 γκολ. Λοιπόν, μπράβο του τον τερματοφύλακα, το κάνει αυτό, φτού, να μην το ματιάσουμε. Έτσι, το βάλω κάνα ματόχαρτο, κάνα σκόρδο, κάτι και να το κάνουμε.
0: Φτού. Και έχουμε και τον Βούρο, ο οποίο εντάξει, δηλαδή το παιδί. Εντάξει, έγινε πολύ. Τώρα να μην λέμε παίκτε, γιατί.
1: Όχι, δεν θα εντάξει, λέμε παίκτε. Εντάξει, το τερματοφύλακα το λέμε επειδή. Ναι. Βέρνει από τι απεκρούσει που κάνει.
0: Και γιατί φοράει και διαφορετική φανέλα και ξέρουμε ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλου μπερδευόμαστε.
1: Αλλά η δουλειά είναι αυτή. Ναι. Τα χάφη στο κέντρο σου λέω είχαν πρόβλημα και δεν βρισκόταν. Δεν βρισκόταν στον πρώτο μήνυμα, δεν βρισκόταν. Δηλαδή και δεν βρισκόταν, σου είπαμε, σε απλό παιχνίδι. Τώρα μπορεί να φτάσει και εκεί βροχή, γιατί η ομάδα πρώτη φορά έπαιξε με βροχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η χώρια που είναι καινούργια ομάδα είναι και καινούργιο το γήπεδο. Είναι και καινούργιο το γήπεδο, είναι και καινούργιες καιρικές συνθήκες. Δεν παίξαμε άλλο παιχνίδι με βροχή. Λοιπόν, δηλαδή μένα και στην αρχή λίγο που αλλάζαν οι δικοί μας πάσες πίσω στην εστία. Έλεγα ρε Μαζεράτη, πώς τον πέσω, θα την πετάνε την μπάλα. Λοιπόν, πες να την πετάνε την μπάλα μπροστά να πούμε.
0: Μαζεράτη.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά δεν είναι δυνατόν, είπε Μαζεράτη. Αν είναι δυνατόν. Όχι.
1: Είπαμε να μην λέμε ονόματα γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, το Ματζάρ πέταξε, πετάνε την μπάλα μπροστά τώρα. Πάσα.
0: Όχι, πάσα και πίσω, πάσα και πίσω.
1: Να κολλήσει μπάλα. Να κολλήσει μπάλα τώρα να
0: πετάξει. Να κολλάει,
1: να βάλει γκολ εκεί πέρα ο τέτοιο να πούμε. Αυτοί που δεν έχουν βάλει γκολ να βάλουν και αυτήν γκολ να πούμε. Όχι. Γιατί εμεί κάτι τέτοιο παθαίνουμε. Από κάποιον που δεν έχει νικήσει ποτέ νικά με εμά.
0: Ένα φίλο ο οποίο πρέπει να είναι καινούριο ακροατή, του στέλνει πολλέ φορέ το μήνυμα. Οπότε λέει τι εννοείται ύποπτη στάση των οργανωμένων. Θα το απαντήσει ή να το απαντήσω.
1: Θα το απαντήσει εσύ που το σκέφτηκε.
0: Εγώ το σκέφτηκα. Άσε ρε, παπατζή. Λοιπόν, φίλε, ύποπτη στάση των οργανωμένων. Άκου να δει τώρα τι έχει να κάνει.
1: Α, θα το πει το ιστορικό.
0: Να το εξηγήσω.
1: Πες το ιστορικό.
0: Ναι.
1: Να το πω εγώ που τα.
0: Πες το λίγο.
1: Εσύ να το εξηγήσω.
0: Όχι.
1: Κάποια στιγμή σε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή. Σε αυτή τα mainstream ραδιόφωνα τη πόλη. Έβγαινε κάποιο κόσμο και λέγαν διάφορα. Μια λοιπόν ωραία ατάκα ήταν δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε.
0: Ναι.
1: Στους δημοσιογράφους. Μια άλλη ωραία ατάκα ήταν όμως αυτή, ότι κάθε τι που κάναμε οι οργανωμένοι βγαίνανε κάποιοι και λέγανε όλων των ομάδων. Δεν ήταν μόνο για μας, έτσι και για μας. Υποπτή στάση των οργανωμένων, έλεγε ο Στραβοστόμησος, φεύγει. Υποπτή στάση των οργανωμένων.
0: Κράζανε τον προπονητή, ύποπτη. Γιατί κράζανε τον προπονητή. Δεν κράζανε τον προπονητή, ύποπτη στάση των οργανωμένων.
1: Κράζανε
0: τον πρόεδρο,
1: γιατί κράζανε τον πρόεδρο.
0: Ύποπτη στάση του. Δεν κράζανε τον πρόεδρο, πάλι ύποπτη στάση του. Επίσης.
1: Ό,τι και να κάνανε οι οργανωμένοι λοιπόν. Ήταν ύποπτη. Η στάση του ήταν ύποπτη. Έτσι αυτή η ατάκα ήταν.
0: Και επίσης πρέπει να καταλάβεις ότι εμείς το πάμε και ένα βήμα λίγο παραπάνω, δηλαδή λίγο πιο μακριά. Το πιάνουμε και λίγο φιλοσοφικά. Ότι στον πλανήτη αυτό, ρε παιδί μου, και ειδικά στην Ελλάδα του 2006. Όταν οργανώνεσαι για κάτι, πάει να πει ότι είσαι ύποπτος. Δεν μπορεί δηλαδή στη χώρα που είναι όλα με μια τάξη, μια αλφαδιά, θα προσφέρει όλα απλόχερα το κράτος, θα έχει φτιάξει όλα ο Μητσοτάκης, είναι όλα να πούμε τα τρένα πηγαίνουν, τα αεροπλάνα πετάνε, τα αμάξια,
1: τα πλοία
0: σαλπάρουν, όλα τέλεια. Όταν οργανώνεσαι, γιατί πράγμα οργανώνεσαι, γιατί χρειάζεται να οργανωθείς. Αφού έχεις το οργανωμένο κράτος να οργανώνεται για σένα.
1: Τι είσαι, έγκλημα είσαι να οργανωθείς. Το οργανωμένο έγκλημα.
0: Το οργανωμένο έγκλημα. Για να οργανώνεσαι, πάει να πει ότι κάτι κακό προσπαθείς ας πούμε να πετύχεις να κάνεις. Άρα είναι ύποπτη η στάση σου εκ του συστάδεν.
1: Εκ προημίου.
0: Κατάλαβες φίλε, γι' αυτό
1: είναι λίγο
0: ξέρεις...
1: τιμωριστικό λοιπόν.
0: Ναι, να το
1: ξέρεις, καλά έκανες και το ρώτησες γιατί ξέρεις τι. Εμείς
0: ναι.
1: Είναι αυτό που λένε.
0: Τα
1: να θυμούνται οι παλιότεροι,
0: ναι.
1: Αλλά πρέπει να μαθαίνουν και οι νεότεροι.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, το λένε, τι εννοείται, ρε παιδιά.
0: Τι εννοείται, είπε από τη στάση των οργανωμένων. Σου λέει, εντάξει. Αυτά, Τζόρτζ, να ξέρεις ότι έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα για να ξαναγυρίσω στο ερώτημα του φίλου που λέει πώς τη βλέπουμε την ομάδα, αν τέτοιο. Εγώ, παιδιά, συνεχίζω να ανησυχώ. Όχι για την ομάδα. Η ομάδα είναι αυτή που είναι. Απλά υπάρχουν. Πραγματικά εκπληκτικά χειρότερες ομάδες από τη δική μας. Πραγματικά όμως.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Όχι, σε ένα κανονικό πρωτάθλημα δεν θα λέγαμε πουδενή ότι πάμε για να σωθούμε.
0: Όχι,
1: έτσι δηλαδή.
0: Τρελώσε.
1: Ναι, όντως θα ήμασταν, πώς το λένε. Δηλαδή λίγο να προσέχουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Τη διανοητική μας κάνουμε.
0: Δηλαδή, τώρα.
1: Αλλά σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Αν κάποιος δει τον Ατρόμητο, άσε το Λεβαδιακό. Αν κάποιος δει τον Ατρόμητο και την Τρίπολη και το Βόλο, αυτές τις τρεις ομάδες. Πραγματικά, ρε φίλε, δεν μπορώ να πιστέψω, ας πούμε, ότι υπάρχει περίπτωση αυτές οι ομάδες να σωθούν. Κι όμως, άμα πας, ας πούμε, ρε παιδί μου, και ρωτήσεις έναν άσχετο άνθρωπο στην Αθήνα κάτω, φίλε, θα πέσει ο Ατρόμητος, σου πει όχι.
1: Ναι.
0: Φίλε, θα πέσει η Τρίπολη, όχι. Φίλε, θα πέσει ο Βόλος, εκεί θα γελάζει, δεν σου πει καν όχι. Κατάλαβες. Και μετά, ας πούμε, λες, δεν θα πέσει ο Ατρόμητος, δεν θα πέσει η Τρίπολη, δεν θα πέσει εκείνος, δεν θα πέσει ο Λεβαδιακός, γιατί ο Κομπότης που έλεγε τον βάζουν, λέει, στα αεροπλάνα επειδή δεν πέφτει ποτέ τη φωτογραφία του κτλ. Ναι, ποιος θα πέσει. Μετά μένει μια Κηφισιά, που η Κηφισιά δεν έχει
1: κάνει ομάδα.
0: Παίζει μπάλα. Έχει πολύ καλό προπονητή, πάρα πολύ καλό προπονητή και παίζει και μπάλα. Έλληνες παίκτες, τέτοια.
1: Παίζει μπάλα.
0: Και η Καλαμάτα. Και η Καλαμάτα, η οποία.
1: Λοιπόν, εντάξει. Είχε προβλήματα και αυτή με το γήπεδο τη.
0: Έχει προβλήματα, ναι.
1: Είναι και αυτή.
0: Αλλά έχει έναν επιθετικό καλό.
1: Όχι,
0: έχει
1: και αυτή είναι τα προβλήματα που έχουμε και εμείς με την έννοια ότι ξεκίνησε και αυτή να αλλάξει μια δεκάδα ολόκληρη να κατεβάσει καινούρια. Είχε πρόβλημα, δεν έπαιζε στο γήπεδο τη, έπαιζε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, είναι. Έτσι, σίγουρα δεν έχει και τη βαριά φανέλα που έχουμε εμείς. Σίγουρα θα είναι παρακάτω από εμάς.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής. Έχει πάρει, έχει τώρα 9 βαθμούς.
1: Και είναι και ο Πανετολικός. Αυτές.
0: Οι 4 βαθμοί του Ηρακλή είναι λόγω φανέλας και κόσμου. Δηλαδή θεωρώ ότι τα 2 χ. Και μη σου πω και ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, της χθεσινής νίκης είναι από τον κόσμο. Δηλαδή το πιστεύω αυτό που λέω. Από τον κόσμο και τη φανέλα. Δεν είναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν πέφτει εύκολα ο Ηρακλής.
1: Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή στην Ελλάδα ζούμε, ναι, δεν είναι αγωνιστικό. Δεν θέλουμε να πούμε να μειώσουμε ούτε τους παίκτες, ούτε την προσπάθεια που έκανε η διοίκηση και το προπονητικό team και όλοι αυτοί. Ίσα-ίσα. Δείξανε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έτσι. Δηλαδή, τώρα όταν φέρεται ο μεγαλομέτωχος, φέρει έναν προπονητή της, σαν τον Βάλτερ Ματζάριν. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι πας για κάτι πολύ σοβαρό. Δεν πας τώρα.
0: Τη μαζεράτη της προπονητικής.
1: Ναι, για να κατεβάσεις, για να σώσεις την κατηγορία. Λοιπόν, εννοείται. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πράγματα και θαύματα.
0: Εγώ πάντως θεωρώ και γιατί πιστεύω ότι η ερώτηση του φίλου προς τα εκεί πάει. Θεωρώ ότι χθες την κύκλα που μας είχαν κάνει, η μισή σβήστηκε. Ναι. Θα πρέπει να γίνουν εγκλήματα και τέρατα για να πέσει ο Ηρακλής. Εγκλήματα και τέρατα που δεν είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν θέλουν να εκτίθονται και τόσο πολύ.
1: Ναι, εντάξει, όχι και δεν θα μπορέσουν να τα κάνουν. Δεν είναι να εκτίθονται.
0: Δηλαδή, εντάξει, και έτσι. Παίζουμε λοιπόν, και εμείς ένα ρόλο σαν κόσμος. Έχουμε και έναν μεγάλο μέτοχο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή ο Ηρακλής δεν είναι η περσινή Λάρισα που βρήκαν και τα κάνανε.
0: Λέει ότι αγωνιστικά δηλαδή δεν άξιζε στη χθεσινή. Νίκη ή μέσα στην Τρίπολη όπως άξιζε και με τον Ατρόμητο. Δεν καταλαβαίνω, φίλε, τι λες.
1: Όχι, την αξίζαμε, ξεκάθαρα.
0: Δεν εννοώ αυτό.
1: Την αξίζαμε τη νίκη. Πώς την αξίζαμε. Εμείς, όποιο βαθμό πήραμε τώρα, τον αξίζαμε και αξίζαμε και άλλους 4. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαστε ισόβαθοι με τον Ολυμπιακό στην τρίτη θέση. Λοιπόν. Έτσι έπρεπε να είναι η βαθμολογία. Την αξίζαμε. Αλλά ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είδες πόσο εύκολα λοιπόν σε κόψαν 2 βαθμούς μέσα στο Βόλο με τον Ούπου σου, σε κόψαν 2 βαθμούς μέσα στο Βόλο με τον Ατρόμητο. Βλέπεις λοιπόν ότι λες, άμα με κόβουν έτσι και δεν κουνιέται φίλο, έτσι αυτά, τελείως δεν κουνήθηκε φίλο. Τιμωρημένοι βρεθήκαμε, παράφρονες βρεθήκαμε και το ένα και το άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει, δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί.
0: Και επίσης αυτό που θέλω να πω για να το εξηγήσω, γιατί μάλλον. Πρέπει πολλές φορές να εξηγούμε τι λέμε, γιατί δεν μπορούμε να συνηθούμε όλο.
1: Δηλαδή, χθες η ομάδα μας, παρότι δεν έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο, και εννοούμε το κομμάτι της ανάπτυξης περισσότερο, στην άμυνα Καλά τα πήγε, δεν κάναν πολλές ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Το κρατάει. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς ήμασταν καλύτεροι από τη Λεβαδιά. Αντικειμενικά, όχι επειδή το λέμε εμείς, κανένας δεν θα έλεγε η Λεβαδιά άξιζε την νίκη ή άξιζε ένα βαθμό και δεν τον πήρε μέσα στο Καφτατζόγλι. Καλύτεροι ήμασταν.
0: Απλά για να ολοκληρώσω, ναι, γιατί θέλω να το απαντήσω αυτό. Όταν εγώ λέω ότι έχεις πάρει από τους 9 βαθμούς τους 4 λόγω κόσμου και φανέλας, δεν εννοώ ότι δεν την άξιζες την νίκη κτλ. Εγώ λέω απλά ότι τουλάχιστον για τα δύο μάτς του Βόλου, εγώ το ένιωσα αυτό το πράγμα, ότι οι παίκτες όταν μπήκανε μέσα στο γήπεδο και είδανε τους χιλιάδες Ηρακλειδείς στο πέταλο, την ατμόσφαιρα κτλ. Καυλώσανε. Το πιστεύω αυτό το πράγμα που λέω. Και επίσης το πιστεύω ότι ακόμα και χθες το ίδιο πράγμα συνέβη.
1: Ναι.
0: Το πιστεύω. Το πιστεύω. Αυτή είναι δική μου άποψη. Αυτό είναι υποκειμενικά. Αλλά δεν λέει κανένας. Ναι, δεν λέει κανένας όμως ότι δεν αξίζαμε.
1: Μα γι' αυτό
0: να προσπαθούμε λίγο να αντιλαμβανόμαστε τι λέμε.
1: Επειδή κοιτούσαν προς τη μεριά που ήταν το πέταλο των οργανωμένων.
0: Χαζεύανε.
1: Χαζεύανε και γουστάραν, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και λέγανε όλοι: πω, βάλω τώρα εγώ ένα γκολ εδώ. Θα τρέξω να πηδήξω και να κάνω. Δεν βλέπεις ότι τα είχαν σχεδιασμένες ήταν οι κινήσεις.
0: Όχι, είναι εντάξει. Απλά εγώ θέλω να πω αυτό και να επιμείνω σε αυτό. Θεωρώ ότι με τη χθεσινή νίκη. Μένει ακόμα το μάτς με την Κηφισιά, για μένα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η μισή κύκλα που σου βάλανε έχει φύγει. Δηλαδή, αν με Καλαμάτα και Κηφισιά πάρεις 4 βαθμούς, νομίζω ότι μετά
1: εντάξει,
0: δεν μιλάμε.
1: Νωρίς είναι ακόμα, αλλά.
0: Δεν είναι νωρίς.
1: Νωρίς είναι ακόμα. Πρέπει η ομάδα να συνεχίσει με αυτή την τέτοια, σε αυτή τη ροή.
0: Εγώ λέω με 4.
1: Μην αρχίσουμε και την κάνουμε ανάστο, κύριος.
0: Όχι,
1: και μετά. Εγώ την ομάδα τη θέλω να είναι τρίτη και γιατί φέραμε ισοπαλία στην Καλαμάτα και κοιμήθηκε ο Μαζεράτη στον πάγκο.
0: Με 4 βαθμούς. Στα δύο μάτς Καλαμάτα και. Με 4 βαθμούς Καλαμάτα και Κηφισιά, για μένα ξεχνά το 9-14.
1: Εντάξει, αυτά είναι ακόμα.
0: Κοιτάζει για λίγο παραπάνω.
1: Είναι νωρίς. Λοιπόν, το θέμα είναι, και σου λέω, δεν είναι το 9-14, είναι η απόσταση από τις δύο τελευταίες θέσεις, η βαθμολογική απόσταση.
0: Ναι,
1: έτσι, αυτό
0: ναι, είναι και αυτό. Βέβαια, εκεί ο Βόλος, ας πούμε, έχει μείον 1. Τώρα θα μείνει αυτό, δεν θα μείνει.
1: Άστε είναι τώρα που θα μείνει, να πούμε.
0: Δεν θα μείνει με τίποτα.
1: Δεν μένει με τίποτα. Ούτε αυτό, ούτε ο Βόλος.
0: Αυτό σημαίνει. Εντάξει. Μην το πω.
1: Τι είναι, ρε GM, να πούμε. Τι πέρα μικρόφωνο θέλουμε να πούμε. Δεν έβαλες ένα μικρόφωνο να πούμε. Έχεις βάλει 500 κάμερες εδώ πέρα, οθόνες το ένα τ' άλλο, μαγικά κονσόλες, πληκτρολόγια,
0: χαμός γίνεται.
1: Τάμπλετ, όλα τα έχεις αναβασμίσει. Το μικρόφωνο που μιλάω εγώ να πούμε είναι έτσι. Πες το άμα.
0: Πολλοί κόσμοι το επισημαίνει και πρέπει να το λέμε ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να έχει ακόμα 4 βαθμούς.
1: Ναι, είπαμε. Σε αυτή τη στιγμή,
0: και τελικά.
1: Έπρεπε να είμαστε αυτή τη στιγμή ισόβαθμοι με τον σύνδεσμο φιλάθλων του Πειραιά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: μα γι' αυτό και μας κόψανε.
1: 13 βαθμούς.
0: Μα γι' αυτό μας κόψανε. Για να μην γίνουμε ισόβαθμοι με τον σύνδεσμο φιλάθλων Πειραιά.
1: Όμως αυτό τώρα.
0: Ο Τσόχος λέει σήμερα, είπε ότι δεν βλέπει πως δεν θα κινδυνεύσει ο Ηρακλής και ο Πανετολικός αντί της Κηφισιάς. Δηλαδή δεν το κατάλαβα, ρε φίλε, έτσι που το γράφεις. Δηλαδή θα κινδυνεύσουμε εμείς και ο Πανετολικός και όχι η Κηφισιά ή το αντίστροφο. Εξήγησε γιατί δεν το πιάνω λίγο. Ναι. Ο Βόλος λέει γιατί έχει φάει μείον. Για στημένα μάτς. Τι πιο σύνηθες, θα έλεγε βέβαια κάποιος.
1: Έλα τα μην παρεξηγημένα. Αυτά πιστεύω ότι θα διορθώσουν την απόφαση τους. Τώρα κάτι.
0: Βόλος και ο Πανσεραϊκός έχουν φάει μείον 3 βαθμούς για στημένο μάτς, το οποίο το κατήγγειλε παίκτης κανονικά, δηλαδή ο Σούντγκρεν.
1: Τέλειωσε.
0: Ο Σούντγκρεν. Εννοείται τέλειωσε.
1: Αυτός παίζει. Πού παίζει αυτός τώρα.
0: Δεν νομίζω να παίζει. Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα δεν είναι στην Ελλάδα.
1: Α, ναι.
0: Σίγουρα δεν είναι στην Ελλάδα. Είναι σε κάποιο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Δεν ξέρω, κάπου τον κρύβουνε. Είναι με ψεύτικο όνομα στο Γουαδαλκιβίρ.
1: Να σπλώσει το πρωτάθλημά μας, ήθελε.
0: Καλά, εννοείται. Αυτοί όλοι είναι εγκάθετοι.
1: Εγκάθετοι.
0: Για να πέσει
1: ο τουρισμός και τέτοια να πούμε.
0: Από μανατζερικά. Για τον τουρισμό.
1: Ξέρω εγώ, άμα βγάλει κακό όνομα, μετά δεν έρχονται και τουρίστες, που είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Στο εξωτερικό δεν κάνει αυτά να μαθαίνουν, να ακούγονται τέτοια πράγματα για τη χώρα μας.
0: Λέει, σιγά την μπάλα που παίζει η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, δεν βλέπω. Εντάξει, δεν λέμε ότι παίζει καλή μπάλα. Λέμε απλά ότι η Κηφισιά έχει μια πολύ σφιχτή ομάδα, η οποία πραγματικά πολύ δύσκολα τη βάζει γκολ. Πήρε χ με την ΑΕΚ, να σου πω έτσι. Και ότι έχει πάρα πολύ καλό προπονητή που ξέρει και διαβάζει ένα μάτς. Ενώ ας πούμε, ρε παιδί μου, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός είναι
1: αστείο. Ο Ατρόμητος δεν έχει προπονητή να βλέπει τον αγώνα. Ο Ατρόμητος είχε προπονητή, κοιτούσε το ματζάρι πόσα icon έκανε, να πούμε τώρα. Πλάκα με κάνεις.
0: Icon.
1: Πώς τα λένε αυτά, να πούμε.
0: Άικος.
1: Άικος.
0: Ο φίλος λέει, ναι, ο Τσόχος ας πούμε έλεγε ότι και καλά είναι πλασματική η βαθμολογία της Κηφισιάς σε σχέση με εμάς και του Πανετολικού με βάση την μπάλα που παίζουμε. Τι να σου πω, ρε φίλε.
1: Τώρα εντάξει, άμα πήρε κάποια τέτοια, δεν έχουμε δει και τα μάτια της Κηφισιάς ολόκληρα, τα βλέπουμε, τα στιγμιότυπα, τα πάντα. Τι ακούμε, τι κάνουμε. Εντάξει.
0: Εμείς θα το δούμε αυτό το πράγμα όταν θα τη δούμε την Κηφισιά να παίζει 5 αγωνιστικές μακριά από το γήπεδό της, συνεχόμενες. Θα το δούμε. Πέναλτι Καλαμάτα. Αμάμ πέναλτι Καλαμάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε μπει έτσι φουριόζι και έχουμε χάσει.
1: Να πούμε τα χρηστικά.
0: Τα χρηστικά, τα είπαμε. Στέλνετε μήνυμα στο Messenger και στο Instagram, τα διαβάζουμε σίγουρα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Να ξέρετε, ό,τι και να γίνει θα τα διαβάσουμε. Και. Α! Ξέχασα να σου πω. Τώρα πριν πάμε στα μηνύματα. Παιδιά. Από λίγο κάτι που δεν έχει μαθευτεί έτσι πολύ. Δεν έχει βγει προς τα έξω, αλλά εμείς έχουμε και μια. Έχει μια ενημερωτική νότα η εκπομπή μας που και που. Δηλαδή, μία φορά στο τόσο. Παιδιά. Το τι έγινε το 2010. Θυμάστε το 2010. Που
1: την άνοιξη ή το καλοκαίρι.
0: Ήταν άνοιξη. Ναι. Ήταν Μάιο-Ιούνιο.
1: Θυμάμαι.
0: Θυμάσαι που πέφταμε.
1: Ναι.
0: Θέλανε να μας ρίξουν πάλι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι ποιον θέλανε να σώσουν. Τότε. Για ποιον. Θέλανε να ανεβάσουν το λεβαδιακό. Θέλανε να κρατήσουν μόνο το λεβαδιακό.
1: Ναι.
0: Και τελικά δεν έγινε γιατί έγινε τεράστια κινητοποίηση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Και σωθήκαμε.
1: Ο λεβαδιακός ήταν.
0: Ήταν ο λεβαδιακός. Ναι. Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι. Ήταν ο λεβαδιακός. Δεν θυμάσαι που ήταν στα Τέμπη. Είχαμε πάει στα Τέμπη και κλείσαμε τα Τέμπη και φοβόντουσαν ότι θα πάμε πιο κάτω στη Λεβαδιά.
1: Ναι.
0: Και είχαν κλείσει το δρόμο. Δηλαδή σε άλλα δύο σημεία ηλίθι. Τέλος πάντων, ήταν ο λεβαδιακός. Το 17 που μας ρίξανε πάλι, θυμάστε ποια ομάδα σώθηκε.
1: Ο Λεβαδιακός. Τότε θυμάμαι.
0: Ο Λεβαδιακός και το 11 και το 17, μπορεί και από την ίδρυσή του, έχει ένα συγκεκριμένο πρόεδρο.
1: Ο Λεβαδιακός και άλλη φορά σώθηκε έτσι. Και με άλλη ομάδα, όχι με εμάς.
0: Με άλλη ομάδα, σίγουρα, αλλά τώρα. Ναι, μου
1: δεν θυμάμαι αν ήταν ο Απόλλωνας τότε που ρίξατε τον Απόλλωνα με την υπόθεση Βάλτερ.
0: Βάλνερ,
1: ναι, δεν θυμάμαι αυτό. Αλλά πάντως και μια άλλη χρονιά σώθηκε στην πλάτη Αλουνού.
0: Όχι, κάτω τα
1: κάτω. Και μια φορά ανέβηκε στην πλάτη Αλουνού. Γενικώς, δηλαδή. Ναι. Ναι.
0: Εγώ απλά λέω ότι σε όλες αυτές τις φορές, ας πούμε, ρε παιδί μου, έγινε ζημιά στην ομάδα τη δική μας, έτσι. Και ακόμα και το 10 έγινε ζημιά, έτσι. Γιατί ήταν ο προάγγελος του 11.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε αδυνατίζανε, σε κάνανε, σε ράνανε, σου δημιουργήσανε μετά εμφύλιο για να σε ρίξουν το 11.
1: Ναι.
0: Χωρίς πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, το 17 είναι, μιλάμε, ο μεγάλος ευνοημένος αυτής της κατάστασης. Παρόλο που βέβαια δεν την ξεκίνησε αυτή τη φάση. Όμως ευνοήθηκε και φυσικά συνέβαλε πάρα πολύ. Όπως έχουμε πει πολλάκις εδώ στο ραδιόφωνο, για όσους ας πούμε μας ακούτε τακτικά, τη μία εβδομάδα πήγαμε εμείς, ένας οπαδός, ο Λάκης Παπαϊωάννου και ο Φώτης ο Θεός, τότε σαν πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου, και σκοτωνόμασταν μέσα στο γραφείο με τον Βασιλιάδη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο οποίος έλεγε: Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα με τον Κομπότη. Και το λέγαμε ότι τότε κλείστο, κατέβαστε και πέγε και πέσει με άχρηστος. Και την επόμενη εβδομάδα πήγανε όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων της Αττικοβιωτίας, να πούμε εκεί πέρα. Λοιπόν, τα έχουμε πει.
1: Η περιφέρεια, έτσι, όλοι πήγαν.
0: Αυτά όλα έχουν γίνει με πρωταγωνιστή τον Κομπότη. Ρε Κομπότη, να σου ρωτήσω κάτι. Χθες γιατί ήρθες στο Καφτατζόγλιο? Δηλαδή τι περίμενες, ας πούμε? Περίμενες ότι δεν θα την πληρώσεις? Τόσα χρόνια δεν ερχόσουν να μου πεις, εντάξει, πού να έρθω, πες στη Χαλάστρα, παίζαμε κάτι τέτοια. Δεν ερχόσουν. Είχε. Τώρα τι πιστεύετε, δηλαδή? Θέλω να το καταλάβω αυτό. Ο Κομπότης και ο κάθε Κομπότης. Τι πιστεύετε, ας πούμε, ότι ο κόσμος ξέχασε? Μετά, ας πούμε, σε κυνηγάνε και αναγκάζονται
1: οι Ερηνίες.
0: Σε κυνηγάνε Ερηνίες και αναγκάζουν να πούμε και σε βγάζουν από τη θύρα 7 για να σε σώσουν.
1: Να γίνει θύρα 7 μετά, να πούμε. Όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος, θύρα 7 και θύρα κάτω από τις ευπίστριες.
0: Ναι.
1: Με τις γλώσσες τις τραγκαλίστριες, πώς τα έλεγε αυτά τώρα και τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, φοιτητέ ήμασταν τώρα, τα ακούγαμε. Ναι. Τώρα λοιπόν αυτό.
0: Και εγώ λέω τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, με τι θράσος έρχεσαι, ρε φίλε, στο καθαζόλο? Τι περιμένεις, να μη σου την πέσει ο κόσμος? Να μη σε κυνηγήσει?
1: Ποιο κόλπο, τα καρεκλάκια θα σηκωθούν και θα σκυνηγάνε.
0: Έγινε. Και με, λοιπόν, για να φυγαδευτεί, έφυγε από τη θύρα 7.
1: Ναι.
0: Στο τέλος. Δηλαδή δεν γινότανε. Δεν μπορούσε να φύγει. Δεν γινότανε. Η κατάσταση ήταν.
1: Εκ των όνων κάνευ.
0: Είχε εκτραχυνθεί. Τι περιμένετε, ρε παιδιά? Μην έρχεστε. Εσείς που έχετε λερωμένη τη φωλιά σας, μην έρχεστε. Εκτός αν θέλετε, ας πούμε, ρε παιδί μου, να προκαλείτε, αλλά μετά να είστε προετοιμασμένοι και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι ναι, έχει φαλιάρα. Όχι γιατί εμείς αυτά τα καταδικάζουμε. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα
1: εννοείται,
0: να γίνονται.
1: Δεν πρέπει να γίνονται.
0: Αυτά είναι ασχήμιες και εννοείται, τα καταδικάζουμε εκ των όνων κάνευ.
1: Από ποια προέρχονται και τέτοια.
0: Από ποια προέρχονται, καταδικάζουμε τη βία από ποια βάβε. Εννοείται, ναι. Λοιπόν, αυτά εμείς τα καταδικάζουμε. Αλλά δηλαδή υπάρχει όμως και ένα τέτοιο. Μην προκαλείς. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Δεν πας, ρε παιδί μου, άμα έχεις σκοτώσει κάποιον, να πιεις καφέ με την οικογένειά του. Προκαλείς εκείνη τη στιγμή, δηλαδή.

0: πώς το λένε, αυτό που βιώνουν είναι απόρρια των δικών τους πράξεων. Είναι, ρε παιδί μου, η νέμεσης που έρχεται. Μην έρχεστε στο Καφτατζόγλου, αφήστε το. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι το Καφτατζόγλου όπως παλιά, περνούσε απαρατήρητος, εκείνο το άλλο. Δηλαδή, άστο. Άστο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγος. Για ποιο λόγο τώρα γίνονται ασχήμιες? Για ποιο λόγο?
1: Γιατί να χαλάσει το απόγευμά σου?
0: Γιατί να χαλάσει το απόγευμά σου? Κάτσε στη Λιβαδιά, ωραία σουβλάκια έχει.
1: Άστε, φιλαράκι, εδώ τώρα συγγνώμη να πούμε, αυτό είναι
0: ψέμα. Ψέμα.
1: Φίλε,
0: ψέμα.
1: Το χειρότερο σουβλάκι που έχω φάει στην Ελλάδα και έχουμε φάει σε καντίνες, ναι, σε στάσεις εκτέλ.
2: Μα δεν
1: σε...
2: έχει σουβλατζίδι.
1: Έξω από το γήπεδο που έχουμε φάει, έξω από γήπεδα. Δηλαδή, πώς το λένε, από διάφορα ταβέρνες, ταβερνία, αυτά, εκείνα τέτοιο. Το χειρότερο σουβλάκι το έφαγα στην Τρίπολη. Έτσι, και όχι μόνο εγώ, είμαστε μια μεγάλη παρέα. Και ήταν και μια χρονιά που το παιχνίδι δεν έγινε και όλες αναβλήθηκε λόγω χιονόπτωσης. Και λέμε, τι να κάνουμε, πάμε φάμε σουβλάκι. Και δεν θα το τρώγαμε φυσικά έξω, αν δεν θα κάτσουμε, ώστε να περάσει το άλλο το τρένο το βραδινό από Αθήνα, να το πάρουμε να φύγουμε. Ρε φίλε, το χειρότερο σουβλάκι. Το χειρότερο σουβλάκι. Δηλαδή, λέγαμε, κοιτούσε μας τον άλλο.
0: Μα που, δεν είχε.
1: Όχι, όχι, ξέρεις, δεν ήταν καλό ή δεν ήταν έτσι. Δεν έχω ξαναφάει τόσο. Πώς το λένε να πω, το ανάποδο του νόστιμου. Ποιο είναι το ανάποδο του νόστιμου?
0: Μη νόστιμο.
1: Όχι, δεν άνωστο. Έχει. Άνωστο.
0: Άνωστο,
1: άγιαστο, δηλαδή πώς το λένε, είτε μασούσε το χαρτί από τη χαρτοπετσέτα να μου το σουβλάκι, ίδια γεύση είχαν. Λέω, τέλος πάντων, ναι, ούτε καν και αυτά. Προσέξτε τα σουβλάκια σας, κάντε τα καλύτερα, αναβαθμίστε τα.
0: Έτσι είναι. Όχι, έτσι είναι. Λέει ένας φίλος, λέει, εκτός από τις διαιτητικές προκλήσεις, εγώ βλέπω και άλλες πιο ύποπτες κινήσεις, όπως το να περάσουν εχθές τον Κομπότη ανάμεσα από τον κόσμο που έφευγε κατευθύνοντάς τον προς την Κατσιμίδη. Ναι, αυτό έγινε γιατί δεν μπορούσε να φύγει από την άλλη, βέβαια, φίλε. Αλλά αυτά φυσικά εμείς τα καταδικάζουμε και είναι.
1: Αναφαδών.
0: Αναφαδών και μετακλήτως. Έτσι. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Αλλά, παιδιά, γιατί να έρθει. Γιατί να έρθει. Τι φάση, ναι, δηλαδή.
1: Και η φάση και σε αδιάφορο μάτς, έτσι, δεν πέσει, ναι, την κατηγορία, ναι, να πούμε. Να πεις εσύ τελευταίο μάτς, δηλαδή, να πάει να ψυχώσει ο παίκτης, να στα, ναι, αποδυτήρια.
0: Δηλαδή τι κάνανε οι Ηρακλειδείς, ας πούμε, που ζούσαν το 17, που πηγαίνουν στο γήπεδο το 17, πεθάναν όλοι και έχουν έρθει καινούργοι. Δεν θυμόμαστε εμείς, δεν ξέρουμε. Δεν θυμόμαστε πώς αισθανθήκαμε εξαιτίας και σου. Δηλαδή εξαιτίας και,
1: ναι,
0: εσού.
1: Ναι, λείπαμε 9,5 χρόνια από το Καφτατζόγλου.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι το ξέρουν, το λέγαμε.
0: Ακριβώς.
1: Μετά από 9,5 χρόνια παίζουμε στη Σούπερ Κλίκα στο Καφτατζόγλου.
0: Εννοείται και έβρεξε.
1: Καλά, εννοείται, τι καλά. Αλλά φίλε, όμως ήταν σημαδιακό, ε.
0: Το ουράνιο τόξο.
1: Το ουράνιο τόξο. Ότι φίλε, εντάξει, τελείωσε από εδώ και πέρα η καινούργια έτσι σεζόν.
0: Έπρεπε να πάμε να βρούμε την άκρη του μπάσκετ και βρούμε το τορβά με το χρυσάφι.
1: Το ουράνιο. Ένα είναι το ουράνιο τόξο. Έτσι.
0: Πολιτική άνοιξη, φίλε.
1: Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τώρα έχουμε δύο νίκες,
0: ναι,
1: στο πρωτάθλημα, οι οποίες δύο νίκες είναι μία επί του Κομποτιακού και μία επί του Μποροθρηλιακού.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι. Αυτές είναι οι δύο νίκες. Δεν είναι συμπτωματικό αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν
1: θα μπορούσαμε να μην έχουμε παίξει κανένα
0: αυτό. Δεν είναι συμπτωματικό.
1: Δηλαδή είναι η νέμεσης.
0: Νέμεσης, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Που λέγανε παλιά.
0: Είναι η νέμεσης. Και αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβει και ο υπόλοιπος κόσμος. Για ποιο λόγο χαίρεται ο Ηρακλειδέας τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί πραγματικά 9,5 χρόνια ζούμε και τρώμε τα σωθικά μας βλέποντας αυτές τις ομάδες να υπάρχουν και να επιβιώνουν, ναι, στις πλάτες
1: της. Οι οποίες ξέρεις. Σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχουν στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Όπως δεν υπάρχει Καλονή, όπως δεν υπάρχει ο Εργοτέλης, όπως δεν υπάρχει ο Παθρακικός, συγγνώμη, όπως δεν υπάρχει ο Παθρακικός, όπως δεν υπάρχουν έτσι πάρα πολλές ομάδες οι οποίες γίνανε μόνο και μόνο για να βάλουν την λογοπαιδεία στον Ηρακλή αυτά τα χρόνια να μην ανεβαίνει και να μην κάνει έτσι. Δεν υπάρχουν. Έτσι. Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Όχι, είναι ομάδες οι οποίες υπάρχουν όσο υπάρχει ο πρόεδρός τους.
1: Όχι, ποιος πρόεδρος.
0: Δεν υπάρχει,
1: όχι,
0: ένα οπαδικό κίνημα να τις κρατήσει.
1: Όχι, όσο υπάρχει ο πρόεδρός τους. Όσο υπάρχει ένας πρόεδρος ο οποίος βρίσκεται σε μια
0: ευθυγραμμισμένη
1: διαπλοκή που λέγανε παλιά και οι τέτοιοι να πούμε.
0: Στον Μπαϊρακτάρι με τους Νταβατζίδες.
1: Λοιπόν, έτσι όσο υπάρχει μια τέτοια διαπλοκή. Έτσι. Αυτό είναι. Τόσο υπάρχουν. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, οι ομάδες διαλύονται.
0: Ναι, όχι, διαλύονται κανονικά.
1: Και έτσι, αυτό είναι. Πλατανιάς. Θυμούνται μια ομάδα Πλατανιάς. Ναι. Τη θυμήθηκα προχθές με κάτι
0: πλημμύρες
1: που γίνανε στην Κρήτη κάτι πλημμύρες προχθές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το θυμήθηκα, λέω, και μια ομάδα είχαν αυτή Πλατανιάς. Γιατί κάπου έλεγε. Δηλαδή από εκεί κάτι γίνανε και καταστροφές. Λοιπόν, και λέω, ρε, εσύ, Πλατανιάς. Πήγε μια ομάδα, το ξεχάσαμε αφού.
0: Η ομάδα του Μαρινάκη.
1: Προσπαθώ να τις απαριθμίσω, ας πούμε, όλες αυτές. Λοιπόν, που έπρεπε να παίζουν αυτές στην ΑΕΔ και ο Ηρακλής δεν έπρεπε να παίζει γιατί δυσφήμισε το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, είναι αυτό το πράγμα.
0: Πλατανιάς, Καλονί, τέτοια. Πολλές.
1: Είπαμε Πλατανιάς, Καλονί, ο Παθρακικός έκανε ένα φεγγάρι.

0: εξαφανίστηκε. Λαμία. Ο Εργοτέλης έκανε ένα φεγγάρι, εξαφανίστηκε. Λαμία. Η Λαμία έκανε ένα φεγγάρι, εξαφανίστηκε. Ναι, αυτό είναι.
1: Πάρα πολλές ομάδες. Είναι πολλές ομάδες.
0: Ναι. Ομάδες Φωτοβολίδης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν μιλάμε για ομάδες που έρχονται, φεύγουν. Δεν μιλάμε για τα Γιάννενα. Έτσι, τα Γιάννενα. Η Παρέα μιλάμε για τον Πανσεραϊκό. Δεν μιλάμε για τη Βέρεια. Ανέβηκε, έπεσε, ξανανέβηκε, έπεσε. Αυτό. Ναι. Εντάξει. Αυτά είναι έτσι το ποδόσφαιρο.
1: Εμείς λέμε μεταξύ φθοράς και θαρσίας. Ύπαρξη και ανυπαρξίας. Εδώ μιλάμε. Αυτό να παίζει.
0: Είναι μια ανυπαρξία σκέτη.
1: Ναι. Ναι, μια φωτοβολίδα ύπαρξη, α πούμε, μέσα σε μια χαοτική ανυπαρξία αιώνων. Πω. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν παρακάναμε. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τώρα γενικά μην έρχεστε και δημοσιογράφοι ειδικά που θα έρθουν στο δεύτερο γύρο μεγάλων ομάδων, τον Rich Foreno και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει λόγος,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Δηλαδή τι να δείτε, ένα παλιό γήπεδο, δεν έχει κάτι.
0: Τρεις
1: και ο κούκος.
0: Ένα παροχημένο στάδιο, να πούμε, με ναι. Πόσο από το 60 είναι αυτό?
1: Το 60,
0: 1960. 65 χρόνων τελείωσε, είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Με ενέργεια το κρατάνε. Βάλαν κάτι τώρα, κάτι καρεκλάκια. Εκεί που ήταν τα κίτρινα βάλαν πορτοκαλί. Εκεί που ήταν τα μπλε βάλαν γαλάζια. Κάτι τα πήραν από αλλού δανεικά. Είναι φαινόταν ότι είναι και χρησιμοποιημένα. Εκεί που ήταν κόκκινα τα βάλαν κάτι ροζ. Ναι, κάτι τέτοια. Ναι. Να πούμε κάτι αυτά.
1: Ναι. Μην έρχεστε. Δεν είναι ώρα το καφτατζόλο, παιδιά. Τρεις και ο κούκος, δεν υπάρχει άνθρωπος. Ναι. Δεν πατάει άνθρωπος. Ναι. Δεν έχει καθόλου δυναμική ο Ηρακλής. Δεν έχει τίποτα. Αφήστε. Καθίστε εκεί. Να τα λέτε μεταξύ σας, να πούμε, να τρώτε εκεί στην Κηφισιά. Πώς το λένε, και τι τρώνε, πινιρλί. Ναι, τα πινιρλί της Κηφισιάς. Και αφήστε, να πούμε, τον Ηρακλή στην ησυχία του και τον κόσμο του, εν πάση περιπτώσει, να μην έχει τραβήγματα, να μην σας κυνηγάει και εσάς, να μην τρέχετε κι εσείς και σκοντάφτετε και πέφτετε και αναγκάζεται η αστυνομία να σας βγάλει από τη θύρα 7 κουτροβαλώντας, εν πάση περιπτώσει, και μετά να σας περάσει από την Κατσιμίδη και εκεί να γίνονται άλλα. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Αφήστε, αράξτε εκεί που είστε, καλά είστε. Λοιπόν, ο Χούλης λέει ήταν έντιμος εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Ό,τι είναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Έχω ένα πώς το λένε, ένα μεγάλο. Έχω, ρε παιδί μου, ένα πάθος. Έχω ένα πάθος. Το πάθος το δικό μου είναι με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δηλαδή, μ' αρέσουν πάρα πολύ κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Θέλω να βλέπω, να μελετάω τις κινήσεις τους, το πώς εκφράζονται, τις συσπάσεις του προσώπου τους, ας πούμε, κατά τη διάρκεια γεγονότων τα οποία, ξέρω εγώ, φέρουν χαρά, λύπη, το οτιδήποτε. Θέλω, ρε παιδί μου, να τους παρακολουθώ γιατί μου αρέσουν. Δηλαδή, τους συμπαθώ πολύ χωρίς να τους ξέρω. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι ένας συνηρακλειδέας, συνοπαδός, ο οποίος έβγαινε παλιότερα, τότε στο Ραπτόπουλο, στη Μαρμίτα την παλιά, και τώρα ξαναβγαίνει το παιδί. Είναι ο Μακουκούλας, που λέμε. Που εγώ, ρε παιδί μου, γουστάρω τρελά. Δηλαδή, σου λέω, κάθομαι, ρε παιδί μου, και τον παρακολουθώ. Όχι τόσο αυτά που λέει. Θέλω να βλέπω συσπάσεις προσώπου, την κινησιολογία των χεριών. Όλα αυτά με τρελαίνουν. Δηλαδή, περνάω πάρα πολύ καλά. Και κάθισα χθες όταν γύρισα στο σπίτι μετά το βράδυ. Τώρα τι κάνουν αυτοί? Ήταν ένας Αριανός, ο Μακουκούλας και ο Ραπτόπουλος. Βλέπανε το μάτς του Ηρακλή όλοι μαζί και σχολιάζανε. Και μπήκα να δω, όχι για να δω τους άλλους δύο, γιατί δεν μου είναι συμπαθείς. Ειδικά ο ένας, ας πούμε, το θεωρώ ό,τι χειρότερο, το χειρότερο από τους χειρότερους υπανθρώπους που υπάρχει στον πλανήτη, ας πούμε, το Ραπτόπουλο. Αλλά μπήκα να δω το Μακουκούλα, τον οποίο τον γουστάρω, δεν σου λέω, τρελαίνομαι. Ξέρεις τι κατάλαβα, ρε Γιώργο? Ότι το είπαμε και προηγουμένως, έτσι το θίξαμε έτσι λίγο στα πλάγια. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ κόσμο με το χθεσινό άσο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Το είπες εσύ από την αρχή.
1: Όχι, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Όχι, πώς δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Όχι.
0: Καταρχήν, όλοι οι φιλοϊρακλήδες στεναχωρέθηκαν.
1: Δηλαδή.
0: Όλοι οι φιλοϊρακλήδες στεναχωρέθηκαν. Ποιοι είναι, δεν έχεις ακούσει, που σου λένε, εγώ τον Ηρακλή τον συμπαθώ. Εγώ τον Ηρακλή τον αγαπώ. Εγώ τον Ηρακλή τον υπολείπτομαι.
1: Ναι.
0: Αυτοί όλοι στεναχωρήθηκαν.
1: Γιατί στεναχωρήθηκαν?
0: Γιατί δεν μπορώ να το πούνε τώρα. Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Φίλε,
0: αυτοί στεναχωρήθηκαν.
1: Άκου να σου πω. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό όμως το πόσο συγχρονισμένα αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν. Δηλαδή, ξεκινάει το match. Και είναι, βλέπεις και σε site, δηλαδή αν μπεις, ας πούμε, και δεις, ρε παιδί μου, τι γράφουνε την ώρα του αγώνα, τα σχόλια κτλ. site αντιπάλων ομάδων. Παιδί μου που ασχολούνται όμως και με τον Ηρακλή, παρόλο που δεν ασχολούνται, ασχολούνται. Λοιπόν, είναι ότι χάλια Ηρακλής θα κερδίσει ο Λεβαδιακός, χάλια Ηρακλής θα κερδίσει ο Λεβαδιακός, χάλια Ηρακλής θα κερδίσει ο Λεβαδιακός. Το παστελώνει ο Νιζέτ. Με το που το παστελώνει ο Νιζέτ, ακούω το. Κάνει μια ώρα από το πλούσιο. Τι βλάκα είναι αυτό, άνθρωποι.
0: Αυτά είμαστε ζωντανή εκπομπή. Αυτά τα έχουν οι ζωντανέ εκπομπέ.
1: Ωραία, πραγματικά, ρε Γιώργο. Όχι ο Γιώργο. ο Γιώργο ο Έφορα. Πραγματικά είσαι σε άλλη διάσταση. θα κάνω. Έχουμε και άλλο κόσμο.
0: Τα έχουν αυτά, παιδιά, ζωντανέ. Και να ξέρετε ότι εδώ εμεί πίσω από τα μικρόφωνα και γι' αυτό δεν μαζεύεται, περνάμε πάρα πολύ ωραία και αυτό βγαίνει προ τα έξω.
1: Λοιπόν, με το που βάζει τον κόλλο Λεβαδιακός, με το που βάζει τον κόλλο Λεβαδιακός, ο Ραπτόπουλος μονολογεί πολλές φορές και λέει: άρε μαλάκα Λεβαδιακέ. Άρε μαλάκα Λεβαδιακέ. Και τον διορθώνει ο Αριανός και του λέει: τώρα εμείς τον Ηρακλή υποστηρίζουμε. Πρόσεξε τώρα. Τελειώνει αυτό. Μπαίνει και το δεύτερο γκολ, το σιγουρεύουνε. Και τι λέει εκείνη τη στιγμή? Πάντως πραγματικά δεν είχε καθόλου κόσμο το γήπεδο. Περίμενα να έχει πολύ παραπάνω κόσμο κτλ. Κτλ. Και στα καπάκια, μετά από. Τι να σου πω τώρα, μετά από μισή ώρα. Βαριά. Μετά από μισή ώρα που ξεκινάει αυτό το πράγμα ότι περιμέναμε να χάσει ο Ηρακλής, δεν έχασε ο Ηρακλής. Πάμε τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνει. Βγαίνει ένα. Δεν είναι site, μια σελίδα στο ίντερνετ που είναι του ΠΑΟΚ. Κάτσε, περίμενε να σου το διαβάσω ακριβώς τη γραφή.
0: Ακριβώς να το διαβάσεις, γιατί να μην βάζουμε στα. Πώς το λένε. Στο στόμα άλλων, αλλά αντί άλλων.
1: Ναι. Τώρα μπορώ να το βρω. Τέλος πάντων.
0: Καλά, όταν το βρεις θα το πω.
1: Όταν το βρω θα το πω. Όπου ρε παιδί μου λένε. Άμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο, ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΠΑΕ Ηρακλής έβγαλε ανακοίνωση που ευχαριστεί τον κόσμο. Κράζουνε ρε παιδί μου για αυτό το πράγμα. Ενώ. Κάτσε, περίμενε, δώσε μου ένα λεπτάκι να το βρω.
0: Στο δίνω εγώ, ρε.
1: Εσύ το δίνεις, αλλά
0: μην λέει. Κάνε το κιόλας.
1: Ναι, αλλά θα ήθελα λίγο έτσι να.
0: Τι το ένα λεπτό μόνο, τι να το κάνω. Κοσάλεπτο. Κοσάλεπτο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, άκου. Ελληνικό πρωτάθλημα. Ελληνικό πρωτάθλημα κωμωδία. Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη ευχαριστεί θερμά όλους τους φιλάθλους που παρά τις αδείξιες καιρικές συνθήκες δίνουν δυναμικό παρόν στο Καφτατζόγλου στάδιο στηρίζοντας την αγαπημένη μας ομάδα. Ο κόσμος του Ηρακλή αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως αποτελείται και έχει από κάτω μια φωτογραφία, ρε παιδί μου, που είναι η 13, παίζει να είναι και πριν αρχίσει το μάτς, ή βασικά όχι, είναι αφού έχει τελειώσει το μάτς. Ή μάλλον όχι, εκείνη τη στιγμή ξεκινάει. Και έχει από κάτω 243 σχόλια. Παοξίδες δηλαδή το γράφουν. Απλά θέλω να σου πω ότι. Ελληνικό πρωτάθλημα κωμωδία. Ναι. Περιμένανε.
0: Αυτό, όχι, αυτό. Όχι, έφυγε. Αυτό ακριβώς δείχνει πόσο πονάει.
1: Έτσι.
0: Ναι, έτσι. Αυτό. Καθίστε να περιμένετε τον Ηρακλή να αυτή φωτογραφία. Να καταλάβετε ένα πράγμα. Ότι ο Ηρακλής δεν είναι έτσι όπως τον ξέρατε. Ο Ηρακλής είναι ένα αλαοφιλές σωματείο. Η δύναμή του είναι στο πέταλο των θυρών 7-8. 9-10. Έτσι. Δεν θέλετε να το δείτε. Μην το βλέπετε, αλλά όταν θα το δείτε μπροστά σας, μην τρομάξετε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εμείς χαιρόμαστε με αυτά που κάνετε. Χαιρόμαστε με αυτά που κάνετε. Και γιατί δείχνει ακριβώς πόσο θέλετε να μας μικρύνετε. Έτσι. Γιατί ακριβώς μας φοβάστε. Γιατί ακριβώς πονάτε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εμείς μόνο ένα πράγμα θα πούμε στο Ματζάρι. Γιατί έχει δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τους Κωνσταντινουπολίτες, με τον Όμιλο των Κωνσταντινουπολιτών. Λοιπόν, να ξέρει και να προετοιμαστεί η ομάδα ότι εκεί πέρα θα συναντήσει ένα μίσος απίθμενο.
1: Έτσι.
0: Δεν πάμε να παίξουμε μπάλα, δεν πάμε να παίξουμε ένα τοπικό ντέρμπι. Εκεί η ομάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη ψυχολογικά, όσοι μας ακούν από την ομάδα. Έτσι, να προετοιμαστεί η ομάδα μία εβδομάδα για το ψυχολογικό πόλεμο που θα συναντήσει, για το μίσος που θα συναντήσει και το αντιαθλητικό παιχνίδι που θα παίξουν οι αντίπαλοι. Δεν θα ξεχάσω εγώ την κλωτσιά στο πρώτο λεπτό στο Χάγκαν που κάνουμε τη σέντρα και έρχεται ο άλλος και ρίχνει κλωτσιά στο Χάγκαν. Το 2000 πότε ήταν αυτό. Δεν θα ξεχάσω τον Κουλακιώτη που αφήνει το Χάτζη 6 μήνες εκτός γηπέδου, έτσι η κλωτσιά είναι απίθμενη. Η διαιτησία θα είναι η τραγικότερη που έχουμε δει. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχουμε δει αυτό που λέμε τώρα διαιτησίες, ξέρεις, στο Βόλο με τον Ατρόμητο, με τον Νουπουσού και δεν ξέρω εγώ τι. Τέτοια διαιτησία θα είναι 99-1. Έτσι, 99-1 θα είναι η διαιτησία. Λοιπόν, αυτά όλα να τα πείτε στο Ματζάρι, να ξέρει τι θα συναντήσει. Να ξέρει τι θα συναντήσει εκεί μέσα. Έτσι, πείτε του, πώς, ξέρω εγώ, επειδή αυτό ήταν στην Νάπολη, πώς όταν η Νάπολη ανέβαινε στο βορρά, τι συναντούσε. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ έτσι, καλά κάνεις και το επισήμανες. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, αυτό θα είναι, αυτό είναι σίγουρο. Ότι αυτό το πράγμα μας μισούνε θανάσιμα. Τελείωσε.
1: Να κάνω μία παρένθεση.
0: Όχι. Ξεκίνα δικός, δεν, εγώ τελείωσα.
1: Όχι, θέλω να κάνω μία παρένθεση και μετά να επανέλθουμε σε αυτό.
0: Όχι, δεν είναι παρένθεση.
1: Παιδιά,
0: παιδιά. Α,
1: αυτό το πράγμα γράφτηκε στη σελίδα που λέγεται Νίκος Τζατζαράς. Μη βρίζετε τον Τζατζαρά. Δεν το έγραψε ο Τζατζαράς. Ο Τζατζαράς έχει πεθάνει. Μη βρίζετε τον Τζατζαρά. Η σελίδα λέγεται Νίκος Τζατζαράς.
0: Δύο δεν ήταν αυτοί.
1: Ε?
0: Δύο δεν ήταν.
1: Ένας ήταν. Ο Νίκος Τζατζαράς. Κλασικός.
0: Δεν
1: ο Μέγα Τσάνελ τότε, αν θυμάσαι με Μπατατούδη.
0: Δεν υπήρχε και άλλο Τζατζαρά, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά...
1: Ο Νίκο ο Τζατζαρά ήταν ένα και έχει πεθάνει.
0: Ναι, ο Νίκο ναι. Ένας ήταν, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι ήταν.
1: Ναι, απλά μην κράζετε, γιατί ο άνθρωπο έχει πεθάνει.
0: Δεν έχει να. Ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα τώρα, τα πέρσι απόφαση δεν είναι να πούμε να καθόμαστε τώρα έτσι γιατί μα κάνει έτσι ο ένα, γιατί μα κάνει έτσι ο άλλο. Τελείω αυτά είναι έτσι, τα ξέρουμε πια όλοι οι Ηρακλειδή. Τα μεταδίδουμε από γενιά σε γενιά για να ξέρουν και να μην τρώει ο κόσμος μας πρόλογο. Δεν θα πούμε εμείς τώρα ποιος είναι ο Ραυτόπουλος, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο Τζατζαράς, τι είναι ο Α, τι είναι ο Β. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτοί λοιπόν μας μισούν και σε κάθε ευκαιρία το δείχνουν. Λοιπόν, έτσι τελείωσε το πέραμα από αυτό. Τι να κάνουμε, έτσι το ποδόσφαιρο.
1: Θα πρέπει λοιπόν όποιος νιώθει από Ηρακλή μέσα στην ΠΑΕ, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, και αν δεν νιώθει κανένας, θα πρέπει να το κάνει ο κόσμος, θα πρέπει να πάει και να εξηγήσει και στους παίκτες και στον προπονητή τι ακριβώς είναι αυτό το μάτς το οποίο παίζουν την Κυριακή.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν στάθηκα στο τι είναι το μάτς. Εγώ στάθηκα το πρώτα και κύριο γιατί για μια ομάδα είναι να μπαίνεις να παίξεις, να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις εκεί μέσα. Να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Αυτό που θα αντιμετωπίσουμε έτσι θα είναι τέτοιο. Δεν θα το ξαναντιμετωπίσει οι παίχτες. Έτσι, σου πει καλά, πήγαμε, παίξαμε στη Φιλαδέλφια, να πούμε. Πήγαμε, παίξαμε στο Χαριλάου. Καμία σχέση. Έτσι, γιατί παίξαμε δύο αυτά, δυνατά παιχνίδια. Σε έδρες γερές. Λοιπόν, αυτό δεν θα έχει προηγούμενο. Αυτοί περιμένουν αυτό το ματς, το κυκλώσαν όπως είπες πριν κυκλώσαν. Αυτοί το κυκλώσαν από την αρχή του πρωταθλήματος αυτό το ματς. Έτσι.
1: Μα αυτοί δεν έχουν παίξει ακόμα το μάτς το σημερινό με την Καλαμάτα και χθες βγάζανε χιουμοριστικά τέτοια σεξιστικού περιεχομένου φυσικά, γιατί μέχρι εκεί τους κόβει, ας πούμε, να κάνουμε χαβαλέ με τσόντες και πορνό. Αυτό είναι η προέκταση του χεριού τους, αυτό το πράγμα.
0: Δεν το λέει! Έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς. Τι να κάνει.
1: Για τους φτωχούς το πνεύμα, τι. Πλεμπαίος μικροαστός μήνυμα. Δεν τα κατάφεραν με αγωνιστικές διαιτητικές φαγές. Δεν τα κατάφεραν με εξωγηπαιδικές δικαστικές αποφάσεις. Δεν τα κατάφεραν με βαλτούς φουγκοκολάριους. Οι εκφωνητές σώπασαν. Το ουράνιο τόξο βγήκε. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Αυτά.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Οι εκφωνητές σώπασαν. Το ουράνιο τόξο βγήκε. Τώρα παίξαμε και στα Σκόπια τις προάλλες. Μιλάμε για ουράνιο τόξο. Μας πάρουν εδώ τίποτα να μας λένε ότι είμαστε τίποτα. Αν δεν το ξέρουμε.
0: Τελείωσε. Δεν το πανό το ετοιμάζουμε.
1: Το ετοιμάζουμε.
0: Ναι. Για τα Σκόπια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνουμε ένα χάρτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ένα χάρτη. Πώς ήταν η Μακεδονία
1: ναι.
0: επί του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ήταν δηλαδή, λίγο περίεργα τότε τα πράγματα.
0: Όχι. Ήταν όλη η Ελλάδα πλήρη Λακεδαιμονίων, δηλαδή τη Λακεδαίμονα, τη Λακωνία που λέμε τώρα,
1: ναι.
0: που και ο Τζέιμ να μας πει, θα τη βγάλουμε. Θα κάνουμε λοιπόν όλο το χάρτη μέχρι εκεί που λέγαμε παλιά σε άλλες εκπομπές. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ, δεν τα κρύβουμε, έτσι τα λέμε. Που μέχρι, είχε φτάσει μέχρι την Μπρούσα, είχε πάει μέχρι τις Ινδίες, ξέρω εγώ, εκεί σε κάτι στην Τάκλα Μακάν που είχε φτάσει. Ναι.
1: Εκεί που
0: έτσι, γιατί για να καταλάβουν οι ανιστόρητοι,
1: ναι.
0: οι ανιστόρητοι γείτονες, ποια ήταν η Μακεδονία.
1: Μήπως είναι αγιογράφητη.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα να μου. Ναι, αγιογράφητη, σωστά.
1: Αγιογράφητη.
0: Ναι, και ανιστόρητη και αγιογράφητη.
1: Και ανιστόρητη και αγιογράφητη.
0: Έτσι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια, μήπως ξεσηκωθούν οι Ιρανοί και πούνε τι χάρτη βγάλανε αυτό επεκτατικό.
1: Επίσης
0: ξεσηκωθούν οι Πέρσε. Και τώρα γιατί αυτή είναι και λίγο να πούμε.
1: Κάτσε λίγο. Πέρσε και οι Ιρανοί το ίδιο, δεν είναι. Οι Ιρανοί είναι.
0: Ιράν ή Ιράκ, ρε παιδί μου.
1: Το Ιράν είναι οι Πέρσες, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά άλλο Ιράν, άλλο Ιράκ.
1: Αυτό το έχουμε πει.
0: Α, το έχουμε, αυτό
1: τα έχουμε πει αυτά.
0: Ναι, Ιρακινοί λοιπόν να πούμε.
1: Οι Βαβυλώνοι δηλαδή.
0: Μεσοποταμιώτες.
1: Μεσοποταμιώτες.
0: Όχι εδώ οι δικοί μας, γιατί έχουμε και εμείς εδώ Μεσοποτάμια. Εκεί ομάδα, την ιστορική αστραπή Μεσοποταμίας.
1: Και δεδροπόταμο έχουμε εμείς, να ξέρεις.
0: Πάμε τώρα.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, έτσι, θα κάνουμε αυτό. Ξεσηκωθούν οι Αιγύπτιοι, οι Σύριοι, γιατί και αυτά τα είχε πιάσει όλα ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης της Μακεδονίας ο πραγματικός. Ναι. Έτσι. Βάλτε όλα.
1: Όλα. Βάλτε. Μην αφήσεις τίποτα.
0: Ναι, βάλτε να πούμε εκεί πόντο. Ναι. Όλα. Τη Λακεδαίμονα να μην την βάσεις.
1: Όχι.
0: Πλην Λακεδαιμονίων να μάθουν.
1: Πλην Λακεδαιμονίων.
0: Να μάθουν. Ναι. Είναι. Ναι. Πώς το λένε.
1: Τι λέει κύριε.
0: Μελανή σελίδα στην ιστορία.
1: Τι λέει κύριε το διαβατήριό σου.
0: Λίγο.
1: Λακωνία. Δεν μπαίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνεις.
0: Εδώ είμαστε Μακεδονία. Λοιπόν, ναι. Έτσι. Ένα τέτοιο χάρτη να κάνουμε. Θέλω. Ένα πανί, ένα τέτοιο χάρτη. Έτσι.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Κοίταξε. Ξέρω ότι ετοιμάζεται ένα πανί το οποίο νομίζω ότι θα μας καλύψει όλους. Πραγματικά. Περιμένετε.
0: Εντάξει,
1: και
0: παιδί μου. Αυτό είναι ένα άλλο πανί.
1: Περιμένετε και θα δείτε.
0: Εγώ δίνω ιδέες τώρα να πούμε.
1: Εγώ απλά θα πω θα γελάσουμε. Απλά μόνο αυτό σας λέω. Θα μας καλύψει όλους. Θα δηλαδή. Ναι, γιατί τώρα εντάξει, έμπαρα.
0: Αυτό θα βγει τώρα την Τετάρτη που παίζουμε.
1: Όχι, την Τετάρτη παίζουμε με κάτι.
0: Τι?
1: Με κάτι Γερμανούς.
0: Δεν πειράζει. Είμαστε στον ίδιο όμιλο. Εμείς σε κάθε μας τώρα πρέπει να το βγάζουμε αυτό.
1: Αμάν.
0: Για να μάθουνε.
1: Τι να μάθουνε.
0: Ιστορικογραφία, τι να μάθουνε να πούμε.
1: Μα τι αφήνουμε
0: τους γείτονες έτσι εδώ να πούμε.
1: Οι γείτονες έχουν να πάνε σε ένα φροντιστήριο να μάθουνε.
0: Εντάξει, επειδή ήρθαν τρία καλοκαίρια Χαλκιδική να πούμε, μάθαν, βάζουν, κάνουν ότι η Μακεδονία είχε και τη Χαλκιδική. Έχει και τη Χαλκιδική. Τι, αλλά η Μακεδονία έχει τη Θράκη, την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο, Τραπεζούντα, Κερασούντα, όλα αυτά να πούμε έτσι. Οδυσσό.
1: Εκάγεν το τσάμπασιν. Λοιπόν,
0: Συρία, σημερινή Συριακή, Δομοκό, Δαμασκό και Λοδομοκό. Δαμασκό.
1: Λοιπόν, το κατοίκι λοιπόν, Δομοκού.
0: Έτσι, μέχρι και την Περσία.
1: Όλα,
0: παλιά,
1: όλα.
0: Μετά η Περσία, μετά έγινε Ιράν.
1: Μετά έγινε Ιράν. Ναι. Τέλος πάντων, ετοιμάζονται αυτά που πρέπει να ετοιμαστούν για το μάτι του τέτοιου.
0: Ένα τέτοιο χάρτη
1: θα μα καλύψουν.
0: Πιστεύω
1: όλα.
0: Ότι είναι.
1: Θα
0: πρέπει, πρέπει να βγει.
1: Πιστεύω ότι θα καλυφθούμε να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, όμως τι λέγαμε και πήγαμε τώρα εκεί. Γιατί πήγαμε εκεί.
0: Πού?
1: Κάτι. Πώς πήγαμε τώρα στο μπάσκετ με τα Σκόπια.
0: Κάτι είπες για ένα πανί, κάτι είπες. Είπες για τα Σκόπια, είπες για τον αγώνα. Κάτι είπες. Και εγώ είπα, μα λες και αυτό να πω κάτι για να κάνουμε ένα χάρτη έτσι ωραίο. Όπως ήταν η Μακεδονία στα Φόρτιτς.
1: Η Θράκη ήταν μεγαλύτερη από τη Μακεδονία γεωγραφικά. Πώς, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω τι ήταν η Θράκη.
1: Μπορεί να μιλάς για άλλη ιστορική περίοδο.
0: Όχι, εμείς λέμε.
1: Τώρα λέγεται Μεγάλη Μακεδονία.
0: Αυτό δείχνουμε, ναι. Πούμε, τι
1: Ινδύες,
0: τέτοια,
1: δηλαδή, αυτά.
0: Το μεγάλο του Μεγάλου Αλέξανδρου, τι θα πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Όταν η Μακεδονία έγινε, υπήρχε τότε το μακεδονικό κράτος.
1: Η Μακεδονία του παλιού καιρού.
0: Ναι.
1: Γνώρισε τη μάνα του Αλέξανδρου.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Αυτό. Τα έχει πει ο Νταλάρας. Μετά πήγε. Το μεγάλο ξαδόν είναι αυτό. Τον έχει τραγουδίσει ο Νταλάρας. Μετά έκανε.
0: Ο Μητροπάνος, δείχτα αρχαία Μακεδόνια, όπως τα έλεγε.
1: Ο Ρέμος μετά πήγε, έκανε κάτω από τα τέτοια του Βουκεφάλα συναυλία. Ωραία πράγματα έχουν γίνει. Τρομερά. Τρομερά, καταπληκτικά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα, γιατί έχει πάει παρά 5 και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Και δεν έχουμε κλείσει και το θέμα του ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Ποιο δεν το άνοιξαμε καν.
0: Λοιπόν, τα προβλήματα που υπήρξαν χθες στο γήπεδο.
1: Θα τα πούμε αυτά. Ο Άγγελος μας στέλνει μια φωτογραφία από έναν καταπληκτικό νεαρό, έτοιμος να μορφωθεί. Καλός να ορίσει. Εδώ είμαστε, να μορφωθεί τέτοιο. Υπάρχουν, να ξέρεις, υπάρχουν και τα. Όταν μεγαλώσει λίγο η ΕΚ νομικής της ΑΘ10, εγγυημένη δικογραφία. Πηγαίνεις να μην στην ΑΘ10, σε τρεις μήνες έχει δικογραφία το παιδί. Τα μελετάει, τα μαθαίνει, είναι βιωματικά τα μαθήματα. Τα έχουμε πει αυτά. Ο Νικόλας λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Είχαμε κανένα νέο για το σούπερ μάρκετ και τον Κουδά? Γιατί έχω μείνει λίγο πίσω. 1000 χρόνια Ηρακλής, ανάπλαση και υπογειοποίηση στου χορτατζίδες.
0: Λέει, θα ακούσεις την προηγούμενη εκπομπή, την επόμενη δηλαδή μετά που έγινε το θέμα, και θα δεις εκεί πέρα μέσα αν έχουν λυθεί όλες οι απορίες. Γιατί πια τώρα η επικαιρότητα τρέχει, τα θέματα είναι πολλά. Έχουμε μόνο μία φορά εκπομπή τη βδομάδα, δεν προλαβαίνουμε να τα πιάσουμε. Δηλαδή τώρα έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα και δεν ξέρουμε καν αν θα. Πώς δηλαδή, τι να πούμε.
1: Για το μάτς που πέρασε, για το μάτς που έρχεται, για το μπάσκετ.
0: Για το μπάσκετ το ευρωπαϊκό, για το μπάσκετ το ελληνικό, για το μπάσκετ το ευρωπαϊκό που έρχεται, για το μπάσκετ το ελληνικό που θα έρθει, για το ποδόσφαιρο που έρχεται. Πώς θα λένε, για το γήπεδο, γιατί χθες το γήπεδο είχε πολλά προβλήματα.
1: Πάρα πολλά προβλήματα.
0: Και
1: χθες τα πούμε τα προβλήματα.
0: Χθες φάνηκε η αναγκαιότητα για το ιδιόκτητο γήπεδο του Ηρακλή.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι. δηλαδή που θα έχει φυσικά το σκέπαστρό του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φυσικά, αντί να έχει πόσο κόσμο είχε χθες, θα έχει διπλάσιο ή τριπλάσιο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα νούμερα, μας ενδιαφέρει η αναλογία. Έτσι. Αλλά δεν γίνεται πια να παίζεις μπάλα σε γήπεδο ξεσκέπαστο. Όλα τα γήπεδα πια τα κάνουν σκεπασμένα. Mm-hmm. Δηλαδή έτσι κάναν το Καραϊσκάκι, έτσι κάναν τη Φιλαδέλφια, έτσι προφανώς κάνουν και το βοτανικό, το Μάγκα.
1: Ναι. Λοιπόν, το καλύτερο έτσι, παιδί.
0: Λοιπόν, τα γήπεδα πρέπει να είναι σκεπασμένα. Εμείς τώρα χθες ήταν ξεσκέπαστο. Έτσι. Σήμερα έχει ακόμα άλλου στεγνώνει τα παπούτσια, τα ρούχα, άλλοι φταρνίζονται συνέχεια με τα αυτά, με τα κοινά. Δεν γίνεται έτσι. Έρχεται και χειμώνας, πιο δύσκολος, με τις κλιματικές αλλαγές και αυτά τα πράγματα. Οι χειμώνες είναι πιο βαρύς, οι καλοκαίρι
1: είναι
0: πιο βαρές. Λοιπόν, όλα είναι αυτά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα
1: λάβουμε. Το του Ατλαντικού, το έχεις δει
0: αυτά. Πάμε τώρα παραπέρα. Τι άλλο θέλω να πω. Δεύτερον.
1: Δεν θες να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Έτσι. Γίνεται. Δεν προλαβαίνουν να πούμε τα δικά μας. Μα γι' αυτό μας τρίμωξανε πια έτσι.
1: Γιατί για το ρεύμα του Ατλαντικού μπορούσαμε να μιλήσουμε 5 λεπτά.
0: Έτσι πρέπει λοιπόν να γίνει το ιδιόκτο γήπεδο.
1: Ναι, πρέπει, έτσι. Πρέπει.
0: Και δεν γίνονται βήματα σε αυτό το τομέα. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Δεν έχουμε και εμείς την εκπομπή από εδώ να πούμε να λέμε να κάνουμε αυτά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μαθαίνεις τίποτα εσύ για το γήπεδο? Πού ασχολείσαι?
1: Κοίταξε. Θεωρώ ότι. Όχι, θεωρώ. Υπάρχει μια έτσι κινητικότητα γενικά. Αλλά με φοβίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Βασικά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο και θεωρώ ότι είναι μια από τα ίδια. Δηλαδή πάνε πάλι
0: ναι,
1: να μας
0: αλλά πρέπει να λάβουμε απόφαση, εγώ σας το λέω, ότι δεν πρόκειται καμία κυβέρνηση
1: να φτιάξει γήπεδο,
0: να φτιάξει γήπεδο.
1: Συμφωνούμε.
0: Το γήπεδο δεν πρέπει να το περιμένουμε από τους πολιτικούς.
1: Συμφωνούμε.
0: Το γήπεδο πρέπει να το περιμένουμε και να το κάνουμε από τους ευεργέτες. Λοιπόν, πρέπει εμείς να κάτσουμε, να αποφασίσουμε τι γήπεδο θέλουμε, πού το θέλουμε.
1: Τα έχουμε αποφασίσει
0: αυτό. Όχι, δεν τα έχουμε αποφασίσει. Κάθε φορά να είμαι που θα κάνουμε κάτι, θα βγουν οι Ηρακλείδες και θα πούνε αυτό δεν
1: θα βγουν. Λοιπόν, ναι. Εδώ όλοι λένε, υπογειοποίηση του Χορτατζίδου.
0: Λοιπόν, έτσι. Πρέπει λοιπόν αυτό και να πάμε με ένα σχέδιο και να ψάξουμε να βρούμε έναν ευεργέτη που θα δώσει τα χρήματα και θα κάνουμε ένα γήπεδο. Λοιπόν, η πολιτική. Θέλουν να ανακαινήσουν το Καφτάτζογλιο, να το ξαναανακαινήσουν το Καφτάτζογλιο, να το ξαναανακαινήσουν το Καφτάτζογλιο, να ανακαινήσουν το κολυβητήριο, να ξαναανακαινήσουν το κολυβητήριο, να σε έχουν εσένα πότε παίζεις, πότε δεν παίζεις. Χθες μας είχαν κλειστές όλες τις πόρτες, λέει, γιατί τα μέτρα τάξης. Λέμε, γιατί πήγαινε ο κόσμος να μπει, να πούμε, από το πώς το λένε, από το πάρκινγκ του Καφτατζόγλου, να περπατήσει, να πάει να πάρει από το κυλικείο μια πορτοκαλάδα, έναν καφέ και να πάει να μπει στη 10, στη 13, στην 7, στα επίσημα και λέγανε απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται? Κανένας δεν ήξερε, τίποτα δεν ήξερε. Λοιπόν, τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια μάθαμε, και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα, μάθαμε μια οριστολογία, τα μέτρα τάξης. Γιατί γίνανε αυτά τα μέτρα τάξης, να πούμε? Γιατί θα έρθουν από εδώ οι Λεβαδιάκοι? Ωραία, θα έρθουν οι Λεβαδιάκοι και τι θα που θα έρθουν, να πούμε, και
1: δηλαδή, ρε φίλε, περίμενε. Εγώ όταν πήγα στη Φιλαδέλφια, οι αεξίδες δεν μπορούσαν να πάνε, ας πούμε, να πιούνε καφέ ή να πάνε να περάσουν από το μέρος.
0: Από δίπλα μας περνούσαν.
1: Ακριβώς αυτό. Να περάσουν δηλαδή από εκεί που περνάνε πάντα. Γιατί θα πηγαίνανε μία φορά 500 Ηρακλειδείς.
0: 500. Όχι 35.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: 35. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και που εντάξει. Έχει και
1: κοιτάξτε,
0: πώς το λένε,
1: αυτό που έγινε χθες, η στρατοκρατία, η αστυνομοκρατία που υπήρχε στο Καφτατζόγλιο και αυτή η μαλακία που την πιάνει την αστυνομία πολλές φορές ότι α, επειδή
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, μέτρα τάξη τώρα, συγγνώμη.
1: Γιατί μίλησα.
0: Είναι λίγο. Όχι, και μίλησε, φυσικά και μίλησε. Λοιπόν, αλλά πώς θα το πάω έτσι όμορφα να είμαι για να εντριβούμε σε αυτά τα. Τα μέτρα τάξη είναι αστυνομία. Έτσι. Αλλά πρόσεξε τώρα, δεν σε λέει η αστυνομία αποφάσισε αυτό. Βλέπεις τώρα, γιατί αυτοί στο σχολείο γράφανε καλές εκθέσεις. Και μετά μπήκαν στην αστυνομία. Γιατί στην αστυνομία μπαίνεις με Πανελλήνιες. Πρέπει να γράψεις καλή έκθεση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει και βάση. Έτσι, γιατί στις σχολές έχει και βάσεις. Πόσο λένε, λοιπόν, με τη βάση του 10 να παίρνεις και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και λέει τα μέτρα τάξης. Δηλαδή η αστυνομία. Αλλά δεν λένε η αστυνομία, τα μέτρα τάξης. Λοιπόν, τα μέτρα τάξης λοιπόν ήταν αυτό το πάνω. Και ένα δεύτερο, έπρεπε οι Ηρακλειδείς, όσοι πήγαν στο γήπεδο χθες, να περάσουν από δύο χαραμάδες. Έχει τρεις χαραμάδες, η μία χαραμάδα την είχαν κλειστεί μπροστά το γήπεδο εκεί, μετά τα σκαλιά, μετά τα τέτοια, έχει τρεις χαραμάδες. Τη μία χαραμάδα την είχαν κλειστεί και είχαν ανοίξει δύο χαραμάδες. Γιατί? Για να ελέγχουν, λέει, αν έχουμε εισιτήριο. Και όταν πέρασα εγώ, λέω, πέρασε, να το, εντάξει, ναι, ωραία. Κλείνω το κινητό μου, λέω, άμα το δώσω τώρα στον έξω, το δείξω κι άλλος. Μην το κάνετε. Φυσικά δεν το κάνω, αλλά τι μου λες τώρα, τόση ώρα δεν είμαστε στριμωγμένοι. Γιατί ένας δηλαδή που θέλει να μπει έτσι, δεν θα σκεφτεί να το δώσει στον άλλο να μπει και ο άλλος έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Αφού ο έλεγχος και η ακύρωση γίνεται παραμέσα. Που τελικά δεν γινόταν, γιατί όλα αυτά τα
1: μα
0: τέτοια.
1: Τι να γίνει, μωρέ, είναι, αφού να πούμε ότι να είναι, ήταν.
0: Ήτανε τριτοκοσμικά. Γι' αυτό γινόταν και οι ουρές. Έτσι και νομίζαμε ότι. Γιατί ο άλλος καλόταν και ένα τέταρτο να βάλει αυτό το τέτοιο που δεν περνάει. Εδώ στα αεροδρόμια πας και δεν περνάει από τα αεροδρόμια που είναι τέτοιο. Και σου λέει ο άλλος κάτσε, φέρ' το σε μένα, το κάνει έτσι, το κάνει αλλιώς και γίνεται τώρα. Στο γηπέδου που σήμερα να μην θα τα φάει εκεί η βροχή, το αγκάζει και
1: τέτοια. Κάτσε, μιλές τέτοια τώρα να πούμε και μας βάλει τίποτα μόνο βασιότη εκεί πέρα να πληρώνουμε υπέρβαρο. Άμα έχεις καμιά τσάντα μεγαλύτερη να πληρώνουμε σαν τη Ryanair τελευταία στιγμή. Ας το κάτσε καλά.
0: Λοιπόν, έτσι, από δύο χαραμάδες περνούσε ο κόσμος.
1: Εγώ. Πήγα και.
0: Έκανες ρεπορτάζ.
1: Δεν έκανα ρεπορτάζ, διαμαρτυρήθηκα.
0: Έκανες έρευνα.
1: Διαμαρτυρήθηκα. Διαμαρτυρήθηκα εντόμως. Ναι. Που λέει και ο. Εντόμως. Που λέει και ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Λοιπόν. Και όχι μόνο εγώ, και άλλος κόσμος. Έγινε εκεί μια φασαρία, ένα αυτό, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Και ένας αστυνομικός, ο οποίος εγώ τον εκτιμώ το γεγονός, ας πούμε, ότι λέει αλήθεια. Μπορεί να διαφωνώ, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον λέει την αλήθεια.
0: Είναι, μικρό,
1: είπε. Μετά από 9,5 χρόνια παίζεται Α Εθνική. Πρέπει να σας εμπεδώσουμε νέα κουλτούρα. Μέχρι πέρσι, αν από τον πυλώνα έσκαγε δημιουργία, θα τρώγαμε 15 μολότοφ. Τώρα πλέον πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Και του λέμε, ρε φίλε, βλέπεις ότι δεν υπάρχει αυτή η διάθεση από τον κόσμο και πέρσι και φέτος και πρόπερσι. Βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν σε πάω πιο πίσω, γιατί θα συμφωνήσω ότι υπήρχε. Δηλαδή, τι θέλεις να κάνεις? Θέλεις να με εκνευρίσεις τόσο πολύ που να ξαναέχω τη διάθεση όταν περνάς από τον πυλώνα να σου πετάω μολότοφ? Πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορούμε να το βρούμε κάπου στη μέση? Να γίνεται αυτό που γίνεται στα υπόλοιπα γήπεδα της Θεσσαλονίκης? Αν δεν θα πω για την Αθηνά, στην Αθηνά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Να πω ότι είναι της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή πρέπει να με ξαναφτάσει στο σημείο για απλά για να πάω να δω την ομάδα μου να πρέπει να περάσω από μια στρατοκρατούμενη, ας πούμε, περιοχή. Εμάμα με κάνεις έτσι μία, δύο, τρεις, την τρίτη από την τέταρτη, δεν θα είναι το αποτέλεσμα τέτοιο. Δηλαδή θα έχει το αντίστροφο αποτέλεσμα από αυτό που θέλεις.
0: Ναι. Τότε συγγνώμη.
1: Επειδή άρα είσαι εκδικητικός.
0: Επειδή εσύ το βλέπεις ρομαντικά.
1: Εγώ το βλέπω ρομαντικά.
0: Φυσικά. Λοιπόν,
1: εγώ το βλέπω
0: γιατί
1: ρομαντικά.
0: Εγώ, ναι, το βλέπεις πολύ ρομαντικά.
1: Για πες μου.
0: Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα και έχω διάφορες εμπειρίες στη ζωή. Ξέρω ότι αυτά τα πράγματα στα γήπεδα γίνονται όταν γίνονται και στην κοινωνία.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, έτσι.
1: Σωστό.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα, το παραμύθι ότι τα γήπεδα και η βία στα γήπεδα και η βία στην κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είναι στα γήπεδα. Μπορεί να είναι και αυτά τα μέτρα που έχουν πάρει, δεν ξέρω εγώ, αλλά αυτή τη στιγμή, και όπως είπες, όχι αυτή τη στιγμή, και τα τελευταία χρόνια η βία στα γήπεδα είναι τέτοιο. Ακόμα να μου και τα θανατικά που υπάρχουν και κακώς υπάρχουν και πρέπει και αυτά να σταματήσουν. Έτσι. Προχθές σκοτώθηκε ένας κυνηγός. Μετά θα σκοτωθεί άλλος κυνηγός. Δηλαδή, πώς το λένε, τα ατυχήματα, αυτά τα, πώς το λένε, τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Προχθές πήγανε κάποιοι και μαχαιρώσαν έναν έξω από το σπίτι. Μπορεί να έχει πεθάνει. Λοιπόν, δηλαδή, προς αυτά που γίνονται στο ποδόσφαιρο αυτό καθ' αυτό. Είναι άστα, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο πουλάει και θα πουλήσουμε την εικόνα, τη μάζα και το τέτοιο. Λοιπόν, του λέμε, άμα στο ποδόσφαιρο έγινε αυτό, στο ποδόσφαιρο έγινε εκείνο. Λοιπόν, τίποτα δεν γίνει. Έτσι. Να χαρά, όλα είναι όμορφα και ωραία. Πότε γίνονται στα γήπεδα? Όταν και στην κοινωνία γίνονται. Και αυτή η βία γενικά είναι διάχυτη στην κοινωνία πάρα πολύ. Έτσι. Και μεταφέρεται, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε και στα γήπεδα και στην κοινωνία και στο ένα και στο μεταφέρεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα λοιπόν δεν συμβαίνει τίποτα στην κοινωνία. Είναι... Άρα, εκεί τώρα, όταν θα θέλει λοιπόν. Τι θέλεις να δημιουργηθεί πρόβλημα? Γιατί το θες να δημιουργηθεί το πρόβλημα? Εκεί ήθελα να πω, εκεί το εστίαζα το ρομαντικό σου είπα. Δεν θέλει να δημιουργηθεί πρόβλημα. Αν θέλει λοιπόν να δημιουργηθεί πρόβλημα με τους οπαδούς του Ηρακλή και τέτοιο, είναι εκ του πονηρού.
1: Όχι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Έτσι. Δηλαδή, τι θες, να τιμωρηθεί ο Ηρακλής, να δημιουργήσεις πρόβλημα στο μεγαλομέτωχο του Ηρακλή, να δημιουργήσεις πρόβλημα στην οικογένεια του Ηρακλή. Δηλαδή,
1: εγώ πιστεύω ότι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην οικογένεια του Ηρακλή.
0: Α, μπράβο.
1: Στην οικογένεια γενικά, μέσα στην οικογένεια είναι και ο μεγαλομέτωχος.
0: Ναι.
1: Είναι και ο πρόεδρος του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ.
0: Ναι.
1: Είναι ο τελευταίος φίλαθλος.
0: Που είναι ο φίλαθλος με τα παιδιά του που έρχεται στο γήπεδο. Έτσι παίρνει τα παιδιά του. Είδαμε παιδιά τριόχρονα, πέντε χρονών, τα φέρνανε χθες στο γήπεδο με τον ομπρελίτσο, με ταυτό του και τέτοια. Δηλαδή, τι ζητάς?
1: Γίνεται
0: αυτό είναι εκ του πονηρού.
1: Γίνεται από όλους. να, μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να σταματήσει μια εμπόλεμη κατάσταση η οποία βρίσκεται εδώ και 15 χρόνια σε ρή στον Ηρακλή, ας πούμε, έξω από το γήπεδο με την αστυνομία κτλ. Και, και στα εντός και τα εκτός. Και η απάντηση είναι, αντί ας πούμε ρε παιδί μου αυτό το πράγμα για να το δει η αστυνομία και να το εκτιμήσει, η απάντηση είναι το να σου φέρνει, να σου κάνει ένα γήπεδο, να έχεις ένα γήπεδο αστυνομοκρατία και να στην ουσία ρε παιδί μου να σε προκαλεί. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το πράγμα γίνεται και να σε ταλαιπωρεί, να σε ταλαιπωρεί πρώτα απ' όλα και να σε προκαλεί κατά δεύτερον. Αυτό το πράγμα για μένα πρέπει να το αναδείξουμε. Γι' αυτό και το λέμε από εδώ. Αυτό το πράγμα για μένα πρέπει ο κάθε φίλαθλος και ο παδός του Ηρακλή να διαμαρτύρεται όταν πάει στο γήπεδο σε κόσμιο, με κόσμιο τρόπο.
0: Με κόσμιο τρόπο.
1: Με κόσμιο τρόπο.
0: Εμείς δεν θέλουμε σύγχρονος, είπα όπως και πριν. Δεν θέλουμε βία. Την καταδικάζουμε τη βία.
1: Με αυτή τη στιγμή που ο Ηρακλής προσπαθεί να κάνει συσπήρωση του κόσμου, προσπαθεί να φέρει κοντά του γονείς, προσπαθεί να φέρει κοντά του παιδιά, προσπαθεί να φέρει κοντά του νεαρούς. Η οποιαδήποτε βίαιη σύγκρουση έξω από ένα γήπεδο θα έφερνε αποσυσπήρωση. Αυτό το πράγμα δεν μπορούν να καταλάβουν. Αλλά μία, δύο, τρεις, δέκα είναι γήπεδο. Δεν μπορείς, ας πούμε, εγώ να πρέπει να δείξω 17 φορές για έναν ηλίθιο λόγο το εισιτήριό μου κάπου ή να με βάζεις, ας πούμε, να περάσω 6.000 κόσμους, 7.000 κόσμους, 8.000 κόσμους από 2-3 πορτάκια για να
0: πορτάκια.
1: Μου λες,
0: χαραμάδες
1: και να μου λες ότι είναι τα μέτρα τάξης τα οποία τα έχεις κάνει εσύ και τα έχεις επιβάλει σε μία ΠΑΕ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά να μου λες φταίει η ΠΑΕ σας. Πες μου, σε τι φταίει η ΠΑΕ μας. Α, ξέρω κι εγώ. Φταίει η ΠΑΕ, ναι, μαζί σου. Να πάμε μαζί να διαμαρτυρηθούμε. Ναι. Πες μου, σε τι φταίει όμως.
0: Ναι, να πάρω ξέρω ότι να κάνει αυτό διαφορετικά.
1: Φταίει η ΠΑΕ που έβαλε τις δημιουργίες έξω από το πέταλο. Τι σου είπε δηλαδή ο Μονεμασιώτης, βάλε δημιουργίες να φοβούνται. Δεν νομίζω. Δεν το έκανε πέρσι.
0: Μα να
1: φοβόμαστε.
0: Δεν το έκανε πρόπερσι. Δεν
1: ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και άντε, χθες ήταν ο Λεβαδιακός και έβρεχε. Την άλλη αγωνιστική, την παράλληλη αγωνιστική, παίζουμε τον Παναθηναϊκό σε 2-3 αγωνιστικές εντός έδρας. Νομίζω παίζουμε την Κυφσιά, ναι, και μετά τον
0: Παναθηναϊκό. Θα περάσει ο κόσμος, δηλαδή, όλος από δύο χαραμάδες.
1: Θα περνάει ο κόσμος από δύο χαραμάδες.
0: Θα είναι όλοι οι Μανώλη Γλέζου. Έτσι λέγεται αυτή η οδός που είναι από πάνω από το Καφτατζόγλου, έτσι λέγεται.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Λοιπόν, και Σιάντα νομίζω που έχει και τα δύο ονόματα. Λοιπόν, τα δύο επίθετου. Λοιπόν, έτσι θα περνάει όλο ο κόσμο από εκεί. Από εκεί δεν θα μπορεί να κατέβει να πάει στη 13 ή να πάει στο 5 ή 10. Θα πρέπει από εκεί να κάνει όλο το γύρο του Θριάμβου, έτσι για να πάει να μπει από τι δύο χαραμάδε που είναι έξω από τα επίσημα. Λοιπόν, έτσι. Και πού θα χωρέσει όλο αυτό ο κόσμο από εκεί.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Και τι θα έρθει μια μέρα νωρίτερα.
1: Και για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτό όλο γίνεται. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω και θέλω να το καταδείξω γιατί. Δηλαδή υπόθηκε χθες ανοιχτά ότι αυτό όλο το πράγμα γίνεται μόνο και μόνο γιατί πρέπει να εμπεδώσουμε μια νέα κατάσταση στον Ηρακλή. Ποια είναι αυτή η κατάσταση?
0: Ότι θα περνάμε από τη Χαραμάδα στο γήπεδο.
1: Όχι, ότι θα βαράνε τον Τέφη και εμείς θα χορεύουμε κατά πώς θέλουν. Δεν πάει έτσι ρε μάγκες. Δεν πάει έτσι γιατί να ξέρετε, όπως λέτε τον έχουμε γυρίσει την πλάκα να πούμε και προσπαθούμε να μαζέψουμε τον κόσμο και να κάνουμε, το ξαναγυρνάμε στο ζεμπέκικο ό,τι ώρα θέλουμε. Αυτό να το ξέρετε.
0: Αυτό θέλουν ρε φίλε.
1: Ναι. Αλλά μπορεί να το γυρίσουμε όμως στο ζεμπέκικο και η κατάσταση στην κοινωνία να μην είναι αυτή που είναι σήμερα και να ξεφύγει μετά πολύ. Εγώ το λέω γιατί εσείς τώρα, δηλαδή, όλη η κατάσταση γίνεται με βάση το σήμερα. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το σήμερα, υπάρχει και το αύριο, το μεθαύριο, το αντιμεθαύριο, το παραμεθαύριο. Υπάρχουν όλες αυτές οι μέρες, όλο αυτό το διάστημα. Και σε αυτό το διάστημα ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Αράξτε λοιπόν, χαλαρώστε, ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους να ισχύει και για μας. Προσπαθήστε να εξυπηρετήσετε τον κόσμο, από τα δικά μας λεφτά πληρώνεστε, υπηρέτες είστε, δημόσιοι υπηρέτες, public servants λέγονται οι αστυνομικοί στα αγγλικά.
0: Αυτό
1: στην
0: τώρα,
1: ουσία.
0: Όχι, πάλι είσαι ρομαντικός είσαι τώρα.
1: Δεν είμαι ρομαντικός, απλά ξέρω ότι τους πειράζει, γι' αυτό το λέω.
0: Α, τους πειράζει.
1: Ναι.
0: Τύπου, αυτή είναι εξουσία, ρε, αφού το είπε. Το κράτος είστε εσείς.
1: Ποια εξουσία είναι? Αυτή είναι εξουσία.
0: Ναι.
1: Γελάει ο κόσμος να πούμε.
0: Όχι, ρε, το κράτος είναι αυτή, κοίταξε. Ναι, του έχουν πει να πούμε.
1: Τώρα που είναι εξουσία στην
0: Ελλάδα. Λοιπόν, πώς έλεγε γελάει ο Λουδοβίκος στο κράτος σήμερα.
1: Ακόμα, αλλά τώρα έχεις δει έναν αστυνομικό. Έχεις δει τις φωτογραφίες που χαιρετάνε στρατιωτικά το Μαρινάκι και το Σαββίδι. Έχεις δει ποτέ έναν αστυνομικό? Εγώ είδα με τα μάτια μου. Εγώ είδα με τα μάτια μου στο Καφτατζόγλιο. Πώς συμπεριφέρθηκαν άνθρωποι της νύχτας. Που συνόδευαν τη Λάρισα, συγκεκριμένοι άνθρωποι της νύχτας, την αστυνομία και πώς η μισή αστυνομία, δηλαδή ήταν ένας αστυνομικός, να το πω ξεκάθαρα, έτρωγε ξύλο και έτρωγε ξύλο ανάμεσα από δύο δημήρειες όπκε, τους έλεγε συνάδελφοι με χτυπάνε, τον χτυπούσαν μπροστά στα μάτια μας. Και κανένας δεν έκανε τίποτα. Αυτή είναι η εξουσία.
0: Όποια ή δίπλα. Όχι, όχι ο ένας.
1: Εξουσία είναι,
0: όχι μεμονωμένα.
1: Εξουσία είναι εκείνος ο κύριος, ο συγχαρητήριος, ο τύπος που δουλεύει τη νύχτα. Αυτός ναι, είναι εξουσία. Λοιπόν, έχει μια εξουσία. Διαπλέκεται με την κανονική της εξουσία.
0: Αυτή που ήταν από δίπλα ήταν η εξουσία. Εσύ το βλέπεις ένα μεμονωμένο.
1: Α,
0: λοιπόν. Καλά. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι το κράτος.
1: Λοιπόν.
0: Αν δεν το εμπεδώσεις αυτό το πράγμα, δεν θα κάνεις σωστές αναλύσεις.
1: Διαφωνώ.
0: Τι διάφωνεις?
1: Διαφωνώ.
0: Λοιπόν, και ακριβώς τώρα αυτά τα πράγματα που περιγράφεις είναι ότι είμαστε σε έναν δρόμο να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Αυτό είναι εκ των όνων κάνουμε. Να δημιουργήσουν προβλήματα προστριβών. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, πόσες δικογραφίες θα χρειαστεί να κάνουμε, πόσους ανθρώπους θα σέρνουν στα δικαστήρια και μετά θα σέρνουν στα αστυνομικά τμήματα να ξαναδηλώνουν παρόν επί τρία χρόνια, επί πέντε χρόνια.
1: Δεν μας πειράζει. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τα ξαναζήσουμε. Λοιπόν, αν πρέπει. Να ξαναπεράσουμε όλα αυτά που περάσαμε.
0: Κοίταξε.
1: Όχι, περάσαμε τώρα 15 χρόνια τον παθό μας στον τάραχο για να φτάσουμε στο σημείο να μπαίνουμε στο γήπεδό μας από μια χαραμάδα μετά.
0: Όχι,
1: από δύο
0: δεν θα
1: ώρες.
0: Γίνει αυτό το πράγμα.
1: Λέτε,
0: αυτό...
1: Μαλάκι, σοβαρά, μιλάτε να πούμε.
0: Αυτό τώρα. Εσύ πας, έχεις ένα δίπολο. Μην μπαίνεις σε αυτό το δίπολο. Δεν είναι, ναι, εμείς θα πηγαίνουμε από τη χαραμάδα για να μην κάνουν αυτοί κάτι. Αυτοί, αν εσύ μπαίνεις από τη χαραμάδα, θα κλείσουν τη χαραμάδα και θα σου πρέπει να επιδείξεις.
1: Δηλαδή, ναι, συμφωνώ.
0: Αυτό το πράγμα θα γίνει μέχρι. Είναι αυτή η στρατηγική της έντασης που λέμε. Ναι. Σιγά σιγά θα σε σπρώξουν εκεί που θέλουν να δημιουργηθεί αυτή η προστριβή. Και θα τη δημιουργήσουν άμα θέλουν, γι' αυτό σου λέω αυτή είναι η εξουσία. Αυτοί θα βαράνε τον τέφι και οι αγορές θα χορεύουν. Α. Που έλεγε ο άλλος. Λοιπόν, αυτοί θα βαράνε τον τέφι και θα τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς τώρα αυτά πρέπει να τα προλάβουμε. Και δεν θα τα προλάβουμε μην κάνοντας ή υπακούοντας αυτούς. Διότι δεν είναι λύση αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς δεν έχει λογική. Είναι για να συμφέρουν σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα είναι η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ λοιπόν πρέπει να πάρει τα μέτρα της. Έτσι. Και πρέπει να γίνει, να βάλει τους όρους της. Να πει ότι εγώ ο κόσμος θέλω να μπαίνει έτσι. Εγώ θέλω αυτό. Εγώ θέλω εκείνο. Συμφωνώ. Και να πάνε στην ΠΑΕ και να πούνε ότι όχι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό.
1: Για μένα όπως ακριβώς.
0: Και να δούμε μετά αυτός ο διαμεσολαβητής που θα είναι η ΠΑΕ. Τι θέλει.
1: Για μένα ακριβώς. Όπως
0: να προστατεύσει το προϊόν της, να προστατεύσει το σωματείο, να προστατεύσει τους πελάτες, τους οπαδούς, όπως μας βλέπει, δεν ξέρω εγώ τι. Και τα δύο είμαστε. Άλλοι είναι πελάτες, άλλοι έρχονται στο γήπεδο με πελατειακή σχέση, άλλοι έρχονται με οπαδική σχέση. Πρέπει αυτά όλα να κάνει. Έτσι. Και φυσικά να προστατεύσει και το όνομά της. Διότι δεν μπορεί. Γιατί αυτό το άκουσα από πολλούς. Αυτό έγινε και μας είπαν οι ΠΑΕ. Αυτό έγινε και εσύ αυτό. Και εσύ,
1: ναι, μα αυτό λέγανε.
0: Εντάξει. Ότι αυτό σε δυσφημούνε, να πούμε. Ότι γύρω-γύρω από το γήπεδο σε δυσφημούνε. Σε δυσφημούνε σε αυτόν που πλήρωσε διάρκεια, σε αυτόν που πλήρωσε 30 ευρώ να μπει στο πέταλο, σε αυτόν που πλήρωσε 40 ευρώ να πα στη 13. Σε δυσφημούνε όλοι αυτοί. Ότι ξέρεις, πληρώνεις εκεί και το ανέχεσαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάτε στην αστυνομία και λύστε αυτά τα πράγματα.
1: Για μένα η ΠΑΕ Ηρακλής πρέπει να πάρει εντατικά μαθήματα από την ΚΑΕ Ηρακλής. Κανονικά, όπως ακριβώς η ΚΑΕ Ηρακλής έχει βρει τον τρόπο να χειρίζεται και να διαχειρίζεται την αστυνομία, η οποία και στο Ιβανόφιο, θέλει να βάλει το πόδι της έτσι όπως είναι, απλά το Ιβανόφιο είναι δικό μας γήπεδο και εκεί δεν μπορεί να κάνει πολλά και υπάρχει και μια διαφορετική κατάσταση με την ΚΑΕ, ακριβώς το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνει και η ΠΑΕ Ηρακλής. Για μένα, για όλη τη χθεσινή ταλαιπωρία, το μοναδικό και κύριο λάθος, βέβαια, μοναδικό αλλά και μεγάλο λάθος της ΠΑΕ Ηρακλής είναι αυτό, ότι δεν επιβλήθηκε στην αστυνομία. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Ότι την αστυνομία, όσο την αφήνεις ελεύθερη, αν είναι στο χέρι τους να μην έρχεται και κανένας Ηρακλειδέας να κάνει και όλα τα μάτια του Ηρακλή και κλεισμένο το θυρών, θα το κάνει. Μα το έχει ξανακάνει. Δεν είναι τώρα, δεν είναι καινούριο. Το έχει ξανακάνει. Λοιπόν, οπότε, όσο τους αφήνετε, τόσο πολύ θα δυσκολευόμαστε όλοι μας να μπούμε στο γήπεδο και σιγά σιγά ή θα πρέπει να αρχίσουμε και να επιβάλλουμε εμείς τους όρους μας, που εμείς θα το κάνουμε με έναν τρόπο πιο άγαρμπο, ή θα σταματήσει να έρχεται ο κόσμος.
0: Μα δεν το κάνουμε εμείς, αυτοί θα το κάνουν. Δηλαδή, συγγνώμη, να ξέρεις ένα πράγμα. Αυτοί δημιουργούν τις εντάσεις και ξέρουν πού θα τις δημιουργήσουν. Εδώ ήταν χθες τυχεροί.
1: Γιατί έβρεχε.
0: Γιατί ο αγώνας ήταν Κυριακή στις 5. Έχει ο πολίτης.
1: Δεν έχει πιει.
0: Είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του να έρθει γήπεδο και αυτά. Δεν είναι Σάββατο απόγευμα, θα κλείσω το μαγαζί, θα τρέξω, ξέρω εγώ. Δεν είναι Κυριακή αργά το βράδυ, ξέρω εγώ. Και δηλαδή, αυτό είναι τώρα ότι. Εντάξει, το έχεις ας πούμε αυτό το πράγμα. Έχεις αυτή την πολυτέλεια. Λοιπόν, και λόγω βροχής είχες μικρό όγκο κόσμου. Δεν είχες να πούμε αυτόν τον κόσμο που περίμενε ο Ραυτόπουλος να δει. Κατάλαβες. Που αν δεν ήταν αυτό η κακοκαιρία
1: και το ακριβό εισιτήριο,
0: θα το είχες. Λοιπόν, και θα το έχεις σε άμεσα παιχνίδια που θα γίνουν έτσι με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον Άρη, με τον Σύνδεσμο Φιλάθλων Πειραιά. Όλα αυτά θα τάξει με το ποιον άλλον, ποιο ντέρμπι έχουμε, με την Τρίπολη.
1: Με την Τρίπολη.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, ο Χόρχε λέει: αν δούμε το συμβόλαιο που έκλεισαν οι από δίπλα στο Sport FM TV για του χρόνου, θα καταλάβουμε ότι τα φετινά ψίχουλα που μας έδωσε ο Αλαφούζος απλά τον βοήθησαν να έχει ένα επιπλέον brand πλην της ομάδας του στο κανάλι ως λαγό. Νομίζω ότι ο Μονέ του χρόνου θα πρέπει να διεκδικήσει πολλά περισσότερα και σίγουρα να απαιτήσει σωστή αντιμετώπιση. Εγώ, Χόρχε, ειλικρινά σου μιλάω σε θέματα χρημάτων και γενικά τέτοια, δεν το φοβάμαι. Μόνο Βασιώτη, να ξέρεις. Δεν το φοβάμαι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτά που είναι να πάρει θα τα πάρει.
0: Αυτό θα φανεί από το δικό μας το εκτόπισμα που θα δείξουμε φέτος. Δηλαδή, αν η προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο με αυτά τα ακριβά εισιτήρια, με το ένα με το άλλο, είναι αυτή που πρέπει να είναι, θα μπορέσει και αυτός να διαπραγματευτεί. Όπως είπες και εσύ, δεν το φοβάσαι να διαπραγματευτεί ένα συμβόλαιο μεγαλύτερο.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Χόρχε λέει στην ουσία αυτό που είπες εσύ. Ότι δηλαδή εμείς του φτιάχνουμε κανάλι αυτή τη στιγμή, ναι, του Αλαφούζου. Και γι' αυτό πήραμε και τα παραπάνω χρήματα, ναι, έτσι.
0: Μα εμείς το φτιάχνουμε. Ναι. Γιατί αν έκανε το Παναθηναϊκό TV, όπως είχε κάνει παλιά Κωνσταντινούπολη, μια χρονιά κάνανε δικό του TV.
1: Ναι.
0: Πήγε άπατο.
1: Άπατο.
0: Ναι. Έτσι. Δεν είχαν κόσμο, ήταν στα καλύτερά του, στα αυτά του, στο έργο του. Ναι. Λοιπόν, έτσι δεν γίνεται. Το πήρε, αφού τώρα τα μαθαίνουν αυτοί, του λέει δεν γίνεται. Πρέπει να βάλουμε και ένα άλλο όνομα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε παραπέρα. Ήποπτη, από κιανόλευκες σικές, λέει ο Γιώργος.
0: Χαιρετίσματα στις κιανόλευκες σικές.
1: Τι πόνο να τραβάνε αυτοί οι καημένοι που μας έβλεπαν πρώτο φαβορί για φούντο και τώρα έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια για το πώς θα μαζέψουν όλοι από κάτω μας για βαθμούς για να ξαναγίνουμε ύποπτοι για παραμονή. Ιστερόγραφο 1. Αν είχαμε συν 4 παντελονά τους βαθμούς που μας έκλεψαν, θα έλεγαν για το φαινόμενο του Ολενατόρε. Δεν θα το λέγανε ποτέ, να ξέρεις, Γιώργο, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν θα το λέγανε ποτέ. Παίζει τεράστιο κόμπλεξ με τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Αλλά θα είχαμε και κάποιους δεκατριάκηδες να έρθουν να γκρινιάξουν παραπάνω. Δεν πειράζει, μόνο δεκατριάκηδες τουλάχιστον είναι δική μας. Στερόγραφο 2. Απίστευτο ότι σε όλο το γήπεδο είχε μόνο στο διάζωμα κόσμο για να φαίνεται πιο άδειο. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Εγώ είδα κόσμο οι οποίοι ήταν από τη μεριά του. Τι.
0: Το διάζωμα του πετάλου ήταν κατάμεστο.
1: Κατάμεστο.
0: Κατάμεστο. Κατάμεστε, εγώ το είδα από, ξέρεις, από το κηλικείο που είναι η θύρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κηλικείο το κλασικό.
1: Ναι.
0: Που είναι εκεί η θύρα που μπαίνουν τα ασθενοφόρα. Ναι.
1: Και,
0: είδα αυτό το πράγμα. Λέω τι μαύρο είναι αυτή, δεν πίστευα. Λέω, γιατί τον βάλει τόσο μαύρο. Και ήταν κατάμεστο από κόσμο. Πολύ ωραία, φίλε. Αυτό είναι να πάρει μια πανοραμική. Μόνο το διάζωμα.
1: Μόνο το διάζωμα, ναι.
0: Το διάζωμα του πετάλου. Να μπορέσει κάποιο με ευρυγόνιο, πώς θα κάνουν αυτό. Να πάρουν εκείνο το διάζωμα του τέτοιου. Είναι φανταστικό.
1: Στην αρχή του μάτς είδα πολύ κόσμο. Στην αρχή του μάτς, εγώ μπήκα στο 20 δηλαδή, γιατί μαλώναμε απ' έξω για να μπει ο κόσμος. Είδα πάρα πολύ κόσμο στη θύρα 9, εκεί που είναι δίπλα, ας πούμε, από το κηλικείο. Εκεί που πάνε συνήθως παλιά, πηγαίνανε δεκαετία 90, αν θυμάσαι. 1-2 η Καλαμάτα, σώπαρε. Σόπαρε. Έχει καλή ομάδα Καλάματα, το είπα.
0: Φίλε, τώρα δηλαδή, συγγνώμη, οι Κωνσταντινοπολίτες είναι ευκαιρία να σκαρφαλώσουν στην κορυφή και δεν θα το κάνουνε. Δεν νομίζω εγώ, εντάξει. Έχει χρόνο.
1: Τι ας πω.
0: Και δηλαδή θα χάσουν σήμερα και θα βγάλουν τα μάτια τους με εμάς, δεν θα κάνουν τέτοιο. Να έχει βγάλει σήμερα τους καλούς έξω, να τους κάνει ρωτέισο για να παίξουν με εμάς. Αυτά που λέγαμε πριν.
1: Εντάξει.
0: Αυτά που λέγαμε πριν. Ναι. Ξεκουράζονται σήμερα για να βγάλουν τα μάτια τους με εμάς. Εντάξει, τι να κάνουν.
1: Τέλος πάντων, εγώ έλεγα απλά ότι είχε πολύ κόσμο στη θύρα 9, εκεί που πηγαίνανε παλιά δεκαετία 90 ο κόσμος, όταν είχε πολύ ήλιο ανάμεσα από το σπιτάκι, το κηλικείο σπιτάκι και την 9. Και μου λένε, παιδιά, λέω, δεν έχει ήλιο σήμερα, απλά βρέχει να πούμε. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, βροχή είναι, θα βρέχει. Τρομερά πράγματα. Δηλαδή, εκεί που δεν πρέπει να πας για να. Εκεί που πρέπει, μάλλον, να πας για να κρυφτείς, εκεί ήταν ο κόσμος. Τέλειο, μπράβο. Ιστερόγραφο 3. Στήριξη παντού, πρώτα στο ΓΣ, όλοι στο διάζωμα, όλοι μακριά από τις κάμερες. Μπράβο, Γιώργο. Ιστερόγραφο 4. Ανάπλαση στην Αγίου Δημητρίου και την 3η Σεπτεμβρίου. Σωστός. Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει: χθεσινή συνομιλία. Κάτσε να ανοίξει, τώρα περίμενε. Χθεσινή συνομιλία εντός πετάλου. Βίκος. Ποιος είναι το 12, ο Σίλβα ο καινούριος? Ναι, ωραίος. Και ποιον έβγαλε? Το Λόπεθ. Δεν έπρεπε να βγάλει το Λόπεθ. Μετά από λίγο. Ποιος είναι το 27 αυτός που έβαλε? Ο Κράιντς. Τι το βάζει αυτό, δεν μ' αρέσει. Εγώ του κάνω νεύμα, περίμενε. Ο Κράιντς βγάζει assist και βάζει γκολ. Ο Κράιντς έβαλε το δεύτερο γκολ. Βίκος, τι λες ρε, αφού τώρα με είπε ότι ο Λόπεθ το βάλε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Πολύ σημαντική νίκη εχθές για πολλούς λόγους. Συμφωνούμε. Αυτό που έκαναν όμως μετά το τέλος του αγώνα, να βγάλουν δύο αστυνομικοί τον Κομπότη μέσα στον κόσμο και να τον πηγαίνουν από τα επίσημα με πορεία προς τη θύρα 10, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ήταν η απόλυτη πρόκληση. Μπράβο σε όλους που δεν αντέδρασαν όπως παλιά για να έχουν πάτημα να μας τιμωρήσουν. Ναι, τον βγάλαν από εκεί, φίλε, γιατί είχε γίνει κάτι άλλο πιο πριν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Πασχάλης λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Κερκιδάρα χθες. Κρατήστε ένα σύννεφο πάνω από το πέταλο να είμαστε πάντα έτσι και να πέφτουν και από εκεί οι κακοπροαίρετοι που σκυλιάζουν όλη τη βδομάδα να μειώσουν την αρμάδα του Ματζάρι. Μάρκο Κράιντς, καλά, Μάρκο Κράιντς, φοβερός. Ο Τόλης λέει, 4 βαθμούς. Τι 4 βαθμούς? Α, δίκιο έχεις ότι πήραμε βαθμούς από τον κόσμο και τη φανέλα, αλλά χάσαμε και 6 βαθμούς από τον κόσμο και τη φανέλα. 4 βαθμούς. Τι εννοεί? Δεν το κατάλαβα.
0: Για ξαναδιάβασέ το.
1: Δίκιο έχεις ότι πήραμε βαθμούς από τον κόσμο και τη φανέλα. Κόμμα. Αλλά χάσαμε και 6 βαθμούς από τον κόσμο και τη φανέλα. Και μετά από κάτω γράφει 4 βαθμούς.
0: Αν έγραφε 2, θα έλεγα 6 και 4.
1: Μιλάς με γρίφους, γέροντα, και δεν μπορώ να καταλάβω τι λες. Σε παρακαλούμε πολύ να μας το επεξηγήσεις. Εκεί. Λοιπόν, ο Μίτσος λέει: ο μεγάλος πόνος που μοίρασε ο Ηρακλής φάνηκε και στις χθεσινές αθλητικές εκπομπές. Στην ΕΡΤ, που υποτίθεται ότι δείχνει με τη σειρά της βαθμολογίας της φάσης των ομάδων, μας έδειξε μετά την Κηφισιά και με σχόλια για το Λεβαδιακό, σαν να παίζει στην έδρα του και όχι για τον Ηρακλή. Στο Μέγκα είπαν ότι το γήπεδο ήταν τελείως άδειο και ότι το σκορ με το Λεβαδιακό ήταν πλασματικό. Και στο Sky δεν είδαν κανένα απολύτως διαιτητικό λάθος. Πολύ πόνος μιλάμε. Ακρίβως. Το Μέγκα τι είπε, ότι ήταν άδειο τελείως.
0: Ναι.
1: Τέλειο,
0: ναι,
1: όντως.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ εγώ αυτά. Δεν είναι, ναι.
1: Το όχι,
0: εγώ,
1: θα το είπε.
0: Εννοείται αυτό. Λέει ο άνθρωπο, ο φίλο ο Κροάτη.
1: Λοιπόν, ο Κωστής λέει: καλησπέρα, παλικάρια.
0: Να χαλάσουμε την Κυριακή μας, να πούμε έτσι, να βλέπουμε αυτού εδώ τώρα να μας κάνουν το άσπρο μαύρο στην τηλεόραση. Εντάξει.
1: Καλησπέρα, παλικάρια. Ο Μαδάρα χθες. Ήμουν γήπεδο, φάγαμε τη βροχή με τον πατέρα μου, αλλά χαλάλη. Ευτυχώς που η καραφλή κάποια ο Ραπτόπουλος μας έδωσε χ2, αλλά πήρε τα μέζεά μας.
0: Ναι, η πλάκα είναι και αυτή. Ότι στέλνουν και έναν κόσμο τώρα αφελή. Ένα κουβά. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι τώρα που τους παίρνουν στα σοβαρά αυτούς τους ανθρώπους και επειδή υπάρχει χρήμα στη μέση, εντάξει, υπάρχει ένα σεβασμός. Δηλαδή, με ένα κάποιος με ρώτησε, τι θα γίνει το μας, λέω ένα χ. Γιατί μπορεί να πάει για να παίζει στοίχημα αυτό. Δεν μπορεί να πω, α, η Ρακλάρα θα το κάνουμε τέτοιο. Εντάξει, και αυτό ένιωθα. Ότι η Ρακλάρα θα τους πατήσουμε. Θα τους ποδοπατήσουμε, θα τους κάνουμε. Αυτό ένιωθα. Λοιπόν, ακόμα και στο ημίχρονο που μας αρέσει, λέω δεύτερο ημίχρονο τώρα να πούμε. Ο Μαζεράτη θα τα κάνει να πούμε, πώς το λένε.
1: Ο Μαζεράτη. Κοίταξε, για μένα.
0: Πώς τον είπες, Αλτερατόρε.
1: Αλενατόρε.
0: Αλενατόρε, τι είναι αυτό, τι θα πει.
1: Προπονητής στα Ιταλικά.
0: Α, προπονητής δηλαδή. Ναι. Νόμιζα μήπως είναι τέτοιο.
1: Για μένα το.
0: Ο Αλενατόρε λοιπόν θα τα κάνει και τα τέτοια του.
1: Για
0: δηλαδή,
1: μένα...
0: εγώ τώρα. Το, να σου πω, να μην προσωποποιούμε επιτυχίες και τέτοια. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, ήθελα να πω για αυτό που λες, ας πούμε, για το ζήτημα, ρε παιδί μου, του κόσμου που
0: πάει. Α, το έλεγα ένα χ, γι' αυτό να πω, ότι γιατί ο άλλος μπορεί να πάει το παίξει στοίχημα και να έρθει χ. Εσύ πει, με είπες έτσι, πήγα κουφά. Πρέπει λοιπόν αυτοί όλοι εδώ, οι εμπαθείς, επειδή τους ακούει και ένας άλλος κόσμος, τους παίρνει σοβαρά. Δεν ξέρουν τι είναι. Λοιπόν, να μην λένε τέτοια πράγματα. Έτσι, τώρα ότι Ηρακλής τα είχαν χθες από τη Λεβαδιά και χ2 και δεν ξέρω εγώ τι να πούμε. Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα πω ξανά να μιλήσω, ξέρω θα με διακόψω.
0: Όχι, πες τώρα.
1: Όχι, δεν θα το πω.
0: Πες ένα εδώ, λέει.
1: Καλησπέρα, ύποπτη. Συγχαρητήρια στον κόσμο του Ηρακλή που στηρίζει έμπρακτα και ελπίζουμε τα θετικά δείγματα που δείχνουν διοίκηση και ομάδα προς στιγμήν να συνεχιστούν ως το τέλος της χρονιάς. Μακάρι. Το ίδιο να συμβεί επίσης και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ πρέπει. Το μπάσκετ θέλει ηλεκτροσόκ, μου φαίνεται. Ο Βασίλης λέει. Σήμερα δεν έχει καθόλου εισαγωγή, μάλλον. Καταργήθηκε. Ο Ραπτόπουλος φύχτηκε πάρα πολύ στα γκολ μας. Κοιτούσε εκεί και τα δελτία του, σαν μπάρμπας, να δει τι πιάνει και τι χάνει. Όντως.
0: Δηλαδή, όντως το έπαιξε και τέτοιο. Εντάξει. Αλλά το κακό είναι ότι πήρε και άλλο κόσμο στο λαιμό του. Αυτό δεν είναι.
1: Κοίταξε, για μένα δεν υπάρχει άνθρωπος ο Ραπτόπουλος. Δηλαδή, έχει αποτύχει σαν άνθρωπος. Όχι σαν. Ένα άτομο το οποίο, ρε παιδί μου, είναι πολύ χαμηλής υποστάθμισης. Είναι υπάνθρωπος.
0: Αυτό που σου λέει, εσύ τα βλέπεις ιδεαλιστικά τα
1: πράγματα. Δεν τα βλέπω ιδεαλιστικά.
0: Ο Ραπτόπουλος θεωρώ... είναι ένα φαινόμενο των καιρών εδώ και χρόνια. Έτσι. Οι καιροί αυτοί που ζούμε είναι καιροί χαλεποί. Και αναδεικνύονται άνθρωποι, αναγκάζονται άνθρωποι να γίνουν έτσι για να αποκομίσουν το χρήμα, τη δόξα. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Όχι το χρήμα. Ναι, αλλά. Το για κακό μένα... είναι όμως ότι οι εποχές θέλουν τέτοιους ανθρώπους.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ τον Ραπτόπουλο δεν τον έχω συγχαθεί για αυτά που έχει κάνει και έχει πει για τον Ηρακλή. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Δηλαδή, όχι, δεν το βάζω, ρε παιδί μου, σε αυτή την κατηγορία υπανθρώπων για αυτά που λέει για τα αθλητικά. Τον Ραπτόπουλο, για μένα ο Ραπτόπουλος έχει πεθάνει σαν άνθρωπος, δεν υπάρχει. Είναι ένα αόρατο όν που κανονικά δεν θα έπρεπε, δηλαδή, δεν θα έπρεπε να έχει μηδέν ακροματικότητα. Αλλά εντάξει,
0: ναι, βλέπεις.
1: Ναι,
0: αυτό είναι, αυτούς, αυτά, είναι το καιρό.
1: Τα έχει πει αυτά ο Γκίντεμπορ. Εντάξει,
0: τέτοιοι άνθρωποι θα χρειαστεί να είναι και να...
1: Συμφωνώ σε αυτό. Απλά εγώ θέλω να πω τη γνώμη μου, γιατί και εμείς εδώ ακουγόμαστε, ας πούμε, σε 5-10 ανθρώπους, και να πω ότι για μένα από τη στιγμή που ο Ραπτόπουλος βγήκε και είπε για την Μάγδα Φίσα ότι κάθεται και κλαίει για το παιδί της για να πάρει λεφτά από την ασφαλιστική και κάτι τέτοια, για μένα εκεί αυτόματα πέθανε. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Δεν μπορώ να τον δω με καμία συμπάθεια. Ναι. Δεν μπορώ να γελάσω με κανένα αστείο που κάνει.
0: Μα δεν λέει αστεία να γελάσει.
1: Δεν μπορώ, ας πούμε, ρε παιδί μου, ούτε καν να τον σχολιάσω απέναντι σε αυτά που λέει και πράττει για τον Ηρακλή. Για μένα είναι σαν να βλέπεις ένα νεκρό. Αυτό, πώς βλέπεις ένα πεθαμένο και λες, ας τον στην ησυχία του.
0: Κοίταξε, αυτό τώρα ξέρεις τι είναι. Τώρα πια και αυτοί θα εκλείψουν. Επειδή άμα το δεις,
1: σίγουρα
0: είναι ένα AI.
1: Όπα.
0: Ναι. Είναι ένα καρτούν. Απλώς έχει φυσική οντότητα, ναι, περπατάει στους δρόμους, κάνει αυτό. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα καρτούν. Πώς μας έχουν κάνει εμάς εκεί πέρα, έτσι να πούμε. Έτσι. Λοιπόν, και ευτυχώς, γιατί την περασμένη φορά έβλεπα δεν πήγαινε ερχόμουν να μην και είχα νευριάσει. Θα το κάνω παράτηρηση. Αλλά τώρα βλέπω πηγαίνω έρχομαι, εντάξει. Λοιπόν. Η δουλειά είναι αυτή. Έτσι, αυτό το πράγμα. Απλώς μεθαύριο θα το κάνουν άλλο αυτό το πράγμα. Θα βάζουν εκεί τα στοιχεία τέτοια και δεν θα είναι οντότητα, θα είναι AI. Ήδη κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτό είναι τώρα. Γιατί ακριβώς έχει χάσει την ανθρώπινη του φύση.
1: Αυτό
0: δηλαδή που έλεγε ο άνθρωπος, γιατί είναι άνθρωπος. Που αυτός ένας συγγραφέας μεγάλος επιστημονικής φαντασίας είχε πει. Γιατί ο άνθρωπος συμπαθεί και αντιπαθεί. Αυτό είναι φυσική ή τέτοια. Λοιπόν, αν το χάσει αυτό, τότε δεν είσαι άνθρωπος, είσαι, πώς το λένε, ένα ρομπότ. Το λέω τώρα, δεν μπορώ να τα θυμηθώ ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την άλλη φορά θα τα θυμηθώ, θα τα πω. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Αυτό τώρα είναι. Ναι. Δεν μπορεί να νευριάσει μαζί, γιατί δεν έχει τίποτα, ούτε αυτός. Και κάνει αυτό το πράγμα. Το οποίο πια ξεπερνιέται. Ξεπερνιέται. Θα το κάνει η επιστημονή τέτοια, η AI.
1: Το AI.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη που τη λέτε κι εσείς. Ναι. Η πιο μορφωμένη.
1: Ο Βασίλης λέει: εγώ νομίζω κατάλαβα τι λέει ο φίλος με τους 6 και τους 4 βαθμούς. Εννοεί ότι λόγω φανέλας και κόσμου πήραμε 4 βαθμούς, αλλά επειδή ακριβώς μας φοβούνται για αυτά, μας έκοψαν και 4 βαθμούς.
0: 6.
1: 4, μετά το διόρθωσε.
0: Α, το διόρθωσε.
1: Ναι. Πολύ πιθανό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: μπορεί.
1: Έχει μια λογική. Τώρα μιλάς βάσει κάποιες λογικής. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα. Να μην έρθουν στο γήπεδο κανείς παράγοντας και δημοσιογράφος στο παρατημένο Καφτατζόγλιο που περιμένουμε να το κάνει ο Σαββίδης. Ιστερόγραφο. Ωραίος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που έκοβε κλήσεις στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στην άνοδο για Ιβανόφιο σε ένα μάτσο που μπορούσαμε να παρκάρουμε μακριά από το γήπεδο. Α, έγινε και αυτό. Πήγανε και κόψανε. Τις 3 Σεπτεμβρίου όταν παίζει ο Άρης μπάσκετ, κόψανε ποτέ κλήσεις. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Να ρωτήσω λίγο αυτό. Ναι.
0: Μα στις 3 Σεπτεμβρίου γιατί να κόψω κλήσεις? Εκεί έχει παρκαρισμένα κάθε μέρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί στην 3η Σεπτεμβρίου έχει παρκαρισμένα κάθε μέρα, δηλαδή χαμός γίνεται.
1: Καλησπέρα.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι όντως κόψανε και κόβουν έτσι από
1: την μάθεια.
0: Δηλαδή την Κυριακή τώρα να βγάλεις, να πούμε να πάνε να κόψουν οι κλήσεις, γιατί να πάνε να βγάλεις
1: κλήσεις. Βροχή.
0: Έτσι, γιατί να πάνε, θα λιώσει και κλήσει να πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτός ο δήμαρχος που είναι εντελώς αντιρακλειδέας, έτσι, εντελώς αντιρακλειδέας, δεν μπαίζεται, γιατί εγώ μαθαίνω και κάτι άλλα το πείματα που κάνει. Λοιπόν, πώς το λένε, μην νομίσει να πούμε ότι έτσι θα κάνει και θα έχει και μακρύ τέτοιο. Βέβαια, ίσως αυτός και αυτός τώρα κάνει πουλά εξυπηρέτηση κάπου για να κάνει και αυτός πολιτική καριέρα, να πούμε. Από εκεί που ήταν παρατρεχάμενος βουλευτής, να γίνει και αυτός κάποια στιγμή βουλευτής. Δεν ξέρω να πούμε.
1: Μα βουλευτής δεν νομίζω να θέλει να γίνει.
0: Δεν το ξέρεις τι. Φιλαράκι ο Πάνος τα έλεγε σχορεμένος.
1: Τι έλεγε δηλαδή.
0: Στις βουλές στα έδρα, να έχει και εγώ να έκλανα.
1: Σωστό.
0: Ναι, τέλειωσε. Να έχει πει να πούμε. Αυτό θέλουν όλοι στην Ελλάδα. Άγγελοι βουλευτές να πούμε.
1: Ο Κώστας λέει: καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της ευρύτερης Μακεδονίας. Μ' αρέσει αυτό, ε. Δεν μπορούμε να το λέμε ευρύτερη Μακεδονία. Ο καθένας βάζει στο μυαλό του τι θέλει. Σκοπιανοί μπορεί να λένε μέχρι την Πιερία, εμείς μπορεί να λέμε μέχρι.
0: Τι να λένε
1: μέχρι.
0: Τι λένε οι Σκοπιανοί μέχρι την Πιερία.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπαίνω σε αυτά.
0: Είπαμε, η Μακεδονία ξεκινάει από το μοναστήρι εκεί πάνω, κάτι τέτοια
1: μέρη.
0: Έτσι, ναι. Και φτάνει μέχρι την Προύσα.
1: Ινδία.
0: Τη Σούσα, τα Σούσα, τέτοια, την Τάκλα Μακάν, έτσι, την Αίγυπτο από κάτω, Αλεξάνδρεια, αυτά, Δαμασκό, Συρία.
1: Δυτικά
0: αυτά,
1: δεν πηγαίνει. Ιταλία πιάνουμε καθόλου, γιατί ψήνουμε τσιλίδε.
0: Ιταλία, όχι φιλαράκι.
1: Έρε.
0: Αυτό ήταν παλιά η μεγάλη Ελλάδα.
1: Εντάξει, ναι, ρωτάω.
0: Υπάρχει και ένα χάρτη που λέει η Ελλάδα πρώτου μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Και έπιανε. Ήτανε,
1: άμα καλά, ναι, εντάξει.
0: Όχι, όχι, κάτσε. Είναι πολύ ωραίο χάρτη αυτό. Πολύ ωραίο χάρτη. Είναι.
1: Να το βάλουμε σπίτι μα.
0: Η Μικρά Ασία. Ευρεία περιοχή λίγο την πιάνουμε, έτσι, Μικρά Ασία. Η κυρίως Ελλάδα που είναι και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και η κάτω Ιταλία που λέμε, Ιταλία, το νησί, η Σικελία, από το Κόμο και κάτι, πια είναι αυτές, η Νότιος Ιταλία. Έτσι, ήτανε λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν έτσι. Αυτή ήταν η Μεγάλη Ελλάδα, άμα το δεις έτσι.
1: Και στην Ιταλία ακόμα Μεγάλη Ελλάδα λέγεται, Μάγκρα Γκρέτσια.
0: Όχι Μεγάλη Ελλάδα εκείνη. Ναι,
1: όχι το κομμάτι της Ιταλίας.
0: Αλλά σου λέω, αυτό λοιπόν τα τρία κομμάτια,
1: ναι.
0: Η Νότιος Ιταλία με τη Σικελία, η Ελλάδα με την Πελοπόννησο και άλλο νησί, η...

0: Γίνεται και βγάλανε το σύνδεσμο του έτσι.
1: Ρε φίλε, επειδή είναι στην Ταγκέρη, σου λέει Ηρακλής, μεγάλη προσωπικότητα, θα πούμε και εμείς εδώ το σύνδεσμο.
0: Έχουμε εμείς ένα φίλο εκεί, πέρασε την Ταγκέρη ένα φεγγάρι. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Βέβαια δεν ήταν και. Δηλαδή. Δεν, ναι. Δεν κυκλοφόρησε και πολύ στην Ταγκέρη.
1: Δεν κυκλοφόρησε
0: ήταν
1: αυτά,
0: λίγο,
1: αυτά, δεν είναι
0: ήταν λίγο περιορισμένο στην Ταγκέρη.
1: Δεν μπορεί να πολύ κυκλοφορήσει, να πούμε. Ναι. Φίλε, δεν ξέρω εγώ τι
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι. Να στείλουμε χαιρετίσματα.
1: Α, τέλος τώρα που είπε χαιρετίσματα, και εγώ να ευχηθώ στο βαφτισιμιό μου σήμερα για να ενηλικιώνεται.
0: Α, χρόνια του πολλά.
1: Ενηλικιώνεται γιατί 18 χρόνια. Να το ευχηθώ, θα τον πάρω και ένα τηλέφωνο μετά. Αλλά άμα ακούει, α μην πάρει αυτό το τηλέφωνο γιατί εγώ μπορεί να το ξεχάσω.
0: Λοιπόν. Να τον πάρει τηλέφωνο, να σου πει χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά πάντως και από τους δύο μας. Ο Άγγελος λέει, μήπως όλο αυτό με τις δύο χαραμάδες έγινε για να δούμε το ανακαινισμένο συντριβάνι. Ο Κρίς λέει, κάτσε περίμενε να ανοίξει Κρίς γιατί δεν μπορούμε να δούμε τι λέει ο Κρίς. Φώναξε ένας κύριος, ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία. Μην ταλαιπωρείτε τον κόσμο χωρίς λόγο. Και τον απάντησε ο κύριος Μπάτσος, όταν και άμα θέλω εγώ θα μπει, κατάλαβες. Υπήρχαν τέτοιες στιχομηθείες, δεν υπέπεσαν στην αντίληψή μου.
1: Εφόσον είπε, εξουσία είναι. Ό,τι θέλει, τα πει ο άλλος.
0: Όχι, δεν έγινε. Δηλαδή, δεν νομίζω. Όχι, ναι. Δεν νομίζω. Δεν το αμφισβητώ. Θα έγινε, αλλά. Τέλος πάντων. Ο Μάκης λέει. Κάτσε να ανοίξει. Τερτιλίνης Μακουκούλα αδερφός. Story με Μακουκούλα παίζει μουσική στο Beach Bar του Αρμενιστή και είναι δίπλα μας ο Βουτσιάς, ο οποίος θα πήγαινε προετοιμασία με τη μεγάλη ομάδα. Του το λέμε του Γιώργου ότι αυτός είναι ποδοσφαιριστής μας και δεν το έχει καταλάβει καλά. Του λέει Ήρα, ναι, ναι, αυτόνομος, και του βγάζει μπύρα. Του λέμε, μα λέγα Γιώργο, ποδοσφαιριστής είναι. Παίρνει την μπύρα πίσω και του δίνει ένα μπουκάλι χυμό. Και έχει εδώ κάτι φωτογραφίες πριν 18 χρόνια. Εντάξει, δεν, να ξέρεις Μάκη, εγώ δηλαδή αγαπάω, είμαι μεγάλος φαν, χρόνια, όχι μόνο τώρα. Στο διάζωμα θα πρέπει να βάλουμε ζιγ-ζακ, μπλε, άσπρη, κορδέλα και όποιος μπαίνει στη θύρα να κατευθύνεται στα καρεκλάκια, είτε πάνω είτε κάτω. Φλε, ακόμα και αυτό που έχει στις τράπεζες που κάνεις πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε για να φτάσεις στο
1: αεροδρόμιο.
0: Στο αεροδρόμιο, δεν, ο Ηρακλειδέας είναι διαζωματάκιας. Τελειώσαμε. Ο Αντώνης λέει. Εννοεί ότι λόγω της δυναμικής μας δεχόμαστε πόλεμο. Α, για τους τέτοιους. Ναι,
1: ναι, αυτό που είπε ναι, μετά ένας φεσοτήρας.
0: Και ο Τόλης τώρα.
1: Επειδή έχεις κόσμο, έχεις και φανέλα, σου λέει να σε κάνουμε πόλεμο, γιατί ακριβώς τώρα θα έσωνα μαζί με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και ο Τόλης το στέλνει και λέει: επειδή οι παίκτες πήραν 4 βαθμούς λόγω της βαριάς φανέλας και του κόσμου του, έτσι και η ΕΠΟ έκλεψε 4 βαθμούς λόγω της φανέλας μας και του κόσμου μας. Ωραία, εντάξει. Σε αποκωδικοποίησε ο Βασίλης νωρίτερα, αλλά τώρα που μας το είπες κι εσύ, το σιγουρέψαμε ότι είναι γι' αυτό. Ο Νίκος λέει. Πάντως αν η ομάδα. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν πάει καλά. Πάντως αν η ομάδα πάρει αποτέλεσμα την Κυριακή, θα αρχίσω να πιστεύω ότι ο Μαζεράτη είναι τόσο μπροστά που δεν μπορούμε καν να τον καταλάβουμε. 1-3 είναι, ναι. Άστο. Ναι, άστο, άστο. Κακό να ξέρεις. Αν δηλαδή.
1: Όχι, αυτή κανένα ρωτέσω σήμερα.
0: Όχι, ρε. Και εκτός από το rotation, τώρα θα παίξουν μάτς ζωής και θανάτου με εμάς.
1: Ναι.
0: Αν υπήρχε και μία περίπτωση να σε παίξει 60-40 μόνο, τώρα θα πάει 80-20.
1: Με 70-30 ξεκινάς να πούμε.
0: Άντε λες, εγώ σου λέω ρε παιδί μου. Άντε να σε υποτιμήσουν λίγο.
1: Εγώ φίλε από αυτό το ματς θέλω να μην έχω τραυματισμούς. Γιατί αυτοί είναι σκοτώστες.
0: Ναι.
1: Είναι σκοτώστες.
0: Είναι σκοτώστες, ναι.
1: Και επειδή θα έχουν και τη διαιτητική ασυλία,
0: ναι.
1: Όπως είχαμε να πούμε τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Κοροϊδεύουν όλοι τους Αριανούς. Για την ατάκα η καρατιά του Γεωργιάδη για το 2003 τον τελικό.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, έχει δει κανένας ρε παιδιά τη φάση? Πραγματικά. Έχει δει κάποιος αυτή την καρατιά του Γεωργιάδη που λένε οι Αριανοί και τους κοροϊδεύουν οι παοξίδες όλα τα χρόνια στον τελικό? Πραγματικά είναι καρατιά. Τον στέλνει τον άλλο να διάβασε, τον στέλνει για βρούβες κανονικά. Ναι. Δηλαδή τον
1: ρε φίλε, σου λέω εγώ κουλακιώτης.
0: Δεν παίρνει τίποτα.
1: Βγάζει το Χάτζι, έξι μήνες έξω. Και δεν πήρε ούτε κίτρινη. Όχι, δεν πήρε αποβολή και δεν
0: απέτυχε.
1: Λοιπόν, ή ξεκινάει το παιχνίδι, κάνει. Τότε η σέντρα γινόταν με πάσα, είναι ιδέα, το ξέρουν τώρα που βλέπουν το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ξεκινάει με πασούλα στο κέντρο. Και μόλις κάνει την πάσα, τρέχει ο άλλος από το ημικύκλο και τραβάει μια κλωσιά το Χάγκαν, τον κάνει αρρώστατο να πούμε.
0: Αν το παίξει μετά. Και όχι,
1: τι να παίξει μετά. Η σφαγή το ένα το άλλο. Αλλά το θέμα ποιο ήταν? Ούτε κίτρινη. Δηλαδή εκεί είναι το θέμα, ότι ναι, ο άλλος το έκανε. Εντάξει, να πούμε, λέμε, ούτε κίτρινη. Εκεί φαίνεται ακριβώς ότι σου λέει. Έτσι, εγώ από την Κυριακή το μόνο που προσδοκώ είναι οι παίκτες όλοι εκεί να φύγουν σόι και αυλαβείς, γιατί να είδαμε με το Βόλο.

0: τον Ντουάνο τον σκοτώσανε πάνω στη τέτοια, ακόμα δεν έχει παίξει. Λοιπόν, έτσι αυτά είναι και ούτε κάρτα, ούτε μπέναλτ, ούτε τίποτα να πούμε. Δεν είναι, εντάξει. Αυτά, αυτά είναι.
1: Ο Βασίλης λέει: διάζωμα στον Ηρακλή στους Χορτατζίδες. Επίσης θα μπορούσε η ΠΑΕ να κάνει μασκότ ένα διάζωμα. Αυτά είναι ιδέες οι οποίες ναι, θα μπορούσαν και, άντε, και να εφαρμοστούν και επιτέλους να πάρει τον Ηρακλή επικοινωνιακά ένα βήμα μπροστά. Κάνε το διάζωμα και να είμαστε εκεί όλοι. Και
0: το είπε κάνουμε... ότι έπρεπε να βγάλει διαρκές διαζώματος, να είναι ακριβότερα. Μόνο έτσι θα σωνόμασταν.
1: Πλάκα, πλάκα. Στο διάζωμα θες 600 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και να έχει security.
0: Ναι, όχι, πώς κάθεσαι εδώ πέρα. Ναι, για να δείξει τη διαρκεία 600 ευρώ. Πήρε 600 ευρώ, όχι.
1: Όχι. Άρα, δεν... Σε καρεκλάκι θα πας.
0: Σε καρεκλάκι. Μα, εκεί είναι η θέση. Εγώ... αυτό ξέρεις, αυτό ξέρεις που το έζησα. Εκείνο λοιπόν, ένα παιχνίδι κατέβηκα κάτω στη λεωφόρο, τη λεωφόρο λοιπόν. Εκεί το ιστορικό παιχνίδι με το ψαλιδάκι του Ορφανίδη.
1: Μάλιστα.
0: Που σηκώθηκε και έκανε, το έκανε όλο μια βαθιά παλιά, έβγαινε μόνο του να πούμε. Και σηκώθηκε ο Ορφανίδη και ένα ψαλιδάκι. Ένα έλξε το μάτς. Λοιπόν, όμως ρε φίλε, εκεί πέρα τι έγινε. Με το που μπαίνουμε στο γήπεδο, έρχεται μία, με βουτάει το εισιτήριο από το χέρι και λέει: ελάτε, ελάτε από εδώ. Είχανε, ξέρεις τι είχανε. Πώς είχανε στα τέτοια, πώς τους λέγανε αυτούς, ρε. Που είχαν στους κινηματογράφους. Που έμπαινε στον κινηματογράφο και είχε με το φακό και σε πήγαινε. Ταξιθέτες.
1: Ταξιθέτες.
0: Μπράβο, στο θέατρο. Ναι. Είχε ταξιθέτες η λεωφόρος. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν επίσημα, γιατί ξέρεις, αυτή είναι πολύ μπροστά.
1: Καλά,
0: ο άλλος έκανε τον ταξιθέτη και έβγαζε τέτοιο να πει. Μπορεί να μην. Ναι, έρχεστε εδώ, θα έρθουν εδώ. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό το λέω έτσι με επιφύλαξη. Δεν θέλω να πω ότι ήταν έτσι.
1: Όπως εδώ, τώρα που. παλιά στην Ισπανία υπήρχε αυτό και τώρα έχει έρθει και στην Ελλάδα που είναι κόσμος που σου κρατάει τη θέση.
0: Λοιπόν, ταξιθέτης. Έτσι. Ταξιθέτης λοιπόν και μου λέει. Το τι. Πού να σε δώσω, βλέπω εγώ όλο. Πού ήξερα ότι σε βρωσέ ένα μπροστά μου, αρπάξε το στήριο. Α, έβριζε να πούμε. Τώρα πιστεύουμε, πώς το λένε, με το ζόρι να βγάλουμε το εισιτήριο από το γηπέδο, με το ζόρι να βγάλουμε το τέτοιο και πέραμε ψωμί και τυρί από το σπίτι να πούμε. Για να φάμε σάντουιτς να πάμε στην Αθήνα. Έτσι εκδρομή με το σύνδεσμο. Λοιπόν, τέτοια φάση είχε ταξιθέτες. Έτσι θα πρέπει να γίνει, όχι security, μην το λες έτσι βαριά. Ταξιθέτες. Πού είστε, κύριε, συγγνώμη, δεν είναι εδώ η θέση σας, είναι να ανεβείτε πάνω. Άμα είναι εδώ η θέση σας, καθίστε εδώ, στο διάζομαι εσείς.
1: Σωστό. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, ύποπτη από καφενείο Πόξ. Ξηροκρίνη, ιστορικό. 1-3 σιωπή στον Γκεζελκίρχεν. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Τι τελικό.
1: Δεν είναι τελικό, αλλά εντάξει.
0: Ναι, το είδα. Αλλά παίζουν και οι Κωνσταντινούπολες με 10 παίχτες, με φαίνεται. Όχι, δεν είναι τελικό.
1: Δεν είναι ύποπτος ο ορισμός.
0: Έχει ακόμα. Έχει 8 λεπτά.
1: Ο Βασίλης λέει: δεν είναι ύποπτος ο ορισμός των δύο εντός έδρας αγώνων Α1 το προσεχές Σάββατο, σχεδόν ίδια ώρα. Ηρακλής 5.30, Άρης 5. Ίδιες στάσεις Εγνατία, ΟΑΣΤ και Μετρό. Μήπως κάποιοι θέλουν να χαλάσουν το κλίμα συνεννόησης που έχουμε οι συμπολίτες. Δεν θα. Να σου πει την αλήθεια.
0: Διόλου απίθανο.
1: Διόλου απίθανο.
0: Δηλαδή αυτό που λες, να είμαι του 70-30 είναι πιο έτσι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, εγώ χαίρομαι που αρχίζει ο κόσμος και σκέφτεται έτσι.
0: Ναι.
1: Στο κάθε τι.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Μπορεί σε κάποια πράγματα να είμαστε και υπερβολικοί. Μπορεί. Αλλά έχουν καταλάβει όλοι πλέον το γενικό κλίμα και τη γενική νοοτροπία. Και στα πλαίσια αυτού του γενικού κλίματος και γενικής νοοτροπίας, ναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: φίλε.
1: Αυτό.
0: Είναι μια παρέα.
1: Εσείς θα αλλάζατε.
0: Κανεί δεν σα βάλω, σκοτωθείτε τώρα.
1: Ναι, εσείς θα αλλάζατε.
0: Να έρθει ένα με σκισμένη μπλούζα, ξέρω εγώ, να κάτω με κάναν αυτό. Ναι. Να πάει ένας
1: Αριανός
0: στο παλέτεσπορ με σκισμένη μπλούζα, να με κάναν αυτό. Έτσι, να βγούμε 300 από εδώ και 300 από εκεί στον δρόμο και να γίνεται το ελαλαμένα. Να, είδατε. Αυτά τα προκάλλουν. Δεν είναι τυχαία, εννοείται. Έτσι. Και εκεί φυσικά. Δεν θα έχει πέντε, πώς το λένε, δεν θα έχει αυτό, δεν θα έχει εκείνο, έτσι. Πάτε και αυτό.
1: Η σπηλιά του Ηρακλή λέει στην Ταγκέρη.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Ναι, τι.
1: Εκεί είπε. Έμενε αυτός που είπες πριν. Ένας φίλος που πήγε εκεί και.
2: Ταβέλης.
1: Ορίστε.
2: Σπηλιά του Ταβέλη.
1: Α! Ταγκέρι, ρε. Ταγκέρι.
0: Φίλε, έμαθεσαι. Θα κάνουμε ένα χάρτη της Μακεδονίας επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Που έπιανε από πάνω, να πούμε, από το μοναστήρι, αυτά και τέτοια. Ξέρεις, από Άρτα, από Κέρκυρα, δεν ξέρω από πού έπιανε, μέχρι να με τα Σούσα, μέχρι την Τάγρα Μακάν. Ναι, εσάς δεν θα σας έχουμε. Να μάθετε. Να μάθετε αυτό το ατόπιμα που κάνατε. Λοιπόν, να μάθετε. Έτσι, πύλα και δαιμονίων.
2: Είσαι, εγώ, φίλε, είμαι Ηρακλής, όχι για το.
0: Γιατί μου σπηλιάζει τα γκέρι.
1: Σπηλιάζει τα γκέρι.
2: Γιατί ο Ηρακλής είχε 75 παιδιά, αλλά ένα παιδί από αυτά,
0: ναι,
2: είναι ο Τίλεφος. Και τον είχαμε στο σήμα μας παλιά.
0: Ποιοι?
2: Και ο Ηρακλής, ο Γούσου.
0: Είχαμε τον Τίλεφο.
2: Τον Τίλεφο, φυσικά. Μαζί με τον Ηρακλή, το άγραμμα του Ηρακλή, που κάνει τον Τίλεφο. Και ο Τίλεφο είναι από την Αρκαδία.
0: Ο Τίλεφο. Ο Άστρα, από Αρκαδία ήταν.
2: Σαν και εμένα.
0: Εσύ τι είσαι από Αρκαδία, είσαι.
2: Έχω σχέσει.
0: Α, έτσι εντάξει.
1: Πάλι καλά που δεν είχε τον Τηλεάστη.
0: Αυτά, παιδιά, αυτά είναι. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα.
1: Ξεκάθαρα. Λέει ο φίλος Μίτσος που ξέρει καλά από τα Γκέρι. Πήγε εκεί, μετά δεν μπορούσε να φύγει. Ήταν τόσο ωραία. Απλά υπάρχει, λέει, μια μικρή λεπτομέρεια. Άμα μπεις, παίζεται αν θα ξαναβγεις στη σπηλιά.
0: Όχι, δεν παίρνουμε. Δεν το λέμε σαν τουριστικό προορισμό. Απλώς εμπαίναμε, έκανε απορία.
1: Σαν τουριστικό, ο Τάσος Δούσης.
0: Λοιπόν, έτσι. Εγώ απορούσα, ρε παιδί μου, γιατί αυτοί εκεί τα παιδιά, να πούμε έτσι, είχανε. Πώς το λένε, είχανε το. Στο σύνδεσμο όσο λεγόταν Hercules. Και λέγεται ακόμα, βάζει το πανό εκεί πέρα και τέτοια. Τη προάλλα στο πρώτο εντός έδρας αγώνα, κάνανε ένα κορό φοβερό. Λοιπόν, και είχα αυτή την απορία. Λέω, γιατί? Επειδή φορούσαν μήπως μπλε και άσπρα και μάθανε ότι στην Ελλάδα μια ομάδα με μπλε και άσπρα έτσι είναι ο Ηρακλής.
1: Μπορεί.
0: Είχα αυτή μια απορία. Τώρα όμως, ξέρεις, βλέποντας ότι εκεί είναι η σπηλιά του Ηρακλή, λέω, να το. Από ο Ηρακλής, αυτοί μεγαλώσαν εδώ με το θρύλο του Ηρακλή, όπως μεγάλωσε και ο αυτός.
1: Ο Τηλεφός.
0: Ο Τηλεφός εκεί εδώ δίπλα, άναψε και το φως.
1: Ναι. Ο Τηλεφός που άναψε το φως. Αλλά γιατί γίνεται εδώ. Απίστευτα πράγματα. Τι ακούμε όμως, τι ιστορίες ακούμε, τι μαθαίνεις αυτό το ράδιο, ε. Τρομερά πράγματα να πούμε. Μιλάμε για, για κοινωνικοπολιτικο-ιστορικές αναλύσεις. Με αυτά και με
0: εκείνα. Εξέχασα τις σημειώσεις μου τώρα, ότι θυμάμαι, χαίρομαι.
1: Με αυτά και με εκείνα έχει πάει παρατέταρτο και δεν έχουμε μιλήσει.
0: Για το μπάσκετ.
1: Ποιο μπάσκετ, δεν μιλήσαμε καν για το μάτσο τώρα με το Λεβαδιακό, δεν είπαμε τίποτα. Είπαμε μόνο για τα.
0: Τι είναι το αγωνιστικό.
1: Όχι για το αγωνιστικό.
0: Τα πού τα άλλα τα παιδιά αυτά. Αφού είναι εδώ τώρα, χθες τα έλεγε να πούμε, Βασίλης έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση. Πώς παίζαμε, πώς κάναμε. Εντάξει, έχουμε τώρα πληθώρα εκπομπών. Προφανώς γι' αυτό και μέσα να πούμε δεν μας κόψε την εκπομπή της Πέμπτης.
1: Ο GM μας την έκοψε.
2: Γιατί δεν λες θέματα.
0: Να του βλέπει
1: γιατί δεν είμαστε την έκοψε.
2: Χθες πήγα στο Χάντμπολ να βγάλω βίντεο.
0: Για το Χάντμπολ δεν είπαμε τίποτα που ξεκίνησε νικηφόρα να μου η ομάδα.
2: Και με έπιασε μια κυρία και μου λέει, γιατί δεν κάνουν, λέει, ύποπτη και την Πέμπτη. Ναι.
0: Και τι της απάντησες?
2: Δεν ξέρω, έχουν απαντήσει κάποιες εκπομπές ότι αυτοί δεν μπορούν και.
1: Λέει, τι είπες, μαλάκα, εμείς είπαμε ποτέ ότι δεν μπορούμε.
2: Εσύ λέει φταίει.
1: Άκουγε, μαλάκα, τι λέει.
2: Και εγώ δεν σας άκουγα. Γιατί δεν σας μπορώ.
0: Τι δεν μας άκουγες, ρε φίλε, γιατί κάποιοι εκπομπήσει, λέει, να πούμε.
2: Τώρα τελευταία που σας ακούω είναι να με κατηγορείτε εμένα.
0: Όχι, εγώ δεν σε κατηγορώ. Εσένα, εγώ δεν ξέρω γιατί. Δεν
2: είπες όταν είπε αυτό που είναι κάθετο στην Ελλάδα.
0: Μπροστά σου το είπε. Του δεν το είχε πει το Σογκαρτάκι. Τι έκανε, του μπροστά σου είπε να μα έκοψε το GNTM. Για να μπορέσει να απαντήσει.
1: Ο GNTM.
0: Ξεκίνησε το νούμερο 7.
2: Απαντώ.
0: Τι απαντά?
2: Ότι δεν έκοψα τι υπόπτου.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Γιώργο. Άστο.
0: Απάντησε.
1: Όχι, Γιώργο GM. Άστο. Μην τέτοιο. Εντάξει. Ξέρουμε, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν ξέρω γιατί εγώ θα το ανακαλύψω μόνο μου.
1: Καταλάβαμε.
0: Εγώ διαβάζω πίσω από τι λέξει και ανάμεσα από τι γραμμέ. Και βλέπω και τη μεγάλη εικόνα, έτσι όπως είναι αυτό το στίγμα και της εκπομπής. Αυτά θα τα βρω μόνος μου, θα τα βρω.
1: Ο άλλος λέει τηλετώρα.
0: Σιγά μην το λένε τηλεβόα.
1: Τηλεβόα, τηλετώρα, τηλετελεσίτη. Τέλος πάντων, ο άλλος λέει τώρα ξεκινάει η εκπομπή, έχουμε χρόνο. Ξέρεις τι, πάντως αυτό το ζήτημα με το... Με τα πλάνα του σκηνοθέτη στο μάτς τώρα της, τέτοιο, δεν είναι κάτι μεμονωμένο.
0: Όχι,
1: δηλαδή, όχι.
0: Δε, φυσικά τώρα, δεν είναι μεμονωμένο.
1: Γιατί κάνω τώρα συνδέσεις, ας πούμε, το Μέγκα βγήκε και είπε άδειο γήπεδο. Ο Ραπτόπουλος βγήκε και είπε αυτά. Οι Παοξίδες βγαίνανε, λέγανε αυτά εκείνη. Αυτό το πράγμα δεν είναι τέτοιο. Αυτό το πράγμα είναι εκ του πονηρού. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι θα το έχουμε πάρα πολύ τη φετινή χρονιά. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περάσει η πραγματική εικόνα. Όχι να περάσει καλύτερη εικόνα από ό,τι παρουσιάζουμε. Έστω η πραγματική εικόνα, ναι, του γηπέδου στις τηλεοράσεις. Και το μοναδικό πράγμα που με χαροποιεί είναι ότι ξέρω, το ξέρω γιατί άνθρωποι δέχτηκαν τηλεφώνημα από την διοίκηση της ΠΑΕ, η οποία και αυτή το παρατήρησε και μάλιστα είπανε ότι θα κάνουν ενέργειες για να σταματήσει αυτό το πράγμα με το κανάλι το τηλεοπτικό. Μένει να δούμε στην επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση. Η εικόνα του γηπέδου θα είναι ακόμα καλύτερη, γιατί είμαι σίγουρος ότι
0: Αυτό πρέπει να γίνει.
3: Το με τον μπλε καλώδιο.
0: Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει και από την ΚΑΕ όσον αφορά την ποιότητα τη αναμετάδοση την εκφορά λόγω του.
1: Φίλε, εδώ παίζαμε με το Περιστέρι. Έβαλε ένα τρίποντο το Περιστέρι και κάνει επιτέλους τρίποντο. Και καταλαβαίνω ότι έχει πει μαλακία και λέει: θα έλεγε κάποιους φίλους του Περιστερίου. Τρομερό.
3: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι.
0: Γιατί να πεις εσύ.
3: Λένε. Αν λένε τα εκφωνητές, τα κανάλια, αυτοί τέλος πάντων οι εγκάθετοι, γιατί όλοι είναι εγκάθετοι, αν δεν του Ηρακλή είναι γνωστό αυτό, ότι δεν έχει κόσμο το γήπεδο, ποια είναι η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό του Ηρακλειδέα?
1: Μας μπέρδεψες λίγο.
3: Βέβαια, αφού έχει 40 ευρώ το εισιτήριο, 50 ευρώ το εισιτήριο, αφού έχει ακριβά εισιτήρια, αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν συμβαίνει.
0: Σε κάποιους συμβαίνει. Ναι.
1: Μπορεί να συμβαίνει. Και δηλαδή, θες να πεις, ας πούμε, ότι θέλουν να μας βάλουν και. Πώς το λένε, και.
3: Θέλουν να μας βάλουν τα μεταξύ μας. Για ένα φιτιές, θέμα που η οικογένεια του Ηρακλή προσπαθεί να λύσει μόνη της.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, είναι υπαρκτό.
0: Είναι, λοιπόν. Το θέμα όμως είναι το εξής. Ό,τι και να γίνει, δεν είναι μόνο. Είναι και γι' αυτό που είπε. Έτσι, όμως το σημαντικό. Το σημαντικό που αυτό ο Ηρακλής το αντιμετωπίζει διαχρονικά. Ναι. Και θα το αντιμετωπίζει διαχρονικά. Και γι' αυτό αυτό το ραδιόφωνο πρέπει να προσεχθεί ως κόρη οφθαλμού και να γίνει και να γίνει. Είναι, συγγνώμη, να σου πω. Είναι το εξής. Έτσι. Θα πω τρεις προτάσεις. Όλοι ξέρουμε ότι κυβερνάει το χρήμα. Όλοι ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα το κυβερνάνε οι rich four, οι τέσσερις πλούσιοι. Αυτοί δεν θέλουν να υπάρχει κανένας που να τους μπει σφίνα. Κανένας. Και αυτό το διαφυλάσσουνε ως κόρη οφθαλμού. Γιατί αν μπεις εσύ σφίνα, μικραίνει η πίτα. Δεν θέλουν αυτό το πράγμα να το μοιραστούν με κανέναν άλλον. Όχι μόνο με τον Ηρακλή, με κανέναν άλλον. Όποιος λοιπόν υπάρχει κύριος να μπει σφίνα, έτσι. Και ο πιο επιρρεπής να μπει σφίνα είναι ο Ηρακλής. Γιατί ο Ηρακλής είναι ό,τι είναι, είναι η οντότητα αυτή που είναι το. Και αυτό το φοβούνται. Γι' αυτό πάντα θα κυνηγάνε τον Ηρακλή, πάντα θα μειώνουν τον Ηρακλή και πάντα αυτό θα γίνεται. Και σε όλα τα αθλήματα. Σε όλα. Σε όλα. Δεν θα πούνε ποτέ καλό για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε καλό βόλεϊ, ήταν ο Γκάβαρικ. Ήταν το έτσι. Ο Ηρακλής είχε καλό μπάσκετ, είναι ο Τάδε. Ο Ηρακλής είχε καλό ποδόσφαιρο, είναι ο Χατζηπαναγής. Ο Ηρακλής είχε καλό μπάσκετ, ήταν ο Ίγραμ. Δεν ήταν ο Ηρακλής. Ήταν ο προπονητής, δεν ήταν, ήταν ο Σούμπος, δεν ήταν ο Ηράκλης. Έτσι αυτό είναι. Τώρα θα πάμε στον Πάσκαλο, δεν θα είναι ο Ηράκλης, θα είναι ο Λούκιτς. Πάντα αυτό θα γίνεται. Πάντα να μειώνεται.
1: Εγώ θέλω να πω, και για να το καταλάβουμε, και το λέω σε εσένα Γιώργο μέσα, τον μέσα Γιώργο που διαβάζει το κινητό σου και γελάς, ότι πρέπει να αντιληφθεί. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτού του είδους η προπαγάνδα εξυπηρετεί και σε αυτό το σκοπό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι διαχρονικό. Δηλαδή, όταν δεν μπορούσε να κρυφτεί ο κόσμος του Ηρακλή τις δεκαετίες 70 προ Χατζηπαναγή, που εντάξει δεν ήταν τα μέσα έτσι, αλλά όταν άρχισε να μπαίνει η τηλεόραση σιγά σιγά στα σπίτια με το Χατζηπαναγή, βρήκαν το αφήγημα ότι δεν είναι Ηρακλής, πάνε να δουν το Χατζηπαναγή. Το 90 μετά και ο κόσμος του Ηρακλή έκοψε, έκανε, έρανε, ή όποτε πήγαινε ήταν παοξίδες που ξέρω εγώ εκείνο τ' άλλο, κάτι άλλο κτλ. Τώρα γίνονται αυτά που γίνονται και τα παρατηρούμε και τα λέμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο στοχοποιεί τον Ηρακλή τώρα. Είναι κάτι το οποίο στοχοποιεί τον Ηρακλή για δεκαετίες και είναι εκπορευόμενο από εντός της πόλης κέντρα. Ο Ηρακλής έχει μία κρίσιμη μάζα φιλάθλων, οπαδών, επιχειρηματιών, ανθρώπων κτλ. Που όλοι θα θέλανε να πάρουν με το μέρος τους. Και γιατί λέω κρίσιμη μάζα? Λέω κρίσιμη μάζα γιατί μπορεί να μην είναι στο ίδιο μέγεθος ή στην ίδια δυναμική που είναι άλλες ομάδες, είναι όμως, έχει κάτι το οποίο δεν αγοράζεται. Έχει κάτι το οποίο δεν μπορείς να το βρεις αλλού. Έχει κάτι το οποίο δίνει μια έννοια διαφορετικότητας η οποία κάνει τον Ηρακλή να ξεχωρίζει ακόμα και όταν βρίσκεται στη Β' Γ' Δέλτα Ωμέγα Εθνική. Αυτή λοιπόν την κρίσιμη μάζα θέλουν να την προσετεριστούν προσπαθώντας να παίξουν αυτό το αφήγημα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται, εμάς δηλαδή, ή οι άνθρωποι που είναι να γίνουν σαν και εμάς, να γίνουν Ηρακλητής, δεν ενδιαφέρονται για αυτούς. Δεν ενδιαφέρονται για το αν είναι πολλοί ή λίγοι. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι με τους πολλούς πάνε οι δειλοί. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν. Δηλαδή είναι μια καραμέλα 40 ετών, μην πω 50, 50 ετών θα πω εγώ, από το, α, να μην πω για το 70 γιατί δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον 40 ετών, η οποία έχει λιώσει και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι δεν αφορά τους ανθρώπους που είτε είναι τώρα Ηρακλής είτε θα γίνουν στο μέλλον. Αυτό εγώ θέλω να πω. Απλά είναι κάτι το οποίο μας εκνευρίζει, γιατί είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, μπροστά στα μάτια μας αδικεί. Αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν μπορεί. Δηλαδή, όταν το Μέγκα βγαίνει και λέει ότι παίχτηκε μάτς σε άδειο γήπεδο, σε ένα γήπεδο που με 30 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο είχε 6.500 κόσμο. Αληθινό κόσμο.
2: Ε? Τι είχε καταιγίδα.
1: Με καταιγίδες, με το ένα με το άλλο. Και όταν ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει ίδιο κόσμο με σένα.
2: Τι ίδιο κόσμο.
1: Θα πει άδειο γήπεδο στην Τούμπα. Θα βγει ποτέ κανένα να το πει.
2: Ποιο. Εντάξει, τώρα όχι, κάτι μα είπε ναι, το Μέγκα.
1: Δεν σε ενοχλεί όμω το Μέγκα. Δεν σε εκνευρίζει.
2: Δεν με εκνευρίζει, όχι.
1: Επειδή είσαι vegetarian, δεν έχει νεύρα, γιατί δεν τρώσει να πούμε τέτοιο κρέα.
2: Κρέα, ναι.
1: Γι' αυτό.
2: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, το Μέγκα. Δεν χαίστηκα. Πώ να το πω. Συγγνώμη που να. Ενώ καταλαβαίνω και τη λογική που λε. Τώρα έχω κάτσει.
0: Λάθο είναι ο vegetarian.
1: Ξεκάθαρα.
0: Επειδή με είπε, έβαζα πάρω θέση να πούμε. Εγώ δεν παίρνω θέση, κρατάω αυτή που έχω και λέω ότι είναι λάθο. Μα ενοχλεί διότι υποβαθμίζει την ομάδα μας στο Πανελλήνιο. Έτσι το παιδί στο Βλαχιώτη ακούει αυτό το πράγμα και αντί στο Βλαχιώτη να έχεις κάνει εσύ σύνδεσμο με 10 άτομα έχεις. Εδώ μιλάμε για αυτό τώρα και αυτό να κάθεται έτσι. Να. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Δεν είναι έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Όλα μας ενδιαφέρουν.
2: Μα με πήρε 4
0: φορές. Όλα μας ενδιαφέρουν. Πώς και πώς θα είναι το πανί στην κερκίδα και τα πάντα. Όλα μας ενδιαφέρουν. Δεν θα αφήσουμε να πέσει τίποτα κάτω. Γι' αυτό που είπα ότι αυτό το ραδιόφωνο. Όχι, δεν το συγχωρώ. Κλείστο. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε, θέλουμε λοιπόν όλα μας ενδιαφέρουν και όλα. Και αυτό το καλό έχει αυτό το ραδιόφωνο. Δεν θα αφήνουμε να πέφτει τίποτα κάτω. Θα κάνουμε ένα στενό πυρήνα 10.000 ανθρώπων που δεν θα αφήνουμε κανέναν να πει κανέναν να κάνει. Θα παίρνουμε τηλέφωνο στα κανάλια. Έτσι, όταν θα το πει αυτό το Μέγκα το βράδυ και θα το παρακολουθούν 200 Ηρακλειδείς, 200 Ηρακλειδείς θα πάρουν τηλέφωνο στο Μέγκα και θα πούνε αυτό είναι ανεπίτρεπτο, ήρεμα και ωραία και πολιτισμένα. Εμείς ήμασταν στο γήπεδο και είδαμε ότι είχε έτσι, τόσο ακριβώς. Κόσμο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνει ο κάθε Ηρακλειδέας. Όχι να τα λέμε μόνο ανάμεταξύ μας και να μην μας αφήνει. Μας έκοψε την εκπομπή της Πέμπτης και να μας κόψει και την εκπομπή, εκπομπή της Δευτέρας τώρα. Ήρθε εδώ και μισή ώρα και παίζει. Κατευθύνει την εκπομπή. Ήθελε ότι κάνει, κάνει, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Να φύγουμε, εντάξει. Χάσα και οι Κωνσταντινούπολίτες τώρα.
2: Θέλω να απαντήσω.
0: Λοιπόν, θα βγάλουν τα μάτια τους με εμάς την Κυριακή. Λοιπόν.
2: Θέλω να απαντήσω, σε παρακαλώ, άνοιξε το μικρόφωνο.
0: Θα απαντήσεις. Έχεις μετά εκπομπή, θα απαντήσεις.
1: Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ, λέει. Άσε μας, ρε GM, κάθεσε να πούμε και μικροπίνεις και μετά δεν σε πειράζει. Πασιφιστή χίπη.
2: Μέχετε. Εγώ δεν είπα ότι δεν. Χρησιμοποίησα λάθος λέξη βασικά. Η σωστή λέξη είναι δεν με αγγίζει. Καταλάβατε τι έγινε, ρε παιδιά. Έχουν ανοίξει πόρτα.
0: Αυτό τώρα γιατί είναι καλύτερο το δεν με αγγίζει.
1: Γιατί μας το λες τώρα.
2: Γιατί το δεν με αγγίζει, Γιώργο.
4: Και ακούω χαβά. Γιώργο, δεν έχει υποθεί. Με λέει ο
1: Πιλουμπάου, είσαι στην Πιλουμπάου, είσαι στην Κουβάνε. Είναι πασιφιστή και χύπη.
2: Το δεν με αγγίζει σημαίνει ότι εμένα δεν θα μου αλλάξουν τίποτα, ρε φίλε, αν το Μέγκα λέει ότι ήμασταν λίγοι. Αυτά που είπε, συμφωνώ και αυτό κάνουμε και αυτή τη στιγμή, Γιώργο.
1: Όχι. Έχει δίκιο το μήνυμα. Είναι το απάβγασμα της εκπομπής.
2: Ότι όποιος δεν τρώει κρέας
1: γίνεται πασιφιστής και χίπης.
2: Εγώ αυτό έκανα.
1: Ναι, τέλος. Λοιπόν, τα λέμε μετά τη μεγάλη νίκη.
2: Τα
1: λέμε μετά τη μεγάλη νίκη στην Τούμπα.

0: Είμαστε ζωντανά στον αέρα της πόλης. Πενθεί όλη η πόλη. Οι σημαίες με σύστια κυματίζουνε. Καλά να πάθετε. Αρχίσατε τις τρολιές. Έχει από εχθές κιόλας αρχίσατε τις τρολιές. Οπότε ξέρετε, όταν τα βάζετε με μας, μία έτσι να σας κοιτάξουν αυτοί από εκεί, από τη 13 τρισκατάρατη, ξέρετε. Λοιπόν, τι ωραία χθεσινή βροχερή μέρα. Φάγαμε νερό, μπουρμπουλήθρες έκανε ο πισινός μας από το νερό που φάγαμε, όμως εκείνο το ουράνιο τόξο θα μείνει για πάντα στις ψυχές μας, στις καρδιές μας, στην εικόνα την οποία έχουμε, ένα ουράνιο τόξο το οποίο κάλυπτε όλο το Καφτατζόγλιο, το οποίο είχαμε να το δούμε σε παιχνίδι με την Ηρακλάρα μας γύρω σε 10 χρόνια, 9,5 λένε κάποιοι, 10, μια δεκαετία. Μια δεκαετία τέτοια που περιμέναμε πώς και πώς να έρθει μια μέρα που να τη χαρεί ο κόσμος. Βέβαια, επειδή είσαι Ηρακλής, καρεκλοπόδαρα έρχνε, μην περιμένατε κι εσείς να δούμε κανέναν καιρό με ηλιοφάνεια και τέτοια να πάμε να κάνουμε να χαρούμε. Αυτά ξέρετε. Αυτά είναι που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Σε ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά ο αγωνιστικός χώρος ήταν θαύμα. Ένας αγωνιστικός χώρος, παρά στο ότι έπεσε πάρα πολύ βροχή, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Το αποτέλεσμα ήταν να μπορέσει να παιχτεί κανονικό ποδόσφαιρο. Με ένα Λεβαδιακό ο οποίος τον αδικεί σύμφωνα με την αγωνιστική εικόνα που είχε η θέση την οποία έχει στη βαθμολογία, αλλά και από την άλλη δείχνει το πώς και ο Ηρακλής δικαιούταν να είναι πολύ ψηλότερα. Και φυσικά το λέω αυτό γιατί είχε 3-4 καλές στιγμές ο Λεβαδιακός. Τα έλεγα και πιο νωρίς με τον Αντρέα. Αυτά τα δεκάλεπτα τα κενά, τα οποία πέφτει η ασφάλεια, τα είχαμε και πάλι εχθές. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε ότι κάποια μείον τα οποία αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε και λέγαμε ότι σε αυτές τις 23 μέρες προετοιμασίας θα μπορούσαν να τα διορθώσουν η τεχνική ηγεσία και όλοι μαζί οι ποδοσφαιριστές, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπάρχουν και πάλι αυτά τα ανασυχητικά δεκάλεπτα τα οποία υπάρχει αυτή μια κατάσταση η οποία δίνουμε την ευχέρεια στον αντίπαλο να πλησιάσει την περιοχή μας. Κατά τα άλλα, 60-70 λεπτά αυτή η ομάδα είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη και μια ομάδα η οποία ποικιλοτρόπως μπορεί να σκοράρει. Και φυσικά αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Νιζέτ και όχι μόνο. Σκόρερ λοιπόν κυρίες και κύριοι στο δεύτερο γκολ του Ηρακλή, ενώ συμμετείχε και στο πρώτο, ήτανε ο Μάρκο Κράιντς. Μεγάλη στιγμή πιστεύω, χαμογελάσαμε όλοι, το σουτ το οποίο είπε. Βέβαια αγαπητέ Μάρκο, χίλιες φορές κάθε Κυριακή να μας κάνεις σουτ και μουτ και να βάζεις γκολ και να έχεις αυτή τη συνεισφορά που είχες στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί και οι περισσότεροι ήταν σκασμένοι εδώ και καιρό. Βέβαια, αυτός ο οποίος δικαιώνεται είναι ο Ματζάρη, ο οποίος σου έδινε πάντα την ευκαιρία να αποδείξεις ορισμένα πράγματα. Ελπίζω αυτό το οποίο έδειξες να συνεχιστεί. Πάντως, εγώ θα σας πω μια ιστορία την οποία σήμερα την έλεγα στην παρέα μου το πρωί. Και είναι πραγματική ιστορία αυτή η οποία θα σας πω. Άκου τώρα, νεαρέ μου. Πριν από 25 χρόνια, από ένα συγκεκριμένο κράτος ερχόντουσαν οι άνθρωποι εδώ μετανάστες, περνούσαν τα σύνορα με όποιο τρόπο μπορούσαν και τα λοιπά, και ένας εκδοροσφαγέας πέρασε και αυτός ο άνθρωπος τα σύνορα, ο οποίος ήξερε ας πούμε να γδέρνει με πρόβατα, με γουρούνια, με τέτοια και τα λοιπά. Κάποιοι παλιοί θα το θυμούνται αυτό το συμβάν, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο δεν συνέβη, συνέβη και μάλιστα στη Λάρισα. Τι έγινε? Όχι, δεν έχουν σχέση κοκκινομάγουλοι. Όταν λέω για τη Λάρισα, στην πόλη της Λάρισας, και δεν εννοώ για την ομάδα. Λοιπόν, ήρθε αυτός ο άνθρωπος, εγκαταστάθηκε στη Λάρισα και έκανε ένα πλαστό πτυχίο ιατρικής και μία πλαστή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, πώς το λένε. Πριν τα δικατσά και όλα αυτά. Τι έγινε λοιπόν? Σε ένα πρόγραμμα το οποίο υπήρχε για χειρουργούς οι οποίοι είναι, πώς το λένε, από ξένα κράτη, σε ένα πρόγραμμα για μετανάστες, γιατρούς κτλ., μπήκε και αυτό σε αυτό το πρόγραμμα με αποτέλεσμα να χειρουργεί κάπου στη Λάρισα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Αφού ξεπάστρεψε καμιά 300, κάποια στιγμή έμαθε. Έμαθε. Τι έγινε? Τον ανακαλύψανε. Και όταν τον ανακαλύψανε στο δικαστήριο, μαζεύτηκε εκεί κόσμος, πολλής κόσμος, και έλεγε: τι λέτε για τον γιατρό? Ο γιατρός μας έσωσε τη ζωή. Δεν υπήρχαν οι πεθαμένοι να πάνε να πούνε τον πόνο τους. Υπήρχαν οι ζωντανοί, οι οποίοι λέγανε: αφήστε ήσυχο τον γιατρό, γιατί μας έσωσε τη ζωή. Δηλαδή, έμαθε ο άνθρωπος. Μετά από 300-400 που καθάρισε, έμαθε. Και έγινε πραγματικά χειρουργός. Όρισε άδεια. Το κατάλαβες αυτό, νεαρέ μου, εσύ εκεί? Σιγά, μας έχεις συνδεμένους τώρα. Τι κάνεις εκεί? Ποιος ξέρει? Δεν είναι, είναι τα, οι οθόνες και δεν βλέπω εκεί κάτω το τι κάνεις. Για το GM αναφέρομαι, φίλες και φίλοι. Εγώ θα το πω για μία ακόμη φορά. Με όλα τα παιδιά, έχετε την αμέριστη, όλα τα παιδιά, έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας, και παιδιά και προπονητές, όσοι φοράτε τη φανέλα του Ηρακλή. Όταν γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε γιατί θέλουμε να νικάτε. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Παντού στον κόσμο έτσι συμβαίνει. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, χίλιες φορές να βάζεις γκολ και μετά να μας κάνεις σουτ. Δεν με πειράζει καθόλου, ίσα ίσα χαμογελάω με ανακούφιση και με μεγάλη χαρά για να βλέπω ποδοσφαιριστές ή και προπονητές όταν πάμε στο μπάσκετ να βελτιώνονται. Εντάξει. Πραγματικά ένας Ηρακλής ο οποίος έχει αυτά τα πεντάλεπτα τα καταιγιστικά που κάνει ευκαιρίες, τις κάνει και γκολ τις ευκαιρίες, και αν δεν μας κλέβαν εκείνους τους βαθμούς σήμερα θα ήμασταν τριτοτέταρτοι. Και αυτό οφείλεται φυσικά στο Βάλτερ Ματζάρι, να πούμε την αλήθεια. Έβγαλε μάτια για πρώτη φορά στην έλα GM, βοήθησέ με, πώς το λένε το παλικαράκι, παιχταράς, αυτός που είχε ο Πορτογάλος. Έβγαλε μάτια πραγματικά.
1: Ο Σάντε Σίλβα.
0: Ναι, ο Σίλβα. Έβγαλε μάτια. Ήταν εξαιρετικός, ειδικά σε μια προσπάθεια εκεί που τους έφυγε και έκανε το τέτα τέτ, το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Καλός, ικανότατος, αλλά έδειξε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και είναι ένας καλός μπουκαδόρος. Βέβαια, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, πρέπει εκείνα τα κενά που έχουμε, εκείνα τα πεντάλεπτα, δεκάλεπτα, τα περίεργα, τα στεναχωρημένα, πρέπει να τα διορθώσουμε. Εξού και την ψωνίζει ο Βούρος να χαίρεται τον ινί τους, η οικογένεια Βούρου, που παίρνει την μπάλα από τη μία μεριά και φτάνει ως την άλλη και πάει να την τελειώσει και δεν τον θέλει μπάλα και περνάει σύρισα το δοκάρι. Πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά λοιπόν να τα κάνουμε έκρηξη, γιατί σίγουρα αυτό θέλει ο Ματζάρι. Θέλει μια ομάδα να τρέχει 90 λεπτά. Και θα το πούμε για μια ακόμη φορά, δεν είναι αυτό που λέμε 3-5-2. Δεν είναι αυτό. Είναι όλοι τρέχουν πάνω, όλοι τρέχουν κάτω. Οι τρεις γίνονται πέντε στην άμυνα, οι δύο γίνονται τέσσερις στην επίθεση. Σε μια Κυριακή που ο κόσμος πραγματικά ήταν συγκλονιστικός. Σε μια Κυριακή που παρά την καταρακτώδη βροχή, πάνω από 6.000 κόσμος ήταν στις κερκίδες του Καφτατζογλίου, που έφαγε πάρα μα πάρα πολύ βροχή, καταρακτώδη βροχή. Και βέβαια εδώ να ξέρετε ένα πράγμα. Δεδομένο είναι ότι να μας φάνε, δεν θα μας χορτάσουν οι άλλοι. Και επειδή είδατε μια σελίδα που έγραψε ένας τυχάρπαστος, έγραψε κάτι, μην τρελαίνεστε. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν και άλλα τρολάκια τέτοια. Και δεν είναι μόνο τρολάκια. Ουσιαστικά το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εάν αυτή η πόλη πάει πίσω, είναι γιατί είναι μαλωμένη με την αλήθεια. Αυτή η πόλη δεν μπορεί να κάνει βήματα μπροστά, γιατί στο αθλητικό κομμάτι, επαναλαμβάνω, είναι μαλωμένη με την αλήθεια. Θέλουν αυτό το οποίο στοχεύανε πάντα, δεν μπορέσαν να το κάνουνε. Όμως, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στη σειρά, ξέρετε έξω από ποια γραφεία, με το χέρι, παιδιά, ζουνε μαλαματένια χρόνια όλοι αυτοί. Γιατί ή θα είσαι με το Βάνια ή θα είσαι τον άλλον που χαμογελάει ακόμα και στα ψυγεία, άμα δει όλους χαιρετά και τους χαμογελάει. Εκείνο εκεί που χαμογελάει παντού. Ένα τρομερό πράγμα. Για να γίνει συμπαθέστατος, ρε παιδί μου, περνάει ο άνθρωπος, βλέπει ανθρώπους, χαμογελάει. Βλέπει αυτοκίνητα, τα χαμογελάει. Πώς έκανε παλιά ο Μητσοτάκης, ακόμα ό,τι βρει. Λοιπόν, ή με τον ένα θα είσαι ή με τον άλλον. Για αυτούς όμως, αυτό είναι, ξέρετε τι. Δεν χρειάζεται να σας πω. Συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι πολλά. Ευτυχώς, που εμείς, η σχολή αυτή που φτιάχνουμε, που προσπαθούμε να φτιάξουμε, αυτή εδώ, στο ΙΤΑΡΟ, στο ραδιόφωνο μας, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Γιατί ακόμα και να προέκυπτε κάτι τέτοιο, θα τον είχαμε απομονώσει. Αυτοί όμως πλέον έχουν διωγγωθεί και όλη την ημέρα έχουν μάθει ή να απλώνουν τα χέρια ή να είναι στα τέσσερα. Ένα από τα δύο, έτσι μάθανε. Γιατί η κονόμα είναι τρελή. Ή με τον ένα θα είσαι ή με τον άλλον. Και μετά σου λέει, έχω κάνει και εγώ αυτή τη σελίδα και θα γράψω. Αυτούς όλους λοιπόν, εμείς τουλάχιστον, μπορούμε να τα παρακολουθούμε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε στα παιδιά το ποια είναι η πραγματικότητα. Και όσο αυτοί προσπαθούν να δημιουργήσουν με ψεύτικες εικόνες καταστάσεις, τόσο περισσότερο το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν μίσος. Και το μίσος που οδηγεί, αυτούς δεν τους νοιάζει. Αλλά όταν θα έχουν και αυτοί παιδιά 18 και 20 και 25 χρονών, τότε θα καταλάβουν τι μαλακία κάνανε. Τότε θα καταλάβουν τι λάθη έχουν κάνει. Γιατί όταν κάνεις μια τέτοια ανάρτηση και τη βλέπει ένα παιδί 18-19 χρονών που βράζει το αίμα του, κατευθείαν νιώθει αντιπαλότητα να χτυπάει κόκκινο και δημιουργούνται μετά άλλες καταστάσεις. Κάποτε θυμάστε που έπρεπε να είναι όλα ήσυχα και επενέβαινε και ο εισαγγελέας και το ένα και το άλλο και όλα αυτά, ηρεμία στην πόλη και δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζουν ότι όλα είναι δικά τους. Γιατί σας είπα, έχουν δύο πόλους και θα είναι ή με τον ένα ή με τον άλλον. Και τι θα γίνει, τι νομίζετε? Να γνωρίζετε ότι τουλάχιστον εμείς μπορούμε και περπατάμε με το κεφάλι ψηλά. Εντάξει. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι ξέρεις κάτι, εσύ μου είχες ζητήσει τόσα ή τόσα ή σου δώσα τόσα. Εσείς μπορείτε να το πείτε. Ενάρες. Μπορείτε. Εξάρτηση. Έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό λοιπόν, όσες φορές, ό,τι και αν γράφετε, προσπαθώντας να μειώσετε όλο αυτό το οποίο, γιατί δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι, ότι όσο πόλεμο και να μας κάνατε, όσα λεφτά και να ρίξατε, είτε με τις ενώσεις τότε, τα ξέρετε όλα, εσείς που ασχολείστε με το, τα ξέρετε όλα, που ντύσατε όλη τη Βόρειο Ελλάδα με τα ρούχα σας, ακαδημίες το ένα το άλλο, παντού, πεδομάζωμα, πείτε το όπως θέλετε, τι καταφέρατε? Μας ρίξατε και 4 κατηγορίες, βάλατε και εσείς στο χέρι σας, και εσείς σίγουρα, και τι καταφέρατε? Τίποτα, πάλι εδώ είμαστε απέναντί σας. Τι θα μας πείτε, ότι αλλάξατε αφημί γι' αυτό? Γελάμε. Εμείς μπορεί να αλλάξαμε αφημί, αλλά εμείς έχουμε αξιοπρέπεια. Εμείς δεν αλλάξαμε το χαρακτήρα μας. Εντάξει, δεν γίναμε ζήτουλες. Είμαστε όλα αυτά τα οποία δεν είστε εσείς. Και δεν αναφέρομαι σε έναν ολόκληρο κόσμο. Να μην μπερδευόμαστε. Ξέρετε πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι. Και ξέρουν και οι ίδιοι. Εσείς όλοι που οικονομήσατε, που κάνατε λεφτά μέσα από διαδικασίες στις οποίες σας πίστευε κόσμος Κοσμάκης. Και νομίζετε ότι μειώνοντας τον Ηρακλή σαν σωματείο, μειώνοντας την προσπάθεια η οποία γίνεται και γράφοντας όλα αυτά τα ψεύδη και όλες αυτές τις συκοφαντίες, νομίζετε ότι εξυπηρετείτε συμφέροντα της ομάδας σας ή για να σας χτυπάνε την πλάτη και να τα λένε τι ωραία που τα λες, τι ωραία που τα γράφεις. Αλλά δεν είναι πραγματικότητα, είναι ψέματα. Και πάνω στα ψέματα δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και επειδή εμείς γίναμε φίλοι με την αλήθεια από τότε που υπάρχουμε, εντάξει, και επειδή πολεμήσαμε πάρα πολύ για να ξεφύγουμε από την εσωστρέφεια, έχουμε μάθει και έχουμε γίνει καλοί μαθητές και έχουμε μεγάλα αποτελέσματα τα οποία τουλάχιστον δεν θα γίνουμε σαν τα μούτρα σας. Τουλάχιστον αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Γράψτε ότι φεύγει ο Ματζάρη, ότι δεν βγάλει. Να, 28 Οκτωβρίου πλησιάζει. Δεν θα βγάζει την παρέλαση, θυμάστε. Δεν τα γράφατε. Κανονίστε τώρα να βρείτε τρόπο. Ξέρω εγώ, ποιος θα σας φταίει τώρα. Ο Ιταλός θα σας φταίει, ο άλλος, ο έτερος. Ιταλός, ποιος θα σας φταίει τώρα. Κάνατε σήμερα τον Τρόπουλο. Έρχεται και η Κυριάκη κοντός ψαλμός. Φαντάζεστε αυτό το οποίο φαντάζομαι, αγαπητοί ομοειδεάτες μου, τι πλάκα θα έχει και να είσαι καβαλικεμένος εκεί ψηλά ψηλά παρά τις δύο σφαγές. Παιδιά, αν τα βάλουμε κάτω πραγματικά, ήμασταν μέσα στην τετράδα. Μας το στερήσαν αυτό και πρέπει να το λέμε συνέχεια. Πώς δηλαδή οι ίδιοι διαιτητές που μας φάξανε χθες ήτανε πολύ καλά παιδιά. Πώς γίνεται αυτό. Δεν έχουμε παράπονο, πραγματικά σφυρίξανε επίσης όρις. Όταν θέλουν γίνεται.
1: Έχουμε ένα παράπονο.
0: Πώς?
1: Έχουμε ένα παράπονο, λέω.
0: Ποιο?
1: Την κίτρινη Ζωσάντε Σίλβα. Αυτή που πήρε 80 δευτερόλεπτα αφού μπήκε.
0: Ναι, σωστό. Και υπάρχει και δύο-τρεις φάσεις με τράβηγμα μπλούζας που δεν δόθηκε κάρτα. Γιατί ήμουνα μέσα στο γήπεδο και το έβλεπα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά όχι κάτι πολύ, πολύ grander, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε πάρα μα πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Θεωρώ ότι έχει τον τρόπο Ματζάρη να παίρνει από τους ποδοσφαιριστές το 100% των δυνατοτήτων τους και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στο γήπεδο. Ειδικά οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται από τα άκρα. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ταχύτητα και μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ. Αθανασιάδης ήταν πολύ καλός. Καμιά φορά έτσι πάντα στο παιχνίδι μία κέντα έτσι του φεύγει λίγο η μπάλα, αλλά εντάξει, είναι όμως στυλοβάτης, ειδικά σε πολύ δύσκολες αποκρούσεις, όπως εκείνο το σούτ που έβγαλε στο γάμα. Από εκεί και πέρα αυτά τα κενά τα οποία αναφέρθηκα είναι στο κέντρο, τα οποία παρουσιαστήκαν και πάλι. Εκεί χάνουμε τον μπουσουλά μας μερικές φορές, στο κέντρο. Ενώ τα άκρα πάνε καλά, στο κέντρο εκεί οι μονομαχίες, κάποιες μονομαχίες χαθήκανε χθες. Τέλος πάντων, θα τα διορθώσουμε. Σίγουρο είναι αυτό. Θέλετε να πάμε στο μπάσκετ? Έλεγα και μισή να πάμε στο μπάσκετ και 23 είναι. Α, να διαβάσω μηνύματα καταρχήν και μετά θα πάμε στο μπάσκετ. Έχουμε ακόμα, έχουμε. Λοιπόν, έχουμε και το πολύ ωραίο τάμπλετ εδώ να ευχαριστήσουμε τα παιδιά από την παραγωγή και πόσο περισσότερο το GM με αυτό το υπέροχο τάμπλετ που έχουμε και λέμε και διαβάζουμε. Ο Σάκης στέλνει μήνυμα, φοβερό το καλαματιανό, μάλιστα. Για το τρίπαλο λέει ο Γιάννης, καινούριο μικρόφωνο, ναι, δεν ξέρω αν είναι καινούριο το μικρόφωνο. Αυτό το οποίο σίγουρα είναι, είναι. Το τάμπλετ είναι υπέροχο πάντως, παιδιά. Είναι... Λοιπόν, η συνέχεια την Κυριακή αρκεί να το πιστέψουμε. Καλησπέρα σε όλους από τον Γιάννη. Και νταμπαντούμπα από τον Αντώνη. Σήμερα έχω στοχοποιηθεί. Ήταρο. Γεια ο Στεφανάρα άρχοντα. Οι πονεμένοι θα πρέπει να πονέσουν και από τον Εμίθεο, λέει ο Πέτρος. 100%. Ο Φάμπιο Καναγάρο λέει για το Σίλβα. Λευτεριά στο GM, λέει ο Αντώνης. Γιατί ρε, τι έπατε, σκλαβώσαμε σένα. Πρώτη φορά στο Κάφτα φέτος και νόμιζα ότι έχουμε καγιούλη πρόεδρο. Έκανα 2 χιλιόμετρα για να πάω στο αμάξι. Παιδιά, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι σε όλη τη Super League κάπως έτσι το κάνανε τώρα. Είναι, είναι κανονισμός αυτός, ναι, να κλείνουν γύρω-γύρω τα γήπεδα.
1: Ναι. Είναι από φέτος.
0: Είναι κανονισμός από τη Super League.
1: Να εφαρμοστεί όπου γίνεται, βέβαια. Γιατί
0: άλλο εντάξει, πάλι και τούτο, ναι. Δεν γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον χοντρό που έκανε δώρο τον Μπρούμα στο παράρτημά του και πήραμε εμείς τον Σίλβα, λέει ο Φάμπιο. Βούρος και Πίνια, τρομερό δίδυμο. Σωστός. Ο Πάντελ. Ήρα, ξέρω εγώ, εντάξει από τον Αντώνη. Καλός ο Ματζάρη, αλλά τι όνειρο είδε και έβαλε τον Τσάκλα δεξί, full back όλο. Από εκεί έκανε επιθέσεις Λιβαδιά. Αν γινόταν κανένα 2-1, είχαμε αναγούλες μετά. Όμως, ενίσχυσε τον Τσάκλα, έβαλε τον Αναστασιάδη, ο οποίος, ο Αναστασιάδης, αυτά τα 5-10 λεπτά ο νεαρός που τον βάζει μέσα. Το πρόσεξα εγώ, γιατί ήμουν πολύ κοντά στο γήπεδο. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ τρέχει και μαρκάρει, είναι σκληρός, πολύ σκληρός. Δεν πήρανε ανάσα, δηλαδή ήταν σε όλα τα μαρκαρίσματα παρών, σε αυτά τα 7-8 λεπτά που έπαιξε. Και βοηθούσε πάρα πολύ το Τσάκλα και κέρδισε όλες τις μονομαχίες εκεί από τη δεξιά πλευρά, γιατί ήταν από την πλευρά που ήμουν εγώ. Καλησπέρα Στεφ, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους από τον Κόντο Μπλου. Παιδιά, διαβάζουμε και βλέπουμε Ήταρο και Blue Arena, λέει ο Πέτρος. Λοιπόν, ο Γιάννης. Στεφάνος, είμαστε ό,τι ονειρεύονταν να γίνουν. Πάντα θα σας χαλάμε τη γιορτή. Γεια σου ρε Γιάννη. Ο Χρήστος, καλησπέρα. Πώς βλέπεις τον αγώνα με τον φιλοξενούμενο μετά την ήττα με Καλαμάτα? Πιστεύω πως θα σχυλιάσουν με κάθε τρόπο μαζί με διαιτησία για την νίκη. Οι παίκτες μας πρέπει να μπουν ψηλιασμένοι. Ο Γιάννης λέει 3 κίτρινες δεν τους έδωσαν. Σωστό. Φάμπιο, καλό αυτό είναι άλλο κόλπο να φορτώνουν τους καλούς μας παίκτες με κάρτες. Μετά τον Ήβη, τώρα σειρά πήρε ο Σίλβα. Η ομάδα στο ποδόσφαιρο είναι στο 40%. Όταν δέσει, λέει ο Γιάννης, θα δούμε ωραία πράγματα. Τα πόδια, γιωμένο το κεφάλι, ψηλά συνεχίζουμε. Ο Μπιλ Μάρκ, για άλλη μια φορά, πάλι σε εμάς στο φάουλ του Λόπεθ με τη γραμμή που και πάλι δεν είδαμε αν πέρασε όχι μπάλα. Ναι ρε παιδιά, αυτό δηλαδή σε εμάς είναι για να συμβαίνει. Δηλαδή αυτή η λεπτομέρεια, πέρασε ή δεν πέρασε μπάλα. Εδώ το λέγανε και στην κριτική τους αυτοί οι οποίοι κάνουν τις αφισβητούμενες φάσεις. Ήδη το λέγανε. Λοιπόν, ο Αγελαδάρης. Κτίνος είναι και Αγελαδάρης, άκου τι γράφει. Γιατί δεν ανοίγει την τηλεόραση ο GM, εχθρός του Σωτηρόπουλου ο κύριος? Όχι, με έχει δώσει το τάμπλετ το οποίο είναι υπέροχο. Λοιπόν, είχαμε και έτοιμα τα σεντόνια πλημμένα στο σπίτι για την Κυριακή, λέει ο φίλος, ο GP. Μιχάλης, καλησπέρα στην ομάδα 1000 χρόνια Ηρακλής, γεια σου Μιχάλη. Βάμος Χέρκουλε Στέφανε, με τον Καϊμπουέ τι έγινε? Δεν ξέρω, ξέρεις τίποτα περισσότερο εσύ. Είχε ενοχλήσεις, ήταν τραυματίας. Εγώ πιάνω μόνο από τις δηλώσεις του Ματζάρη αυτό που είπε, ότι όσοι είναι έτοιμοι θα παίζουν. Όταν είναι έτοιμα τα παιδιά θα παίζουν. Ίσως δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι και ακριβώς. Αλήθεια δεν γνωρίζω. Καλησπέρα σας παλικάρια. Γεια σου Αντρέα. Παραξενεύομαι που δεν έβαλε Λαουρίτσεν καθόλου. Ναι, δεν τον έβαλε καθόλου γιατί πάει καλά ρε παιδιά η τριάδα. Εννοείς γιατί έβαλε τον... Γιατί έβαλε δεξί μπακ μετά τον, τον Τσάκλα, γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ίσως την παίζει καλύτερα τη θέση εκεί. Πολύ δυναμικός ο Αναστασιάδης και ο Τσάκλα έγινε στην επίθεση στόχος για τις μακρινές μπαλιές για να προωθείτε το παιχνίδι από εκεί, λέει ο Τάσος. Ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο Μπαρσένας. Νομίζω ότι ήδη πρέπει να τον ετοιμάζανε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμος. Στέφανος, δεν διάβαζες, λέει ο Δημήτρης, το μήνυμά μου. Κλείνοντας πίσω χωρίς λόγο, μακάρι να μην γίνει φοβικός. Αν νικάμε μέσα στην Τούμπα και με βάλει τσάκλα δεξί μπακ στο και κόβεται το μήνυμα. Για να δω, Δημήτρη, ποιο μήνυμά σου δεν διάβασα, αγόρι μου. Να το βρω και να το διαβάσω. Λοιπόν, πού είμαστε? Δημήτρη, δεν μου ήρθε κανένα μήνυμα, να ξέρεις. Δεν μου ήρθε κανένα μήνυμα. Πάμε, Ηρακλάρα, στήριξη μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Από την Κατερίνη, ο Χάρης. Κλεινόμαστε πίσω χωρίς λόγο. Μακάρι να μην γίνει φοβικός. Αν είκα μέσα στη Δούβα και με βάλει τσάκλα δεξί μπακ στο 75, λέει ο Φάμπιο. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Αχ, ακριβώς. Και πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε δύο παιχνίδια να σχολιάσουμε. Το ένα ήταν με τους Σκοπιανούς και το άλλο ήταν με την, με το Περιστέρι. Σωστά, με το Περιστέρι δεν ήταν. Καταρχήν κερδίσαμε στις λεπτομέρειες τους Σκοπιανούς, γιατί πραγματικά αυτοί δεν βλεπόντουσαν και είχαν σπάσει τα καλάθια. Δηλαδή, αυτό το ντεφορμάρισμα φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ας ψάχνουν να το βρουν οι ίδιοι. Εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αλλά και πάλι η ομάδα, δηλαδή μέχρι να βρει καλάθι, ήταν άστοχοι Σκοπιανοί και τελικά βρήκαμε καλάθια και κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, αν θέλετε να κάνουμε κριτική για το πανί και αυτό που ανεβάσαν αυτοί και τα λοιπά και ό,τι έγινε ακριβώς, ένα πράγμα θα σας πω. Και θέλω να το καταλάβετε όλοι. Και θέλω να σας το πω γιατί 11 Νοεμβρίου θα έρθουν και αυτοί εδώ να παίξουν. Παιδιά, μην τρελαίνεστε και μην δημιουργήσετε, μην τρελαίνεστε με αυτούς εδώ. Παιδιά, τραγουδάμε για τον Ηρακλή, μην τους δώσετε καμία αξία. Αυτοί προσπαθούν να βρούνε ταυτότητα. Είναι ένα τσούρμο, είναι μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε κάποια ταυτότητα. Και βρήκαν αυτή την ταυτότητα να λένε ότι είναι, ας πούμε, Μακεδόνες και έτσι και αλλιώς και τα λοιπά. Με τις γενναίες αυτό στα βιβλία τους, στα παιδιά, στα σχολεία τους, τους μάθαν αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το βγάλεις από το κεφάλι. Αυτοί νομίζουν ότι εδώ εμείς έχουμε τα... αυτά τους ανήκουν όλα. Εντάξει. Έχει αυτό, ας πούμε, και μέχρι σήμερα και έχει και άλλους οι οποίοι όπου χέζουν νομίζουν ότι είναι δικό τους. Ακούστε κάτι. Ψάχνουν να βρούνε τρόπο για να υπάρχουν. Μην είμαστε εμείς οι οποίοι θα τους δώσουμε μια ευκαιρία τέτοια που να μπορούν να κελαϊδάνε. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, μην τρελαίνεστε. Εγώ γελούσα, δεν τους είδατε? Δηλαδή, για να καταλάβετε πόσο κακομύριδες είναι και ο εθνικισμός τους έχει τυφλώσει στα μάτια. Κάποια στιγμή, για λίγους προχωρημένους, πήρε το μάτι μου, πουλούσανε popcorn με τον ήλιο της Βεργίνας σε όλο αυτό η συσκευασία, ήταν ο ήλιος της Βεργίνας. Δηλαδή είναι τόσο βλάκες και εθνικιστές που ακόμα και τα popcorn τα έχουν με τη σημαία τους. Προσπαθούν να βρουν ταυτότητα. Ψάχνουν να βρουν ταυτότητα και γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Παρακαλώ λοιπόν πολύ, μην δώσετε κανένα δικαίωμα. Μην τρελαθείτε, μη. Θα είναι λάθος. Θα φωνάξουμε για την Ηρακλάρα μας, να τους ρίξουμε 20 πόντους στο κεφάλι, ελπίζω, και μέχρι εκεί. Τίποτα άλλο. Να φύγουν έτσι και να μείνουν σύξυλοι. Γιατί είμαστε άλλο εμείς, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είμαστε. Δηλαδή, οι ίδιοι είμαστε. Θα κάνουμε τα ίδια αυτά που κάνανε αυτοί, που πήγαν να βιοπραγήσουν, να κάνουν, να ράνουν. Κατόνοματέ ήταν όλοι και όλοι. Δεν τους είδατε? Κάτι κακομύριδες εκεί. Λοιπόν,

έχεις τον έναν παίχτη εν ονόματι Νίκολς, δεν αφισβητώ την αξία του. Αλλά δεν μπορεί ρε παιδιά εν έτη 2026 να σου βάζει ο άλλος 35 πόντους. Αυτά γινόντουσαν το 80, το 90. Εντάξει. Όταν ερχόντουσαν κάποιοι παίκτες και βάζανε 30 και 40 πόντους. Όπως σε εμάς ο Ίγκραμ, όπως τον Άριο Γκάλης, όπως στους πονόψυχους ο Πρέλεβιτς. Εντάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να σε βάζει 35 πόντους ένας παίκτης. Δηλαδή μιλάμε για ένα άλλο μπάσκετ το οποίο τα τελευταία χρόνια παίζεται, το οποίο είναι πάνω στη, είναι πιο αθλητικοί οι παίχτες και παίζουν αμυνά, πολύ αμυνά. Όλα τα σεμινάρια στηρίζονται πάνω στην αμυνά. Και δεν ξέρω γιατί δεν παίξαμε και ζώνη, δεν ξέρω πραγματικά, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ανεξήγητα. Και όπως εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω αποθεώσει πολλές φορές το Λούκιτς, θέλω να του πω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ντεφορμέ. Είναι ντεφορμέ και αυτό φαίνεται γιατί αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να χαθεί. Αυτό το οποίο με πόνισε περισσότερο ήταν το μετά. Προσπάθησα δηλαδή να προσαρμοστώ με αυτό το οποίο είδα, να ηρεμήσω και άνοιξα το διαδίκτυο και έβλεπα να μαλώνουν οι ομοειδεάτες μου. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ και χρόνια κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να σκοτώσουμε την εσωστρέφεια. Και βλέπεις από τέτοια πράγματα να γίνεται μαδομούνι, χαμός στο ίσιωμα. Οι μεν να κράζουν την τεχνική ηγεσία, ή δεν να την υπερασπίζονται και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα εγώ κοιτούσα και το αποτέλεσμα ήταν ένα: εσωστρέφεια. Γιατί ο κύριος υπεύθυνος αυτό εδώ ήταν η ομάδα που έχασε. Δηλαδή πραγματικά θα πω ότι καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα, μπορώ να τα καταλάβω, αλλά περιμέναμε φέτος να είναι καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Τώρα θα μου πείτε, και αυτό το καταλαβαίνω, ότι ο άλλος ο Σταρ με την κορδέλα είναι πολύ καλός παίχτης. Όντως ο Χόχλερ λείπει. Αλλά μας λέγανε για μια εβδομάδα, είχε λίγο έτσι στον αστράγαλο, λίγο είχε ενοχλήσεις. Τι ενοχλήσεις είναι αυτές, ρε παιδιά, έχουν περάσει δύο εβδομάδες, τρεις, πόσο πάμε, ρε CGM. Τάχα θα ήταν έτοιμος για τον αγώνα με τους Σκοπιανούς, δεν ήταν πάλι έτοιμος, πάλι δεν έπαιξε το Περιστέρι, άρα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τι ακριβώς, τι φάση. Ο οποίος εκτός ότι είναι τεσάρι, παίζει και πέντε, είναι και πολύ δυνατό παιδί, έχει και σουτ και ενδεχομένως να έδινε λύσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο χρόνια και έχουμε να δούμε σέντερ, κλασικό σέντερ, το οποίο να βγάζει μάτια, δεν βλέπουμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Φιλότιμο το παλικαράκι και τα λοιπά ο Χάτσον, αλλά δεν. Και το ξέρουμε όλοι. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό το παιδί είναι για να βοηθήσει λίγο, να ρολάρει λίγο, να παίξει 5-10 λεπτά. Εντάξει, για να ξεκουράσει έναν βασικό ψηλό. Βασικός ψηλός όμως ποιος? Εγώ για μία ακόμη φορά πρέπει να πω πολλά μπράβο στον Αρνόκουρο, ο οποίος το παιδί δεν έχει εικόνα από μεγάλη κατηγορία. Είχε από την Α2, αλλά είδατε πόσο φιλότιμος είναι. Πηδάει, παίρνει επιθετικά rebound, βάζει καλά, προσπαθεί. Δεν μπορώ να δικήσω ένα παιδί το οποίο δεν είχε εικόνες. Αλλά δεν γίνεται να αλλάζει όλη η ομάδα και πάλι να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πια να χάνεις ένα τέτοιο παιχνίδι μέσα από τα χέρια σου. Γιατί γίνεται πράγματι μεγάλη προσπάθεια. Ο κόσμος έχει γυρίσει στο Ιβανόφιο, έχει αγκαλιάσει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Μέσα έξω είναι sold out. Και έξω ο περίβολος του Ιβαροφείου είναι sold out. Μην το χαλάσουμε αυτό ρε παιδιά. Είναι κρίμα. Πρέπει να βρείτε λύση. Και εσείς οι οποίοι είστε οι διοικούντες, πρέπει εσείς, θεωρώ, να βρείτε τις απαιτούμενες λύσεις. Όποιες και αν είναι αυτές. Εγώ ό,τι και να είναι, μαζί σας θα είμαι. Αλλά οφείλω να πω ότι είσαι ντεφορμέ και εσύ, Λούκιτς. Πώς θα γίνει δηλαδή? Όπως σε αποθεώνω, έτσι έχω το προβληματισμό μου. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι από τώρα, είναι μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

0: Ναι, εντάξει. Αλλά περίμενα κάτι καινούριο να γίνει. Δεν βλέπω κάτι καινούριο. Κάτσε να πάω σε μηνύματα. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν. Καλησπέρα Στεφ από το Scarface. Πρέπει λίγο να δούμε το θέμα με την είσοδο στο γήπεδο. Αυτά τα νέα τουρνικέ που έβαλαν είναι για τα πανηγύρια. Πήγαμε χθες με τον 70χρονο πατέρα μου και δεν έπαιρνε το εισιτήριό του. Ναι, αυτά πρέπει να τα κοιτάξουν. Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο. Πρέπει να τα κοιτάξουν αυτά. Πιστεύω μας βλέπουν στην ΠΑΕ και να πράξουν αυτό που πρέπει. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι στο My Market τρέχει προσφορά κοτόπουλο άρτας 2,65 το κιλό για το κυριακάτικο τραπέζι, ο Mike Blue. Χάσαμε 20 λεπτά απ' έξω, λέει ο Scarface. Μάλιστα. Για τα τουρνικά αναφέρεται προφανώς. Δεν μπορούμε ακόμη να παίξουμε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες αγωνιστικές, λέει ο Γιάννης. Προς το παρόν, άμεσο ποδόσφαιρο, μέσω πλάγιον μπακ, η μπάλα να φεύγει στα φτερά. Ναι. Καλά ρε, οι άλλοι αρνούνται να φάνε γκολ και εσείς ζητάτε να τους αλλάξει στην άμυνα, λέει ο Κώστας. Ο Φάμπιο, εγώ λέω να μην κάνουμε τίποτα στο δεύτερο μάτς, αυτό θέλουν αυτοί, να ασχολούμαστε μαζί τους και άσε που παίζει να φάμε εμείς την τιμωρία που δεν έφαγαν αυτοί. Αυτοί θα τη φάνε την τιμωρία, να ξέρεις Φάμπιο, και θα είναι χοντρό το πρόστιμο. Θα είναι χοντρό το πρόστιμο που θα φάνε. Πάμε να τους πατήσουμε, λέει ο Αντώνης. Την Κυριακή θα παίξει ο τρίτος τερματζής του συμπολίτη. Ευκαιρία είναι να πάρει αποτέλεσμα και να φύγει ο ψευτοϊταλός και να συνεχίσει να υπάρχει μόνο γνήσιος, λέει ο Παναγιώτης. Ο Πέτρος λέει, στο Περιστέρι, ενώ ήμασταν δύναμοι, χάθηκαν πολλά rebound και ατομικές προσπάθειες και γι' αυτό την πληρώσαμε. Ο Φάμπιο, ο ρόστερ δεν έχει πάλι, τι να κάνει ο προπονητής, αν δεν έχει παίχτες για α1. Ο Πάνος, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Πιστεύεις ορμόμενοι από τη νίκη της Καλαμάτας μπορούμε να τους κάνουμε να διαλυθούν και να πάρουμε διπλό την Κυριακή? Παιδιά, δεν πρέπει να κοιτάξουν οι παίχτες μας το τι αποτέλεσμα φέραν αυτοί σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ό,τι σκεφτότανε πριν την ήττα τους η τεχνική ηγεσία με τους ποδοσφαιριστές. Θα πάνε να παίξουν για τον Ηρακλή. Και όταν παίζεις για τον Ηρακλή και ειδικά ένα τέτοιο παιχνίδι, ξέρεις ότι μονόδρομος, πας για τη νίκη. Τέλος. Λοιπόν, έχεις δίκιο για τη ζώνη, ήταν άστοχη στα τρίποντα, λέει ο φίλος, ο B. Ναι. Και με γκάρτ χωρίς τρίποντο εκτός από Styles, λέει ο Φάμπιο. Και πέρσι έτσι περιμέναμε τον Κέλλη και μετά τον τραυματισμό του είχε 1-80 τρίποντα. Χάτσον και Χόκλερ θέλουν αλλαγή με άλλους. Αυτά που λες Στέφανε, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό το παιχνίδι δεν χάνονταν με τίποτα, λέει ο Δημήτρης. Ο Παύλος λέει, καλησπέρα στην Κιανόλευκη παρέα. Γεια σου Στέφ Άρχοντα. Γεια σου Παυλάρα μου. Την τηλεόραση γιατί δεν την ανοίξαμε ρε παιδιά? Συνεχίζει ο Δημήτρης τώρα άλλος. Όλοι μαζί ξέρεις τώρα, με γλεντάνε. Καλά κάνετε ρε. Λοιπόν, δεν υπάρχει σέντερ. Ο Χάτσον δεν κάνει το παιδί. Όσον αφορά το Χόκλερ, ακόμα περιμένουμε, λέει ο αγαπητός μου φίλος ο Θέμης. Καλησπέρα Στεφανάρα Βουνό, χίλια χρόνια Ηρακλής, από το Κιανόλευκο, Άργος Ορεστικό. Την αγάπη μου Δημήτρη, εκεί στο Άργος. Είδες καμιά διαφορά στο παικτικό κομμάτι σε σχέση με πριν τη διακοπή, λέει ο Τζόρτζ. Αυτό είπα Γιώργο, όχι. Αυτό ακριβώς είπα. Λοιπόν, αν πάνε όλοι να μπουν 5 λεπτά πριν αρχίσει το μάτς, λογικό να σκαλώνουν τα τουρνικέ, λέει ο Πάνκουλα. Ο Φάμπιο, ένας μέχρι εμάς, μέχρι και βαθμούς από το ποδόσφαιρο θα μας αφαιρέσουν. Ναι, άμα γίνει καμιά κέντα να ξέρετε, εμάς μας περιμένουν πάντα στη γωνία όλοι αυτοί. Έχουν μια πάρα πολύ καλή διάθεση για αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί στα Σκόπια, με τις μαγκές που κάναν αυτοί και τα ταϊλίκια και τα λοιπά. Παιδιά, εμείς τουλάχιστον, και οπαδικά αν θέλετε και έτσι, έχουμε φτάσει στο διάστημα. Δεν ασχολούμαστε τώρα με αυτούς τώρα. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τώρα. Πλάκα μου κάνετε. Λοιπόν, τι να κάτσουμε, δηλαδή να πάμε να τους κερδίσουμε. Ένα. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με τους Γερμανούς, να δούμε και εκεί τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένα να είναι μια γιορτή αυτό το παιχνίδι με τους Γερμανούς μετά από το διπλό που θα κάναμε με το Περιστέρι. Γιατί και οι δηλώσεις και τον ίδιο τον Περιστεριωτών είναι ότι δεν το πιστεύουν ότι κερδίσανε. Και είναι ακόμα δυσκολότερο, επαναλαμβάνω, για τους ομοειδεάτες μου, για όλους εμάς. Δεν ήτανε μία ήττα μη διαχειρίσιμη, πραγματικά. Μη διαχειρίσιμη, γιατί θέλοντας και μη, πηγαίνει στο διαδίκτυο να διαβάσεις τι και πώς. Και εκεί ειδικά υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη απογοήτευση, που θέλεις να γράψεις, ρε παιδιά, ηρεμήστε και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά εκείνη την ώρα ξέρετε ότι η παλμή είναι ανεβασμένη και υπάρχει πάρα πολύ κακή, πώς το λένε, κακή διάθεση από όλους. Καλό είναι, τώρα δεν σας το λέω σαν συμβουλή, με τα χρόνια αυτό εγώ κάνω, αν μπορεί κάποιος να το ακολουθήσει. Όταν γίνεται κανένας τέτοιος περίεργος τρόμπουλας από το πουθενά, καλό είναι να κατεβάζεις τις ασφάλειες, να μην μπαίνεις να γράψεις, να ηρεμήσεις, να περάσουν 2-3 ώρες, να πέσουν οι σφιγμοί σου και μετά αν είναι εκείνη την ώρα, άμα πάρεις το κινητό να γράψεις, να ξέρεις 3 στις 5 θα γράψεις μαλακία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει ηρεμία τις πρώτες ώρες, μην γράψεις τίποτα, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Και εγώ, μην νομίζετε, και εγώ προσπαθώ πάρα πολλές φορές, και αυτό το αποκτάς, σας λέω, με τα χρόνια, να διαχειριστώ το θυμό μου, γιατί είναι μη διαχειρίσιμος. Βέβαια θα μου πεις τώρα, σε αυτή την ηλικία που είσαι, μπορείς να το διαχειριστείς. Για πες μου εμένα που είμαι 20 χρόνων, 25 χρονών. Και αυτό το καταλαβαίνω. Εκεί πάω ακριβώς σε όλους αυτούς που γράφουν διάφορα ηρωνικά σχόλια για τον Ηρακλή. Γενικά σαν σύλλογο, που το εισπράττει ο πιτσιρικάς και τρελαίνεται μετά. Και έχουμε άλλων ειδών αποτελέσματα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι για όλα τα παιδιά. Δεν εννοώ μόνο τα δικά μας του Ηρακλή. Για όλα τα παιδιά. Έχουμε υποχρέωση εμείς. Έχουμε υποχρέωση. Να μιλάμε μόνο για ομάδες. Να έχουμε και ένα ωραίο χιούμορ σε αυτά τα οποία λέμε. Και να μην πορώνουμε τους πιτσιρικάδες και οδηγούνται σε άλλα μονοπάτια. Εντάξει. Και ξέρετε γιατί εμείς δεν το κάνουμε. Το ξέρετε. Αυτό το οποίο προείπα. Έχει τρελίκο όνομα για όλους αυτούς. Όσο περισσότερο πονάνε άλλους ανθρώπους, τόσο περισσότερο ανεβαίνουν στην υπόλοιψη των αλωνών. Με το μυαλό τους βέβαια. Με τη βλακεία, με τη χαζομάρα που τους διακατέχει. Και νομίζουν ότι έτσι χτίζουν όνομα και γίνονται κάτι αξιόλογο σε αυτή την πόλη. Αυτή η πόλη, ο αθλητισμός της, η κατάληξη είναι η γνωστή. Η γνωστή. Αυτή η πόλη από τότε που υπήρξε αυτό το μια ομάδα και μια τζατζίκι και μια πατάτες, πήγε άλλα 50 χρόνια πίσω με αυτή την εξυπνάδα, η οποία δεν ήταν απλά, ξέρετε, ένα σύνθημα. Ήτανε στόχος. Και αυτός ο στόχος δεν επετεύθη, γιατί υπήρχαν άνθρωποι, γιατί όλη η πόλη αυτή δεν είναι από μια ομάδα, είναι από 3 ομάδες. Εντάξει. Και υπήρξε ισχυρή αντίσταση και αντίδραση. Αλλά προσπαθήσαν να το κάνουν. Το προσπαθήσανε. Θυμάστε πώς. Αγοραστήκανε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πάντα όλα, σελίδες το ένα το άλλο. Το θυμάστε? Αγιογραφίες, το ένα, το άλλο, δωρεές, στα τμήματα, δωρεές, περιπολικά, τέτοια, κόλπα, αυτά, εξοπλισμό, τα πάντα όλα. Όλα, η πόλη να είναι έτσι. Διώξεις των οπαδών μας, τα ξεχάσατε? Αυτό το μήνυμα, τώρα τι μου ήρθε, νομίζετε και το λέω. Για να καταλάβετε όλοι εσείς, οι οποίοι ξέρω ότι με παρακολουθείτε τώρα. Ξέρω ότι με παρακολουθείτε. για να καταλάβετε όλοι εσείς ότι δεν ξεχάσαμε τίποτα. Απλά είμαστε πιο ωριμοί από εσάς και δεν έχουμε καμία διάθεση να φαρμακώνουμε τα δικά μας παιδιά. Ούτε τα δικά σας. Δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. Υπάρχει διάθεση σε αντιπαράθεση να τα βάζουμε κάτω τα πράγματα και να μιλάμε και να υπάρχει και αντίλογος. Αλλά τι αντίλογο να έχετε εσείς? Όταν βγάζετε εικόνες τέτοιου είδους, δείξατε εσείς, δεν τρέπεστε λίγο? Δηλαδή τσίπα δεν έχετε πάνω σας? Δείξατε τη 13 και δείξατε και την ανακοίνωση της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ που ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του. Δηλαδή αυτό το πώς να το πω εσύ, απάτη στην κυριολεξία, ένα ψέμα, ένα, δεν είναι λιβελογράφημα, είναι, πώς να το πω, δεν τρέπεστε λίγο? Το χειρότερο κυτρίνισμα που μπορεί να υπάρχει, δηλαδή διασύρεσαι εσύ ρε πανίβλακα τελευταία ελάχιστε που έκανες αυτό το πράγμα. Δηλαδή έβαλες την εικόνα της 13 υποκαταρακτώδη βροχή που είχε εκεί 200 άτομα με 40, 30, 50 ευρώ εισιτήριο, πόσο είναι, αλλά γιατί δεν έδειξες 40 ευρώ και γιατί δεν έδειξες το πέταλο? Γιατί δεν έδειξες το πέταλο? Γιατί δεν έδειξες τη φωτογραφία από το πέταλο? Γιατί δεν έδειξες τη σκεπαστή? Πόσο λίγος μπορεί να είσαι? Δείξε μας μια φωτογραφία από τη σημερινή Τούμπα ρε φίλε. Κάνε μας τη χάρη και δείξε μας πόσες χιλιάδες κόσμου ήσασταν. Ήσασταν καμιά 30-40. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς ποτέ στον κόσμο μας δεν είπαμε ότι ήμασταν 10.000 ενώ ήμασταν 3. Όταν είμαστε 5 είμαστε 5, όταν είμαστε 6 είμαστε 6 και όταν είμαστε 3 είμαστε 3. Εσείς είστε 1.000 και γράφετε ότι ήσασταν 15.000. Τα γράφετε και τα πιστεύετε. Όχι, δεν τα πιστεύετε δηλαδή. Τα πιστεύουν όλοι οι άλλοι για να νομίζουν ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Δεν μας φοβίζετε μας. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το οποίο πιστεύατε τότε εκείνα τα χρόνια. Κοιτάξτε να βρείτε κι εσείς από την πλευρά σας έναν τρόπο διαφορετικό. Μήπως και μπορέσουμε σε αυτή την πόλη να κάνουμε για το καλό όλων περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, εγώ πάντως για να ηρεμήσω πήγα να κοιμηθώ από τις 10. Δύο μέρες μετά δεν έχω συνέλθει ακόμα. Όχι, η Ρακλάρα μου λέει, η Δήμητρα. Ναι, Δημητρούλα μου, έχεις δίκιο. Πού νομίζει ότι θα γυρίσει και θα το φτιάξει, αντιλαμβάνεται, λέει ο Μπιλ. Να εκτυπώσουν αυτό που σήκωσε ο Βάνιας, ο μικρός, για το 80-11-17 και να το βάλουν στα αποδυτήριά μας. Αν πήγαινε καλάθι με καλάθι, νομίζω θα ήταν πιο μαλακά τα πράγματα, αλλά στο C17 πόνεσε, λέει ο Μπιλ. Δεν έχουμε το τρίποντο και όταν τους πιάνει δεν βάζουν ούτε κάτω από το καλάθι. Τι κάνει ο Λούκιτς? Δυσάρεστα τα νέα, Στέφανε, με το συμπολίτη. Ήπιανε Καλαματιανό, τώρα θα φάνε και πίτσες μπλε, λέει ο Νίκος. Λοιπόν, ο Cotton Blue, τον ευχαριστώ τον Cotton Blue, τον ευχαριστώ και για αυτά που έστειλε τα χρήματα στο ραδιόφωνο μας. Μπράβο ρε Στεφ, μόνο αλήθεια σήμερα.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μη δίνει σημασία, είδαμε και αυτούς πόσοι ήταν με βροχή που υποτίθεται πάνε τρένο τόσα χρόνια και έχουν και φθηνότερα εισιτήρια. Λοιπόν, κάτσε. Ήρθανε τώρα παιδιά, λίγο τα μπερδέψαμε τα μηνύματα. Στέφανε, κάτσε, πού είμαι? Ναι. Αν πάνε όλοι να μπουν, αυτό το διάβασα, ένας μέχρι και βαθμούς από το ποδόσφαιρο θα μας αφαιρώσουν. Εδώ είναι. Διπλό και προσπέραση, λέει ο Μπλου, η κατάρα της γριάς. Στέφανε, καλησπέρα. Πες τη Χάιδο, πέρα από το ξεμάτιασμα, να τους πάει και κανένα κολλιές κόρδα, μπας και κερδίσουμε την Τετάρτη. Λοιπόν, 13 βαθμούς θα ήμασταν με Γαύρο Τρίτη στο μείον 2 από Βάζελο, λέει ο Γιάννης. Για πρωτάθλημα πηγαίναμε, μας φοβούνται. Όλη την εβδομάδα να παίζουν στις προπονήσεις ομάδας, ηχογραφήσεις Αγοράκη και Ιβάν, μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες. λέει ο Blue Sky. Δυσάρεστα τα νέα, Στέφανε, με τους συμπολιτή. Πιανε, ναι, αυτό το διάβασα. Αν πήγαινε καλάθι με καλάθι, νομίζω θα ήταν πιο μαλακά τα πράγματα. Αλλά πόρεσε. Αυτό το διάβασα. Πού νομίζει ότι θα γυρίσει και θα το φτιάξει, αντιλαμβάνει. Αυτό δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, απορία. Το Cobra 2004 τι σημαίνει, επειδή υπάρχει ως άρθρο της Blue Arena. Αν είναι η ταινία το 87 με Σταλόνε, την ξέρω. Αυτό είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αδερφούλη. Δεν ξέρω. Και να μην θυμηθούμε που η αθλητική βία πήρε τα πανιά της αυτόνομης θύρας 10 και ξαφνικά το επόμενο σουκού βρέθηκαν στη θύρα. Τα θυμάστε. Οι περισσότεροι από τους μια πόλη, μια ομάδα δεν είναι καν από Θεσσαλονίκη αλλά από την επαρχία. Μετά τον Ιβάν άρχισε να αλλάζει αυτό. Ο Δάκης λέει: Στέφανε, καλησπέρα. Μια ερώτηση θέλω να σε κάνω, γιατί πραγματικά μου είναι μεγάλη απορία μετά από τις 6 αγωνιστικές που παίξαμε. Τελικά, Καρντάση, πιστεύω ότι ο Ιταλός για τον Οκάκα είχε δίκιο. Φίλε, εκ των πραγμάτων αυτά τα οποία ζητάει, τελικά προφανώς θα είχε δίκιο. Ήθελε κάτι άλλο, όπως το φανταζότανε. Μπορεί, μπορεί, Δάκη μου. Μήπως τελικά θα βοηθούσε, λες. Αυτό σου λέω: μπορεί. Δεν τον αφισβητώ πλέον, γιατί εκ των πραγμάτων είναι αποτελεσματικός. Ο χειρότερος ως εφιάλτης είμαστε, λέει ο Ορθοδοξία, η θάνατος. Ο Αντώνης λέει: μην δίνει σημασία, είδαμε και αυτούς πως ήταν με βροχή που ποτέ δεν τρένανε. Αυτό το διάβασα. Στέφανε, για τα πανηγύρια ήταν. Μια πόλη, μια ομάδα και δεν μπορούν να γεμίσουν ούτε μισό γήπεδο. Λοιπόν. Ο Μίλτος. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει σε πρώτη φάση να αλλάξει τιμή για τα εισιτήρια για τα παιδιά. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο για ό,τι έχει κάνει και θα κάνει στο μέλλον, λέει ο Μίλτος. Η Μέτρο Σπορ μας έχει πρώτους, λέει ο Πέτρος. Εδώ, ρε Στέφανε, έχουν βγάλει ότι η Τούμπα έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από το Καφτατζόγλι από τότε που μπήκαν τα καρεκλάκια. Λοιπόν, λέει ο Μπόκο. Ο Μίνας είχε πει ο Μινός είχε πει 40.000 πάβει 5 δεύτερα και είπε χέρια. Δεν το κατάλαβα, ρε Γιάννη. Αντί για καινούριο γήπεδο, ας μακρύνουν το για να φαίνονται πολύ. Ας το μακρύνουν. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι τα μηνύματα. Α, ήρθε και τέλος εκπομπής. Α, Μανώλης ετοιμάζεται. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πάμε να κερδίσουμε. Πάμε να τους κερδίσουμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν. Είμαστε αυτοί οι οποίοι επιβιώσαμε ακόμα και όταν ήμασταν 4 κατηγορίες κάτω. Τώρα ήρθε η ώρα για τις δικές μας μέρες. Πάμε να τους κερδίσουμε. Καλό βράδυ. Καληνύχτησα, GM. Ακόμα live είμαι. Καταλάβατε. Γεια σου, Μανολιό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Δευτέρα σήμερα και όπως κάθε Δευτέρα είπαμε ότι θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε ιστορίες για αγρίους, για αγρίους, μέχρι και τις 10.30-11. Θα δούμε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα να πούμε και να κάνουμε. Είχαμε το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Έχουμε ένα παιχνίδι που έρχεται με τον Συμπολίτη. Έχουμε την κλήρωση για την φανέλα του Γιώργου Αθανασιάδη. Και θα έχουμε και σε λίγη ώρα και τον Θανάση Χιλώνη στην παρέα μας να σχολιάσουμε παρέα κάποια πράγματα. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα ένα-ένα και από την αρχή. Να πάμε να ξεκινήσουμε με το μάτς στον Λεβαδιακό και να πούμε ότι πρώτα απ' όλα τέλος καλό, όλα καλά. Πήραμε τους 3 βαθμούς, αυτό ήταν το ζητούμενο. Όμως δεν μένω στους 3 βαθμούς και δεν θα μείνουμε σήμερα στους 3 βαθμούς, γιατί είπαμε ότι εδώ θέλουμε να τα λέμε όλα ακριβώς έτσι όπως τα σκεφτόμαστε και χαρά μας είναι να διαφωνούμε μέχρι το σημείο που θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Μέχρι εκεί. Καταρχάς έπαιζε, παιδιά, Ηρακλής Λεβαδιακός στο Καφτατζόγλιο. Κάποια στιγμή από την αστυνομία νόμιζα ότι παίζει Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελώνα. Ήρθε όλη η αστυνομία της πόλης για 50 ανθρώπους που φιλοξενήσαμε από τον Λεβαδιακό να κάνει τι. Τώρα είπαμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Είπαμε ότι εντάξει, ανεβήκαμε κατηγορία, είναι πιο πολλές οι ανάγκες, πιο πολλές οι δεσμεύσεις, πιο πολλά τα τυπικά, πιο πολλά τα γκοβ, πιο πολλά τα αυτά, τα τουρνικέ. Ναι μεν, αλλά τόση αστυνομία δεν χρειάζεται, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Τζάμπα μην ξεσπιτώνετε τους ανθρώπους από τα σπίτια τους Σαββατοκύριακα. Αλλά δηλαδή τζάμπα. Απροετοίμαστος ο φιλαθλός κόσμος της ομάδας, κατά τη γνώμη μου, με τα γκοβ και με τα εισιτήρια και με τα αυτά. Πολύ φασαρία από πολύ νωρίς. Εγώ βρέθηκα στο γήπεδο γύρω στις 2.30-3 παρά το μεσημέρι. Ήδη είχε κλείσει η περίμετρος και δεν άφηναν τον κόσμο να περάσει μέσα. Εάν δεν έδειχνε το εισιτήριό του από το γκοβ ή αν δεν είχε πρόσκληση. Αυτό δημιουργούσε μια σειρά από προβλήματα. Πρώτον, γιατί ο Ηρακλειδάς δεν έμαθε ποτέ να κόβει εισιτήριο έξω από την περίμετρο του Καφτατζόγλιου. Ξέραμε όλοι πάντα ότι το εισιτήριο είναι μέσα στο γραφείο δίπλα από το ασανσέρ. Δεύτερον, ακόμα και αυτοί που το είχαν, με το ζόρι το χρησιμοποιούσαν. Επίσης, τρίτον, για άλλη μια φορά, όπως και πρόπερση, δεν δούλεψε η ηλεκτρονική εφαρμογή της εταιρείας με τα εισιτήρια. Για άλλη μια φορά δεν δούλεψε. Επίσης, η θύρα 3 ήταν ανοιχτή, δεν είχε ούτε σεκιουριτάδες ούτε τουρνικέ. Δηλαδή, όποιος ήθελε, έμπαινε από τη θύρα 3 και όλα καλά. Αυτό το λέω γιατί αύριο μεθαύριο θα έχουμε πιο σημαντικά μάτια στο Καφτατζόγλιο. Θα έχουμε και ενδεχομένως φιλοξενούμενους. Θα έχουμε και ενδεχομένως. Θα θέλουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται στο γήπεδο. Και είναι αμαρτία από το Θεό, με τόση αστυνομία, με τόσο staff, με τόσο κόσμο να πληρώνει ο οργανισμός του Ηρακλή, να είμαστε ακόμη απροετοίμαστοι. Αυτό είναι, δεν είναι θέμα προετοιμασίας, είναι θέμα συντονισμού νομίζω. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι τσιγκουνεύτηκε η ΠΑΕ τα λεφτά για το στάφο. Όχι, στάφη είδα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν δούλεψε σωστά. Και όταν κάτι δεν δουλεύει σωστά πρέπει να έχεις και εναλλακτικές λύσεις, που από ό,τι φάνηκε δεν είχαμε. Τώρα, πηγαίνοντας παρακάτω, εγώ μένω στο κομμάτι της αστυνομίας. Και μένω στο κομμάτι της αστυνομίας γιατί είναι κάτι το οποίο φέτος θα το συναντάμε και πρέπει να είμαστε και ψύχρεμοι. Μετά το τέλος του αγώνα, εγώ βρισκόμουν στο booth επάνω για να φωνάζουμε για τα γκολ, να λέμε τις συνθέσεις των ομάδων κτλ. Χρειάστηκε να κατέβω με το ασανσέρ, στο ίδιο ασανσέρ με τον Κομπότη, ο οποίος δεν τον κατέβαζε το ασανσέρ. Μπαίνανε μέσα στο ασανσέρ και έβγαζε μήνυμα λάθος το ασανσέρ. Δεν τους κατέβαζε. Γιατί ήταν ο Κομπότης με 4 ντουλάπες, σύνολα κιλά, ξέρω εγώ, 1200 κιλά. Πού να σε κατέβασε το ασανσέρ, φίλε? Λέει, πού ήρθαμε εδώ, λέω, αλήθεια, δεν είναι σαν το Λεβαδιακό Αρένα. Εδώ είναι, λέω, έχουν μείνει πίσω οι άνθρωποι. Μπας περιπτώσει, πολλά μπινελίκια κάτω. Πολλά μπινελίκια. Τώρα θα μου πεις, καλά ρε Μανώλη, κακό στα μπινελίκια. Κομπότης και Λεβαδιακός σημαίνουν για τον Ηρακλή μία σειρά από άσχημα πράγματα, αναμνήσεις, εποχές που θέλουμε όχι μόνο να ξεχάσουμε αλλά και να διαγράψουμε, για τις οποίες βέβαια εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε για πάντα. Δηλαδή, Δεν με νοιάζει το κύπελο, δεν με νοιάζει ο Χατζηπαναγής, δεν με νοιάζει ο Κοφίδης ή η χρονιά με τον Επαλέ. Πρέπει να θυμόμαστε όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που πέρασε η ομάδα, που την κάναν την ομάδα να περάσει, γιατί αυτά είναι και τα πράγματα που νομίζω ότι μας κρατάνε σε ενδιαφέρον και συσπυρώνουν και κρατάνε αυτό το DNA αρκετά διαφορετικό κατά τη γνώμη μου από πάρα πολλές ομάδες της Super League και όχι μόνο. Να πούμε λοιπόν ότι τέλος καλό, όλα καλά με το αποτέλεσμα. Θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα πριν σας πω τη γνώμη μου. Το ένα είναι η αλλαγή στο ημίχρονο του Ιβι Λόπεζ. Άκουσα πάλι γκρίνιες άπειρες γιατί τον βγάζει, γιατί βγάζει τον Λόπεζ που είναι επιθετικογενής και δεν βγάζει ένα αμυντικογενής. Διαβάζουμε λοιπόν ότι έπαιξε άρρωστος, με αντιβίωση, με ίωση έπαιξε ο Ιβι Λόπεζ. Άρα αναγκαστικά έπρεπε να παίξει ένα ημίχρονο. Και αν δεν τον ξεκινούσε και τον έβαζε στο δεύτερο ημίχρονο, θα λέγαμε γιατί δεν ξεκίνησε με τον Ιβι Λόπεζ, κάτι θα είχαμε να πούμε. Επίσης, έχετε δει τον πανηγυρισμό του Κράιν στον γκολ? Θέλω να το δείτε αυτό τον πανηγυρισμό, στο δεύτερο γκολ, τον πανηγυρισμό του Κράιν, γιατί νομίζω ότι ξέσπασε. Νομίζω ότι έχουμε ακούσει όλοι το ποιος Κράιν από την αρχή του πρωταθλήματος. Χθες ο Κράιν έδωσε στην ομάδα 3 βαθμούς. Είτε ότι θέλουμε είτε όχι, η assist δική του και τον γκολ δικό του. Και ωραίο γκολ. Και η assist, εντάξει, ψιλομπέρδεμα, αλλά assist και το goal-goal. Άρα, ας μην είμαστε τόσο αφοριστικοί, γιατί αυτός όχι, είμαστε όλοι προπονητές. Σας είπα, η ομάδα έχει προπονητή, έχει staff, έχει πρόεδρο, έχει διοίκηση, ο οργανισμός είναι στελεχωμένος, δόξα τω Θεώ, στα περισσότερα επίπεδα πάνω από το μέτριο, θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, όμως είναι τόσο στελεχωμένος, που δεν δικαιούμαστε να γκρινιάζουμε. Δικαιούμαστε να έχουμε άποψη. Δικαιούμαστε να διαφωνούμε. Αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα. Δεν μπορεί να ξέρουμε εμείς καλύτερα τι γίνεται στα αποδυτήρια στη Μίκρα και στα αποδυτήρια στο Καθατζόγλιο καλύτερα από τον Ματζάρι. Τώρα, αν θέλετε να φτάσουμε στο διατάφτα, εμένα η ομάδα δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω αν σας άρεσε εσάς. Ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία με ένα καλό και παραγωγικό 15 λεπτό. Και για έναν λόγο που δεν μπόρεσα να καταλάβω και δεν ξέρω και προς στιγμή δεν θέλω να μάθω, η ομάδα γύρισε πίσω και έκανε το Λεβαδιακό να φανεί ότι είναι ο πρωτοπόρος της κατηγορίας. Ότι δηλαδή κλειστήκαμε πίσω. Αυτό το κλείσιμο πίσω, το οποίο από ό,τι φαίνεται η ομάδα είναι πολύ καλή όταν κλείνεται πίσω, μεν, αλλά όταν η ομάδα θα έχει πιο, η αντίπαλη ομάδα θα έχει πιο ποιοτικούς επιθετικούς παίκτες, νομίζω ότι θα μας δημιουργήσει άπειρα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γαμώτο, δηλαδή, και ποιο είναι αυτό? Είναι ότι από ό,τι φαίνεται η ομάδα δείχνει ότι μπορεί και μεσοεπιθετικά. Δηλαδή το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιχτών που παίζουμε, αν πούμε να τους βαθμολογήσουμε στα σκύλ τους, οι αμυντικές τους ικανότητες είναι περισσότερες από τις επιθετικές, γιατί οι περισσότεροι έχουν πιο, είναι φτιαγμένοι για πιο έτσι, αμυντικογενείς θέσεις. Δεν μπορούν εύκολα να, θεωρητικά ένας παίκτης αμυντικός είναι πάρα πολύ καλός και πρέπει να είναι καλός στα ανασταλτικά του καθήκοντα, αλλά στη δημιουργία δεν καίγεσαι και τόσο, γιατί δεν τον πήρες για να κάνει δημιουργία. Φαίνεται όμως εδώ ότι τη βρίσκουμε την άκρη και όταν χρειάστηκε έγινε, όπως επίσης έγινε και στο πρώτο δεκάλεπτο, 15 λεπτό. Έφτιαξε το Καθατζόγλιο, πρώτος αγώνας μετά από χρόνια, αυτό φάνηκε ότι το έχει η ομάδα, όμως για κάποιο λόγο γύρισε πίσω η ομάδα. Αυτό το γύρισε πίσω είναι κάτι που φοβάμαι πρώτον, με τρομάζει δεύτερον τι γίνεται όταν η αντίπαλη ομάδα θα έχει πολύ καλούς επιθετικούς και τρίτον είναι ένα ποδόσφαιρο στο οποίο δεν έχω συνηθίσει την ομάδα μου να παίζει. Ίσως γι' αυτό να με κακοφαίνεται. Τώρα θα μου πεις, καλά, πήρες τους 3 βαθμούς, βγάζεις και γλώσσα, τώρα δεν σ' άρεσε το αυτό. Όχι. Όχι, αλλά επειδή τα συζητάμε όλα και επειδή θα το ξαναδούμε ενδεχομένως σε κάποιον αγώνα που μπορεί αυτό να είναι αιτία που να χάσουμε 3 βαθμούς, απλά το επισημαίνουμε. Και δεν σας κρύβω το ότι μετά την διακοπή αυτή για την Εθνική Ελλάδος την περίμενα λίγο πιο δημιουργική την ομάδα. Ήθελα λίγο να δω λίγο καλύτερη μπαλίτσα. Όμως κρατάμε το αποτέλεσμα, κρατάμε την άποψή μας για τον εαυτό μας. Ο coach ξέρει καλύτερα. Αυτός κοτσάρει την ομάδα, πήρε τους 3 βαθμούς και νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το ότι ο Ηρακλής δικαιούται να φύγει με αυτούς τους 3 βαθμούς. Είχε κατοχή Ο αντίπαλος έκανε και κάποιες φάσεις, δεν έκανε τεράστιες φάσεις, δεν έκανε μεγάλες φάσεις. Ίσα ίσα ο Ηρακλής ήταν αυτός που έδειξε ότι μπορεί, χρειάζεται και το παλεύει το μάτς. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε την άποψή μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ομάδα πήρε τους βαθμούς, η ομάδα έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει για να παίξουν οι παίχτες που ήθελε ο coach να παίξουν, να δει αυτά που ήθελε να δει. Και πάει λέγεται. Γεια σου Μανώλη Πηγιανόλη, φύγει η γειτονιά σου στην Άνω Πόλη. Η Άνω Πόλη βγάζει περιστεράδες και σατανόγριες. Σας το έχω πει άπειρες φορές. Φέρω τον Κράιντς στην εκπομπή Μανώλη, αν τολμάς. Αν τολμάω, όχι αν τολμάω, έπρεπε να το φέρουμε σήμερα τον Κράιντς. Θα τον έχουμε. Μεταφραστή τον πρόδρομο θα φέρουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Και η αστυνομία είχε και μπράβους είχε, απ' όλα είχε. Εντάξει, φυσιολογικό είναι να έχει απ' όλα. Έχει έρθει σε μια έδρα που ξέρει ότι στο παρελθόν έχουν γίνει σημεία και τέρατα εξαιτίας της ομάδας του με τα χαρτιά. Και εμείς έτσι θα κάναμε αν ήμασταν στη θέση του και είχαμε κάνει όλα αυτά που είχαν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε, ναι, ο Κομπότης έσβησε και η κατηφόρα να συνεχιστεί, λέει. Okay. Όλα καλά με τον ήχο στους υπόλοιπους. Τι είναι, σαμποτάζ, ο GM. Δεν ακούγεσαι, λέει.
1: Δεν ξέρω. Δεν είχαν κάποιο θέμα εμείς τώρα, δεν ξέρω.
0: Ακούγομαι, μια χαρά ακούγομαι. Έκανα refresh για ήχο. Καλά έκανες. Καλά τον έκανες.
1: Δεν κράτησε πολύ, οπότε. Ναι.
0: Καλά τον έκανε. Ένα refresh ήθελε. Ο Μανώλη θα το δούμε με τους γείτονες στον αγώνα έξω από το Ιβανόφιο. Θα μας ενημερώσει ο GM. Το βλέπω λίγο δύσκολα εκεί.
1: Δεν γνωρίζω κάτι, παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται 90 λεπτά να παίζουμε μόνο επίθεση, δυστυχώς. Ανοίχτηκε στην αρχή, μαζεύτηκε μετά το 20 λεπτό, μετά ξανανοίχτηκε μετά το 55-55. Διαφωνώ, Δημήτρη. Στο ότι δεν γίνεται να παίζουμε μόνο επίθεση, δυστυχώς, διαφωνώ. Γιατί ως προς τη διατύπωση, εγώ θα έλεγα δεν γίνεται να παίζουμε άμυνα 90 λεπτά. Υπάρχει αυτό το σύστημα, το οποίο το λέγαμε στη επόμενη, φουλ επίθεση με ξαφνικές άμυνες. Όχι, αλλά ο Ηρακλής ήταν πάντα μια ομάδα η οποία δημιουργούσε, έκανε τελικές, έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και όλοι οι παίχτες οι οποίοι έχουν μείνει στην ιστορία του Ηρακλή, ο Χατζηπαναγής, ο Λάκης Παπαϊωάννου, ο Σάββας ο Κοφίδης, ο Καραΐσκος, ο Βέλιος, όλοι αυτοί είχαν μεσοεπιθετική θέση, είχαν θέση δημιουργική. Τώρα αρχίζουμε και μιλάμε για τον τι καλός που είναι ο Σουρλής και τι εξαιρετικός που είναι ο Αθανασιάδης. Γιατί να χρειαστεί να κάνει ο Αθανασιάδης με τον το Λεβαδιακό να κάνει 10 αποκρούσεις. Δεν μου αρέσει, δεν θέλω. 2 αποκρούσεις έπρεπε να κάνει ο Αθανασιάδης όλο τον αγώνα. Έπαιζες με τον τελευταίο. Τώρα θα μου πεις καλά, έπαιζες με τον τελευταίο και αν κέρδισε ο τελευταίος. Έπαιζες με μια ομάδα αδύναμη στο πρωτάθλημα από ό,τι φαίνεται από το ξεκίνημά της μέχρι τώρα. Δεν έπαιζες με τα φαβορί. Οπότε αυτό λέω μόνο. Στο γιατί μετά το 15 λεπτό γύρισαν πίσω, απάντησε ο προπονητής εμέσως πριν σαφώς ότι τα πόδια είναι βαριά μετά την προετοιμασία των τριών εβδομάδων η οποία ήταν έντονη. Δεν το ακούω αυτό. Δεν τα ακούω. Τα πόδια είναι βαριά μπροστά και πίσω, δεν είναι βαριά. Και γιατί ξεκίνησαν δυνατά, δηλαδή μετά τι έγινε, κουράστηκαν ή βάραναν ξαφνικά τα πόδια από το νερό? Όχι, δεν τα ακούω. Δηλαδή, η ομάδα έχει μάθει, πιστεύω, και καλά έκανε. Αυτό ήταν το σωστό. Αυτό έπρεπε να κάνει ο coach. Έπρεπε να ξεκινήσει να στείνεται από την άμυνα. Ειδικά και μετά τα πρώτα τρικυμιακά αποτελέσματα, θα έλεγα εγώ, στο κύπελο και στην πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Καλά έκανε και καλά κάνει. Απλά λέω και τους βαθμούς πήραμε. Μια χαρά είναι. Δεν γκρινιάζω. Λέω ότι θα ήθελα ενδεχομένως να η ομάδα να μπορούσε να είναι λίγο πιο δημιουργική, γιατί έπαιζα με το Λεβαδιακό. Εάν έπαιζα με μια άλλη ομάδα, θα έλεγα ότι οκ, ικανοποιημένος είμαι και από το αποτέλεσμα και από τις τελικές. Ίσως τους δίνουμε το τυράκι να ανέβουν και μετά χτυπάμε στις κόντρες. Ναι, ισχύει αυτό ότι συμβαίνει, Δημήτρη. Ισχύει ότι συμβαίνει και ότι μας βγαίνει. Απλά ξαναβάζω ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν η αντίπαλη ομάδα θα έχει ποιοτική επιθετική γραμμή. Αυτό. Εμείς 25άριδες έχουμε δει ελάχιστα την ομάδα να παίζει επιθετικά. Ναι, ρε Χάρη, δίκιο έχεις. Και στο τέλος της ημέρας, παιδιά, το αποτέλεσμα μετράει. Στο τέλος της ημέρας μετράει ότι μεγάλωσε η διαφορά από τον Λεβαδιακό, ότι η ομάδα πήρε μια νίκη ψυχολογίας, ότι όλος αυτός ο κόσμος που ήρθε, πιστεύω ήταν το 1/3 του κόσμου που είχε προγραμματίσει να έρθει στο γήπεδο λόγω των καιρικών συνθήκων δεν ήρθε, αλλά και ακόμα και για αυτούς που ήρθε έπρεπε να συμβεί, έπρεπε να κερδίσει η ομάδα. Οπότε ναι, τέλος καλό, όλα καλά. Καλησπέρα Μανώλη και σε όλη την παρέα. Είχε γράψει κάποιος σε προηγούμενη κουμπί ότι στέλνει από Κέρκυρα, είναι σήμερα εδώ επειδή μετακόμισα πρόσφατα, πώς θα γίνει να έρθουμε σε επαφή? Εδώ είμαστε. Πώς το λένε αυτή την εκπομπή στο Star που τους γνωρίζει στο εστιατόριο? Το dating, το dates, first dates. Μάλιστα, οκ. Okay. Αν είσαι φίλε από την Κέρκυρα σήμερα εδώ, έχουμε τον Αλπετσίνο, ο οποίος χρειάζεται συμβουλές για την Κέρκυρα. Λοιπόν, φτάνω στο Καφτατζόγλιο λοιπόν που λέτε 2,5 ώρα. Και αφού λίγο τακτοποιώ τα πράγματά μου, κατεβαίνω στο Κυλικείο να πάρω ένα καφέ. Έρχεται ένας αδερφός εκεί, μου λέει: Μανολάρα, τι κάνεις, σε βλέπω, ή τα ρώτα παιδιά, αυτά, χαιρετισμούς, συγχαρητήρια, αυτό, τέτοια. Ναι, μου λέει: Άκου να σου πω. Λέει: Πώς το βλέπεις το μάτς? Του λέω: Δεν ξέρω να σου πω, είναι σημαντικό το μάτς, βαριά τα πόδια, ο καιρός κακός. Άκουσα, λέω, και κάτι φήμες, γιατί όντως στα πηγαδάκια ακούστηκε πάρα πολύ, παίχτηκαν πολλά λεφτά στο χ και στο διπλό. Και αυτό και λες ο Χαμάν. Είδαμε για τη διπλέτα της διαιτησίας που είχαμε με τον Ατρόμητο να υπάρχουν πάλι μέσα στο διαιτητικό team. Λέω: Δεν ξέρω φίλε, το φοβάμαι το μάτς, δεν φοβάμαι τον Ερακλή, φοβάμαι τα γύρω γύρω. Μου λέει: Παίξε any scorer, any time scorer τον Ιζέτ. Του λέω: Καλά, τόση ώρα συζητάμε τι θα γίνει το μάτς και μου λες ότι ό,τι και να γίνει το μάτς θα σκοράρει ο Ιζέτ. Μου λέει: Μανώλη, έχει φτάσει το 30 η απόδοση, βάλε ένα 50-άρικο. Αλλά μου το λέει με τέτοια σιγουριά, πιστεύω ότι έχει βάλει ένα 500-άρικο. Τελειώνει το μάτς. Α, στο μεταξύ, την ώρα που από πάνω, ξέρετε, λέμε γκολ, γκολ, γκολ κτλ., από πάνω δεν φαίνονται τα νούμερα της φανέλας. Δηλαδή, την ώρα που γίνεται φάση, έχω 3-4 φίλους, παύλα συγγενείς, παύλα ρουφιάνους, παύλα βοηθούς, παιδιά, μόλις το νούμερο της φανέλας. Να ξέρουν ποιος έβαλε τον γκολ, γιατί δεν φαίνονται από πάνω. Ειδικά στην αναμπούμπουλα, διότι θα πρέπει να πω το καθατζόγλιο, τα καθάρισε όλα τα τζάμια πάνω, δεν βλέπεις. Πρέπει, δηλαδή, είναι άστα. Είναι σαν ζάσταβα αυτοκίνητο δεκαετία 77 μοντέλο. Τα τζάμια. Τώρα μου και γι' αυτό γκρινιάζεις. Όχι. Βάζει λοιπόν τον γκολ ο Ιζέτ και βλέπω γκολ ο Ιζέτ και θέλω να φωνάξω γκολ, γκολ, γκολ, γκολ Ιζέτ και σκέφτομαι τον φίλο που με χτύπησε στην πλάτη και μου λέει: Παίξε ένα 50-άρικο στον Ιζέτ. Μου λέει: Είναι αυτό η 30 απόδοση. Τελειώνει το μάτσα, μαζεύω τα πράγματα. Κατεβαίνω κάτω, περιμένω να φύγει ο Κομπότης. Με το που βγαίνω έξω, τσουπ! Σκάει μύτη ο αδερφός. Μου κάνει από μακριά: Στοπά! Στοπά για τον Ιζέτ. Λέω: Πώς έβαλες? Μου λέει: Μανώλη, δεν το πίστευσα, δεν έβαλα δραχμή. Αυτοί ρε! Αυτοί είμαστε! Αυτοί είμαστε! Δεν το πίστευε, δηλαδή μου το πρότεινε, βγήκε και δεν το πίστευε. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε? Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, την επόμενη αγωνιστική έχουμε συμπολίτη να περιμένετε σφαγή από τη διαιτησία. Δεν λαϊκίζω. Είδα τι έγινε σήμερα και με την Καλαμάτα με 2-3 φάσεις. Με το γκολ του Πέλκα δηλαδή, και σε μια φάση το τράβηγμα είναι, τον τραβάει 20 δευτερόλεπτα και πήγε και στο βάρ και λέει: Όχι, όχι, τίποτα, όλα καλά, όλα καλά. Είναι απλά δεύτερο απόγευμα, όλα καλά. Χάσαν και 3 βαθμούς. Δεν θα επιτρέψουν στον εαυτό τους και δεν θα αφήσουν σε αυτούς που επιτρέπουν να τους επιτρέψουν να επιτρέψουν οι 3 βαθμοί να μην πάνε εκεί. Οπότε θα πρέπει η ομάδα να φανεί ανώτερη και αυτών που επιτρέπουν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Αχιλλέας Μπέος, ο κορυφαίος τεχνοκράτης, παράγοντας όλων των εποχών στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού που πέρασε και από τον Ηρακλή. Μεγάλη σας τιμή και τύχη, μόνο Βόλος. Φίλε, τέτοια ώρα από νωρίς που βγήκες και πίνεις, είναι 9,5 ώρα ακόμα. Μέχρι πώς θα γίνει? Και έρχεται εδώ, ευχαρίστως να τα πούμε. Να, εμφανίστηκε ο Χρήστος. Εμφανίστηκε ο Χρήστος. Παιδιά, κάντε μεταξύ σας, ανταλλάξτε τηλέφωνο. Μην μας ζαλίσετε τώρα στο YouTube εδώ με τα πόσο κάνει μετακόμιση και από ποιος θέλω να στρίψω και που έχει καλή μπουγάτσα στην Κέρκυρα. Να, είναι αυτό που σας λέω με τα μηνύματα που. Εγώ θέλω να τα καταργήσω, GM. Θέλω να μην βλέπω μηνύματα στο YouTube. Τα αρχίσαμε τώρα. Ναι, εγώ ψάχνω τον Ηρακλή από την Κεφαλονιά γιατί πάω εκεί σύντομα. Εδώ. Παιδιά, νέος, είναι κανένα νέο που ψάχνει καμιά νύφη. Ψάχνει κάτι πολίτη προφυλακτήρα για σε ατύπιζα 94 μοντέλο, λέει ο άλλο εδώ. Δηλαδή, έλεος, Σεβαστείτε λίγο, σεβαστείτε λίγο την εκπομπή. Καλή πώληση για τον αυτό. Καλησπέρα. Όλοι μας λέγαμε πόσο σημαντικό είναι να κερδίσουμε αυτό το μάτς. Κάποιες φορές αυτό απαιτεί διαχείριση. Έχουμε μάθει να παίζουμε χωρίς σκοπιμότητα και μας ενοχλεί, αλλά χρειάζεται. Συμφωνώ, Τάσο μου, συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι, ρε Μανώλη, και τους πείραξε η επαφή με τον Γκούστα με τον Ατρόμητο. Δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν από πουθενά. Παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Το ξέρουμε, το ζήσαμε, το ζούμε, θα συνεχίσουμε να το ζούμε. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και πρέπει να μάθουμε να ζούμε ξεπερνώντας το αυτό. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι των περιστάσεων και των περιπτώσεων. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι είδα σήμερα την Καλαμάτα, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Τι εννοώ πάρα πολύ καλή? Δεν κλείστηκε ποτέ, ούτε και όταν κέρδιζε 2-1 δεν κλείστηκε. Έβαλε και τρίτο γκολ και θα βάζει και τέταρτο γκολ. Τώρα θα μου πεις, έμεινε με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίχτες. Γιατί ο τερματοφύλακας του έκανε αυτό που έκανε ο τερματοφύλακας του Βόλου σε εμάς στον αγώνα του Κυπέλλου και φάγαμε σκόκκινο. Όχι στον αγώνα του Κυπέλλου. Στον αγώνα του Κυπέλλου έγινε αυτό GM. Ο Σκιαμπάνης νομίζω ήταν.
1: Ναι.
0: Που έφαγε την κόκκινη ο.
1: Όχι στο Κυπέλλου, στο πρωτάθλημα. Παίζαμε στο Βόλο.
0: Στο Βόλο, πρωτάθλημα. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Λέμε θα φάμε κρύο, φάγαμε βροχή. Έφυγα στο ημίχρονο. Έφυγα στο ημίχρονο μαζί με όλους. Παπάκι γίναμε και το βραχή βράχηκε. Και όταν βγήκα έξω, ήρθε ένας από την ΠΑΕ να πάρει 10 πίτσες και είπε η αστυνομία δεν άφησε για το σκεπαστό. Φοβερά πράγματα σήμερα, παιδιά. Φοβερά πράγματα. Όσο και να χαρήκαμε, λέει, σήμερα για το αποτέλεσμα της Καλαμάτας, είναι κακό αποτέλεσμα για μας. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι κακό αποτέλεσμα για μας. Είναι κακό γιατί θα κάνουν μια ανασυγκρότηση δυνάμεων για να κοιτάξουν με όλες τις δυνάμεις που μπορούν. Βαρ, παρατηρητές, βοηθούς, αυτά. Ναι, okay, μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και αυτά. Λες, ρε φίλε, ο Ηρακλής μας έχει συνηθίσει να παίζει επιθετικά και μας πετάς παίχτες πριν 40 χρόνια. Έχουμε 26 και πάμε το 27 ξυπνάτε. Δίκιο έχεις, ρε φίλε. Δίκιο έχεις, αλλά για ποια χρόνια θες να σου πω για αυτή που παίζαμε στο τοπικό? Για ποια χρόνια θες να σου πω ότι ο Ηρακλής έπαιζε επιθετικά? Με ποιον Ηρακλή θες να νιάξει ο Ηρακλής σου? Σε ποιον Ηρακλή πιστεύεις? Δηλαδή, έλεος, άμα δεν θυμόμαστε την ιστορία μας, θα χάσουμε αυτά που έρχονται. Θες να πάμε πιο πρόσφατα για να σου πω ποιον, για τον Περόνα, για τον Ρωμάνο? Να πάμε και πιο πρόσφατα. Επίσης, ακούω πάρα πολλούς, μάλλον δεν ακούω κανέναν, διαβάζω πάρα πολλούς στα social, καμιά φορά έτσι στο χασομέρι, με τα διαιτητικά, ας πούμε, λάθη που ζητάνε από την διοίκηση να θωρακίσει την ομάδα. Έχω μια μικρή άποψη που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Τι σημαίνει πρόεδρε θωράκισε την ομάδα στο κομμάτι της διαιτησίας? Τι σημαίνει πρόεδρε θωράκισε την ομάδα? Δηλαδή, εμείς θέλουμε να μας παίζει καλά η διαιτησία, εσύ μάλλον πρόεδρε δεν θέλεις, ή εσύ θέλεις αλλά ξέρεις τον τρόπο και δεν τον κάνεις και θωράκισε την ομάδα. Θωράκισε την ομάδα, παιδιά, ξέρετε τι σημαίνει? Ανέβασε άρμα. Αυτός είναι ο τρόπος. Θωράκισε την ομάδα σημαίνει ανέβασε άρμα. Αν θες να μην σε πειράζει η διαιτησία, ανέβασε άρμα. Κάθε φορά που έχουμε προβλήματα με τη διαιτησία, φεύγω θυμωμένος, πικραμένος και χαρούμενος ταυτόχρονα από το γήπεδο, διότι επιβεβαιώνεται ότι δεν είμαι στο άρμα κανενός. Δεν έχω ανέβει σε κανένα άρμα. Δεν γέρνει κανένα γήπεδο στο οποίο παίζω μπάλα. Το θωράκισε την ομάδα σημαίνει ανέβασε άρμα. Άρα, αν θέλετε να το χρησιμοποιείτε, να είστε έτοιμοι για αυτά που θα ακολουθήσουν, ή για αυτά που θέλετε να δείτε, ή για αυτά που ζητάτε να δείτε. Το θωράκισε την ομάδα, αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Θα έχουμε σε δευτερόλεπτα και τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Θανάση τον Κυλώνη, ο οποίος είναι διαθέσιμος σήμερα. Τότε λέει, όχι, δεν θέλουμε να θωρακίσουμε την ομάδα. Δυστυχώς, επειδή εμείς είμαστε μια ομάδα και οι οπαδοί, και ως φιλάθλοι και ως οπαδοί, μπορούμε να έχουμε μια περισσότερη άποψη από τους φιλάθλους των άλλων ομάδων. Γιατί είδαμε και τη Β' Εθνική, είδαμε και τη Γ' Εθνική, είδαμε και το τοπικό και είδαμε όλα. Είδαμε πώς συμπεριφέρονται, πώς είναι οι διαιτητές, πώς είναι ένας αδύναμος, πώς είναι ένας δυνατός, πώς είναι ένας δυνατός και κάποιος να είναι, να έχει, σπίτι, να έχει φίλους με σπίτια στο Ρεόκαστρο. Τα έχουμε δει αυτά, τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Αν θέλουμε λοιπόν να θωρακίσουμε την ομάδα, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, η οποία διοίκηση να έχει εμπιστοσύνη στο staff και στους παίκτες που επιλέγει, να είναι πολύ προσεκτική, και το staff να τα δίνει όλα μαζί με τους παίκτες για να ανταποκρίνονται πρώτα απ' όλα στο βάρος της φανέλας που φοράνε και δεύτερον στο να διεκπαιρεώσουν την εργασία για την οποία πληρώνονται. Αν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε η ομάδα θα έχει την δυνατότερη κατ' εμέ σε υψηλότερο επίπεδο θωράκιση. Μόνο τότε. Γιατί εάν θα πάμε σε άλλου είδους θωρακίσεις, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Τα κόζια αλλάζουν, τα σπίτια από το Ρεόκαστρο γίνονται σπίτια στη Θέρμη, τα σπίτια από τη Θέρμη γίνονται σπίτια στα Καμένα Βούρλα και στην Γλυφάδα. Είναι περίεργα. Αλλάζουν αυτά κάθε λίγο και λιγάκι. Και θα πρέπει να είσαι κινούμενος τσαρλατάνος. Τα έχουμε δει άλλωστε αυτούς τους τσαρλατάνους, τους έχουμε δει. Τους έχετε δει κι εσείς. Φαίνονται ποιοι είναι στα πρωταθλήματα των κατηγοριών οι τσαρλατάνοι που βγαίνουν οι αποδόσεις τους από το Σεπτέμβριο γιατί κάτι έγινε. Οπότε νομίζω ότι δεν ήμασταν ποτέ έτσι και δεν θέλουμε να είμαστε ποτέ έτσι. Οπότε ναι, αυτό συμβαίνει. Αν μπορούμε να κάνουμε μια ενημέρωση το Θανάση να, ότι είμαστε έτοιμοι να βγει. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 9.30. Θα ήθελα να έχουμε και δικές σας γραμμές σήμερα, αλλά δεν ξέρω πόσο αυτό είναι εφικτό και πόσος χρόνος θα μας μείνει. Οπότε περιμένουμε το Θανάση να μας καλέσει και μέχρι τότε εγώ διαβάζω τα μηνύματα. Η μοναδική θωράκιση που μπορεί να έχει η ομάδα μας είναι να έχουμε ομαδάρα και να μην αφήνει περιθώρια να πάρουν αποτελέσματα είτε από άμυνα είτε από είτε η επίθεση. Ναι, συμφωνώ. Παιδιά, αυτό είναι. Δεν χαίρομαι που το λέω. Ναι, ισχύει και αυτό. Α, να σας πω ρε παιδιά, τι έγινε την Κυριακή με την Ανθοδέσμη. Με την Ανθοδέσμη τι έγινε την Κυριακή. Κατάλαβε κανένας. Κατάλαβε κανένας τι έγινε με την Ανθοδέσμη. Ήρθε η Χάιδο και έδωσε μία Ανθοδέσμη με μπλε και κίτρινα λουλούδια στον πρόεδρο. Και μετά ήρθε ο πρόεδρος και έδωσε μια Ανθοδέσμη με μπλε και κίτρινα, αν θυμάμαι καλά τα χρώματα της Ανθοδέσμης, στον coach. Έχουμε γραμμή. Θανάσης.
1: Το Θανάση έχουμε.
0: Α, ωραία, Θανάση. Ωραία, ωραία. Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα, έλα, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά είμαστε.
0: Καλά λέμε, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Ευτυχώς είμαστε καλά.
0: Ευτυχώς εμείς είμαστε καλά. Έκανα μια μικρή τοποθέτηση, δεν ξέρω αν έβλεπες, θα ήθελα όμως με πολύ έτσι.
2: Έβλεπα, σε έχασα λίγο τώρα στα τελευταία 2-3 λεπτά, έλεγα κάτι στην κόρη μου.
0: Ο Βλάχιας έλεγα 2-3 λεπτά, καλύτερα από την κόρη σου. θέλω να ακούσω την άποψή σου για αυτό που έγινε την Κυριακή.
2: Για το μάτς τώρα.
0: Για το μάτς φυσικά, ναι, για το μάτς.
2: Γιατί πολλά γίνανε την Κυριακή. Κοίταξε, θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό μαζί σου. Η ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν καλή. Εντάξει, για να τα λέμε όλα με το όνομά τους, βέβαια, για 10-15 λεπτά μπήκαμε αρκετά καλά.
0: Πολύ καλά, ναι.
2: Για τα φετινά δεδομένα του Ηρακλή, έτσι. Μπήκαμε αρκετά καλά. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι κάποιο πρόβλημα συνολικό της ομάδας, γιατί βλέπουμε ότι από την αρχή της χρονιάς όλα μας τα πρώτα ημίχρονα είναι κακά, έτσι.
0: Ξέρεις
2: το πρώτο ημίχρονο είναι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια άσχημο από πλευρά στην Ακλή. Ακόμα και στην Τρίπολη που κερδίζαμε, που βγάλαμε το διπλό άσχημα, που παίξαμε για 45 λεπτά. Μου φαίνεται λίγο παράξενο ο Ματσάρης εντός έδρας μάτς με αντίπαλο Βεληνικού Λεβαδιακού να δώσει εντολή γυρίστε πίσω για να δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Δεν ξέρω, μπορεί και να συμβαίνει, έτσι. Δεν είναι, μιλάμε τώρα για έναν προπονητή που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι. Τώρα ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε τον Ματσάρη. Δεν μ' άρεσε το πρώτο ημίχρονο και νομίζω σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ακούσαμε και αρκετή γιούχα γιατί σε κάποια φάση νομίζω ότι παίζει ο Ηρακλής με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Γιατί φορτώνει και λευκά χθες. Είχαν κατοχή μπάλας 80-20.
0: Σωστά.

0: από τους 11 είναι παίχτες με αμυντικογενή στοιχεία. Είναι, ναι. Είναι παίχτες που ναι. χρησιμοποιούνται και σε λίγο πιο επιθετικές θέσεις, λίγο πιο αυτό, αλλά τα skills τους είναι αμυντικογενείς, έχουν ανασταλτικά, είναι ψηλά τα νούμερα τους, ανασταλτικά τους καθήκοντα. Ίσως να φταίει αυτό, αλλά παρόλα αυτά προς στιγμή λέμε...
1: Το λες από τους αρχικούς 11.
0: Από τους αρχικούς 11, ναι.
1: Από τους αρχικούς 11, ναι. Κοίταξε, πάντως τώρα δεν μπορώ να το φέρω πάρα πολύ στο μυαλό μου. Εγώ, ας πούμε, από τους πισινούς παίκτες, για μένα ο Σόρια δεν έχει αμυντικογενή χαρακτηριστικά. Εγώ τον Σόρια τον θεωρώ ψιλοανύπαρτο αμυντικά, αλλά ένα αρκετά καλό back που έκανε και καλό, πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο χθες. Στο πρώτο δεν ήταν καλός, δεν μ' άρεσε. Αλλά τον θεωρώ επιθετικογενές back, τον Σόρια.
0: Ναι, αλλά είναι back.
1: Συμφωνώ. Και ευτυχώς που είναι καλύτερος ή μάλλον είναι αποτελεσματικότερος στην φυσική του θέση. Γιατί θυμόμαστε ότι ξεκίνησε τη χρονιά από την αριστερή πλευρά.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά εντάξει, ήταν το λάθος του. Ο Ματσάρη είχε την εξυπνάδα σαν άνθρωπο. Έτσι, εκεί φαίνεται η
0: έξυπνη. Να σου πω κάτι, Θανάση. Τίμιος είναι. Τίμιος είναι. Ξεκινήσαμε.
1: Είναι τίμιος.
0: Ξεκινήσαμε πολύ επιθετικά. Και με το Βόλο στο κύπελο και με την ΑΕΚ, αν θυμάσαι, η ομάδα ξεκίνησε πολύ επιθετικά και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό. Και υπάρχει το βίντεο στη συνέντευξη που έδωσε με στο Γιάννη τον Μπάγκο, που λένε ότι παίζεται αμυντικό ποδόσφαιρο και πιάνει το κεφάλι του κανιό. Και αυτό το θυμάμαι συνέχεια βλέποντας την ομάδα κλεισμένη πίσω από το Λεβαδιακό. Και θέλω να το στείλω βίντεο, να το κάνω ένα ριλάκι ατέρμονο. Δηλαδή. Το μόνο πράγμα που όχι με ενόχλησε, που με προβλημάτισε, είναι ότι γιατί πρέπει να γυρίσω πίσω με το Λεβαδιακό και να παίζω πάνω από μισό ημίχρονο πίσω το Λεβαδιακό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι
1: γιατί
0: και τακτική.
1: Γιατί πάντα να σπαταλάς σε όλα τα μάτια ένα ημίχρονο και να προσπαθείς να καλύψεις το χαμένο έδαφος στα υπόλοιπα 45 λεπτά. Γιατί είναι και αυτό σωστά,
0: ναι,
1: σπατάλη χρόνου.
0: Γιατί ξέρεις τι, βλέπουμε και όλα στο ποδόσφαιρο, παγκοσμίως όχι μόνο στον Ερακλή. Όταν μια ομάδα κλείνεται πίσω, δίνει πολλές πιθανότητες με μια στραβοκλωτσιά, μια στραβοκεφαλιά, μια στημένη φάση να δεχτείς και ένα γκολ και μετά να πρέπει να φτύσεις αίμα για να το γυρίσεις αυτό.
1: Εννοείται, είναι και σε αρκετά μεγάλο βαθμό είναι μαθηματικά για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όσο πιο πολύ έχει την μπάλα στα πόδια του άλλος, τόσο πιο πιθανό να πατήσει περιοχή και τόσο πιο πιθανό σε αυτές τις επαφές του εντός περιοχής να γίνει απειλητικός και να σκοράρει. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και όσο λιγότερο αντιστοίχως έχει την μπάλα στα πόδια σου, περιορίζονται αυτομάτως και οι καλές στιγμές που θα έχει στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να περιμένεις κάθε παιχνίδι μια στραβοκλωτσιά ή ένα στημένο για να βάλεις γκολ. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην ομάδα και στον Ματσάρη και στους παίκτες, στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε εικόνα. Βασικά από το 55 περίπου και μετά άλλαξε εικόνα. Παίξαμε αρκετά καλή μπαλίτσα. Βάλαμε ουσιαστικά μέσα σε 5 λεπτά καθαρίσαμε το παιχνίδι και κάναμε καλή διαχείριση. Εντάξει, δεν παίζαμε με κανένα, δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο μεγαθύριο, μην τρελαθούμε. Πάντως ο Λεβαδιακός έδειξε κάποια καλά στοιχεία και θα συμφωνήσω πολύ σε αυτό που λες, που είπες για την Καλαμάτα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Ακόμα και που θα την αντιμετωπίσουμε όχι στη φυσική της έδρα, νομίζω το μεθεπόμενο παιχνίδι. Γιατί μετά την Κηφισιά πρέπει να είναι η Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Σε 3 μάτσα από τώρα δηλαδή. Είναι όπου και να παίξουμε και στην Αθήνα να παίξουμε όπου αλλού δηλώσει έδρα. Είναι δύσκολο μάτσα. Γενικώς πιστεύω, Μανώλη, και νομίζω και εσύ θα συμφωνήσεις και όλοι οι ακροατές μας, ότι δεν υπάρχουν πλέον σε αυτήν την Super League εύκολα παιχνίδια. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί εποχές που λέγαμε Ηρακλής είσαι και διπλών και η ομάδα σαν ομάδα δεν έχει την οντότητα που είχε παλιά.
0: Και το βλέπω και το ανάποδο. Και δεν υπάρχουν και σίγουρα χαμένα παιχνίδια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: όπως δεν πρέπει να υποτιμάς τις ομάδες οι οποίες είναι οι αδύναμες θεωρητικά στη βαθμολογία, έτσι δεν πρέπει να ξεκινάς και με φόβο και να υπερεκτιμάς τις ομάδες που είναι στην κορυφή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συζητούσα με ένα φίλο σήμερα ότι το μπάτζετ της Καλαμάτας, όπως και άλλων ομάδων, μπορεί να είναι το μπάτζετ του Διαμαντή, πώς το λένε αυτό που πήρανε για να κάνουν για τις εντυπώσεις στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι το μπάτζετ. Ποιον?
2: Το Ζαφίρι.
0: Το Ζαφίρι, Διαμαντή το λέω εγώ, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το μπάτζετ του Ζαφίρι Διαμαντή λοιπόν, είναι η Καλαμάτα πέρσι, φέτος και του χρόνου. Δεν είναι το φετινό μπάτζετ. Είναι πέρσι, φέτος και του χρόνου.
1: Στις πρώτες 6 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, το μοναδικό έτσι de facto στοιχείο όλου του πρωταθλήματος είναι ότι η εντός έδρα ΑΕΚ είναι πανίσχυρη. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει de facto. Ούτε ο Παναθηναϊκός με έχει εντυπωσιάσει, που με ένα 5-5 με πολύ εύκολο πρόγραμμα όλοι είχε ξεσηκωθεί μια θύλα κάτω, ειδικά κάτω στην Αθήνα, ότι είναι η χρονιά του Παναθηναϊκού κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Τον είδαμε χθες να χάνει στο Καραϊσκάκι. Ούτε ο Ολυμπιακός πείθει, παρά τις νίκες που πετυχαίνει τώρα τα τελευταία με τον

0: αφήσει στον πάγκο του οριακές νίκες και μέτριες σχετικά εμφανίσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ των προηγούμενων ετών, ο κάτι που ισχύει για τον Άρη. Οι μικροί έχουν ανέβει επίπεδο κτλ. Βλέπεις ότι μόνο η εντός έδρας, το τονίζω αυτό.
1: Ναι, γιατί
0: η εντός έδρας ΑΕΚ είναι πανίσχυρη.
1: Σε δύο παιχνίδια θα πρέπει να έχει χάσει κιόλας.
2: Καλησπέρα, Πρόεδρε.
0: Δεν άκουσα.
1: Είπα καλησπέρα τον Πρόεδρο, δεν ήρθε ο Μονεβασιώτης. Ο πιο μεγάλος Πρόεδρος. Της μαμάς του λόγου, του ΓΣ.
0: Ο Μάκης.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα για μένα, τον Πρόεδρο. Βέβαια. Οπότε ναι, δεν υπάρχει κάποιο έτσι, κάτι άλλο να φοβηθείς, ας πούμε. Έτσι, δεν υπάρχει να φοβηθείς. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ματσάρ και παίξει και το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα. Που προφανώς η σημερινή ήττα θα τους συσπυρώσει περισσότερο, θα τους ψαχουλεύσει, θα ψαχουλευτούν περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξουν και άλλοι παράγοντες ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος. Αλλά
1: θα παίξουν σίγουρα.
0: Τι λες?
1: Θα παίξουν σίγουρα ρόλο. Ήδη παίζουν.
0: Δεν ξέρεις αν θα παίξουν ρόλο στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. Και εγώ περιμένω μια εχθρική διαιτησία, όπως και χθες σε παιχνίδι με το Λεβαδιακό στο Καφρατζόγλιο. Για μένα και χθες η διαιτησία εχθρική είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Στην πρώτη φάση για διαμαρτυρία να δίνεις κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Ρακλή και στη συνέχεια να βλέπεις τραβήματα φανελών, ξεκάθαρα φάουλ και ούτε κάρτα ούτε και παίζεται.
1: Συμφωνώ.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, μην μας παραμυθιάζει ότι κέρδισαμε το παιχνίδι. Η διαιτησία και χθες ήταν κάκιστη τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν πραγματικά ακατανόητα αυτά που έδωσε κάποια φάση. Ειδικά θυμάμαι μια φάση που στο πρώτο ημίχρονο που διώχνουμε την μπάλα, ή στο δεύτερο, στο πρώτο νομίζω, που διώχνουν την μπάλα μέσα στους κεντρικούς αμυντικούς, ή ο Βούρος ήταν ή ο Πίνια, που του τραβάει ξεκάθαρα την μπάλα. Το πέταλο φαινόταν πεντακάθαρα, που του τραβάει τη φανέλα, πάει να του σκίσει ο επιτιθέμενος του Λεβαδιακού και δεν έδωσε τίποτα, λέει παίζεται. Δεν δόθηκαν κίτρινες, δηλαδή ήταν κακή η διαιτησία και χθες.
1: Ήταν κάκιστη.
0: Περιμένω κακή διαιτησία και την Κυριακή στην Τούμπα.
1: Είναι σίγουρο αυτό.
0: Εντάξει, αλλά δεν ξέρεις, μπάλα είναι, η ομάδα δείχνει.
1: Κοίταξε, το μόνο θετικό είναι ότι θα
0: έχουμε μόνο μία ήττα στη Φιλαδέλφεια που χάσαν όλοι, και όλοι με βαριά σκορ. Και ο Ευρωπαίος Όφη, ο Νταμπλούχος των Κυπέλων Όφη, τρίμπαλο άρπαξε. Πέντε ο Άρης, τέσσερα εμείς. Η Λεύσκη Σόφια, η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, και αυτή τέσσερα έφαγε. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ δυνατή εντός έδρας. Άλλη ήττα δεν έκανες. Και έχουμε και κλεμμένους βαθμούς. Ειδικά οι δύο πλέον βαθμοί του αγώνα με τον Ατρόμητο. Αν δεν πέσει το μάτι με τον Βόλο, δεν ξέρεις αν πέρασες που αντίστοιχη φάση σε εμάς η αμφιβολία ήταν κατά μας. Ενώ στο μάτι με, με τον Ατρόμητο έγινε το αντίθετο σου του Ήβη Λόπεθ. Εντάξει, δηλαδή ο μάτι θα μπορούσε κάτι να έχει σήμερα μίνιμουμ 11 βαθμούς αντί για 9. Αλλά τέλος πάντων, πέρασε.
1: Επίσης, το μάτς αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν κερδίσεις την Τούμπα, να ξέρεις ότι ισοβαθμίζεις μετά. Στους 12.
0: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, ελπίζουμε να είναι η ομάδα από την αρχή καλύτερη. Εντάξει, θα δεχτούμε πίεση προφανώς. Είναι σε επίπεδο μονάδου, είναι πιο ποιοτική ομάδα ο ΠΑΟΚ.
1: Καλά, αναμφισβήτητα και πιο έτοιμη είναι και σίγουρα είναι πολλά πιο.
0: Είναι πρωταγωνιστή, πήρε τίτλους, παίζει στην έδρα του, θα είναι και η ατμόσφαιρα του ντέρμπι, ξέρουμε ότι δεν μας γουστάρουν, έτσι είναι αυτό, είναι δεδομένο και γενικά είναι πασιφανές ότι τον Ηρακλή, αν εξαιρέσει κάποια υγειοσκεπτόμενα μυαλά Ελλήνων φιλάθλων και δημοσιογράφων, δεν τον γουστάρει το ποδοσφαιρικό σύστημα της Ελλάδας. Ναι. Είναι βγάζει μάτι αυτό, ρε παιδί μου. Πρέπει να είσαι βλάκες να μην το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι αυτό που λέει πριν, γιατί ακριβώς ο Ηρακλής δεν έχει ανέβει και ούτε πρόκειται ποτέ να ανέβει, ελπίζω τουλάχιστον σε άρμα. Οπότε δεν είμαστε ομάδα που θελκτική για τους υπόλοιπους κουμανταδόρους του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Επίσης, χθες ήταν μια Κυριακή όπου κάθισε μετά από πάρα πολύ καιρό να δω τηλεόραση και να δω εκπομπές το βράδυ, περιμένοντας να χαζέψω λίγο στα αθλητικά, να πάρω μια μυρωδιά.
0: Χαρά σου, κουράγιος.
1: Θανάση. Λέω, πού είναι ο Διακογιάννης, ρε παιδιά? Δηλαδή, υπάρχει σε όλα τα πάνελ μια χαζή ξανθιά ή μια που παριστάνει τη χαζή ξανθιά και τέσσερις δηλωμένοι δημοσιογράφοι ταγμένοι σε ομάδες. Όχι με ανεξάρτητος, αλλά παλιά ήμουν Ηρακλής και τώρα εντάξει, θα πω και κάτι καλό για τον Ηρακλή. Μιλάμε, πες μας εσύ για την ομάδα σου και όχι έτσι η ομάδα σου, και αν αυτό το φάουλ το έκανε δική σου η ομάδα. Καφενές. Και να σου πω και κάτι που με πείραξε. Με πείραξε ο τίτλος στην ΕΡΤ, χαμηλά κάτω στο μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Τριάρα έριξε η ΑΕΚ στον Όφη.
0: Ναι.
1: Φίλε, στην ΕΡΤ, έχετε χαζέψει εντελώς. Τι παίρνετε, ρε? Είστε ηλίθιοι. Γιατί δεν γράψατε τον έπληξε, την έπληξε την ΑΕΚ ο Όφη στο Super Cup? Τι είναι αυτά που γράφετε, είστε κάνετε δημοσιογραφία. Δυστυχώς
0: έχει νομιμοποιηθεί πλέον στην Ελλάδα το οπαδικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, όχι, εγώ δεν είμαι υπέρμαχος του να είναι δηλωμένος, να μην κρύβει τόσο την οπαδική του προτίμηση ένας ρεπόρτερ. Αλλά θέλω όταν κάνει τη δουλειά του, γιατί η δουλειά του δεν είναι να υπερασπίζεται την ομάδα που κάνει το ρεπορτάζ. Άλλο πράγμα είναι η δημοσιογραφία, άλλο να είσαι εκπρόσωπος τύπου μιας ομάδας ή μιας κυβέρνησης. Λοιπόν, όταν κάνεις την ώρα που επιτελείς το έργο της δημοσιογραφίας, θέλω να μιλάς όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Δεν με πειράζει να είσαι δηλωμένος Ηρακλειδέας, αλλά δεν θέλω να κάνεις το άσπρο μαύρο και να δίνεις πάντα δίκιο στον Ηρακλή.
1: Εμένα δεν με χαλάει ούτε η οπαδική δημοσιογραφία. Αρκεί να ξέρω ότι βλέπω μια οπαδική εκπομπή από οπαδούς δημοσιογράφους.
0: Άλλο αυτό.
1: Δεν μπορεί να καθόμαστε να συζητάμε αμερόληπτα για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και τι θα έπρεπε αυτό. Και έρχεται ένας διαιτητής που τον ξεφωνίζαμε 20 χρόνια που σφύριζε να κάνει τώρα τον αδέκαστο και να μας πει αν η φάση ήταν ή δεν ήταν. Ρε φίλε, κάνε μας τη χάρη. Όταν σφύριζε, δεν σε πιστεύει κανένα. Τώρα θα σε πιστέψουμε. Λοιπόν. Να ξέρω τι παρακολουθώ. Παρακολουθώ ένα καφενείο από 5 οπαδούς, όπως θα έλεγα, ξέρω εγώ, τους μεγάλους, εισαγωγικά τους μεγαλύτερους σε ηλικία, όταν είμαστε παιδιά, όταν ακόμα υπήρχαν καφενεία, γιατί τότε τελειώσαν και τα καφενεία. Λοιπόν, να ανταλλάσσουν απόψεις και κασούρα για την ομάδα τους, ή θέλω να δω τι έχει γίνει πραγματικά, για να ξέρω πού βρίσκεται το πρωτάθλημα. Ούτε στην ΕΡΤ.
0: Ναι. Έτσι είναι. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα του αγωνιστικού, το καλό αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι παρόλο που η ομάδα είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, με νέα σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Βλέπεις ότι χωρίς να παίζει κάποια μπάλα αμαν-αμαν, χωρίς να είναι ιδιαίτερα έτσι ελκυστικό το ποδόσφαιρο που παίζει, αν μη τι άλλο έχεις κάνει μόνο μια ήττα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είσαι μια ομάδα που χάνει δύσκολα. Λογικά θα φτύνουν αίμα για να μας κερδίζουν. Και εμείς λογικά θα φτύνουμε αίμα για να κερδίζουμε. Λογικά οι πιο πολλές νίκες μας οριακές θα είναι.
1: Πολύ αίμα φέτος. Πολύ αίμα.
0: Ναι, ούτως ή άλλως είμαστε μαθημένοι. Στο DNA μας έχουμε μάθει τα δύσκολα. Mm-hmm. Εδώ ήταν όλη η εβδομάδα καλοκαίρι και έβρεξε στη Θεσσαλονίκη μόνο τις 2 ώρες που έπαιξε ο Ηρακλής. Δύο άρθρα πήγαν 2 ώρες αργότερα. Όχι. Δεν έβρεξε το Χάρι Λαβ.
1: Δεν έβρεξε.
0: Εμάς να μην πω τώρα τι έγινε.
1: Δεν έβρεξε απλά. Έριξε όση βροχή χρωστούσε για το καλοκαίρι, για τα καπνά. Λέει, έχετε χωράφει, εμείς θα χωριστεί.
0: Μια και μιλάμε για τη βροχή, καλό το test drive που έγινε και πήρε άριστα ο νέος Φουλοτάπητας, έτσι, παρά τον ούτε κολούσε η μπάλα, ήταν φαίνεται ότι όντως πήγε καλό χορτάρι.
1: Ισχύει.
0: Άξιζε δηλαδή, παρόλο που ήταν κακός, περιμέναμε τόσο πολύ για να μπει ο χορτάρι, αλλά άξιζε αυτή η υπομονή, φαίνεται να έγινε καλή δουλειά. Εντάξει, το Καφτατζόγο, όπως είπες και εσύ, έχει ακόμα πάρα πολλές ελλείψεις, αν θέλουμε να το θεωρήσουμε ένα σύγχρονο γήπεδο, ναι, και σε επίπεδο συστημάτων τεχνολογικών, τουρνικέ και ας πούμε οι ηλεκτρονικοί πίνακες ήταν δυσπιστοί, τέλος πάντων. Είναι θέματα που εμένα δεν με πολύ αφορούν στην παρούσα στιγμή. Με ενδιαφέρει να κερδίζει η ομάδα και να παίρνει βαθμούς. Και εντάξει, κρατάμε τα αισιόδοξα τη στοιχεία.
1: Συμφωνώ.
0: Πάμε παρακάτω, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολη χρονιά, θα έχουμε και καλές μέρες, όπως είπαμε την Κυριακή, θα έρθουν και ήττες και ακόμα χειρότερες εμφανίσεις και αδικίες διαιτητικές, αλλά είμαστε μαθημένοι. Είναι φέτος. Καλώς και ακούς είναι χρονιά καθιέρωσης. Τώρα, αν στην πρώτη μας χρονιά, στην επιστροφή μετά από τόσα χρόνια στην κατηγορία, καταφέρουμε να πούμε και στα play-off για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, πολύ ευχαρίστως. Και νομίζω ότι είναι στις δυνατότητες της ομάδας με αυτά τα δείγματα γραφής που έχουμε από όλες τις ομάδες σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές.
1: Νομίζω πως ναι. Ακόμα δεν τολμώ να το φωνάζω και
0: ούτε
1: να το λέω.
0: Ούτε εγώ ακόμα, ναι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Αλλά
0: μιλάω πρωτίστως για καθιέρωση.
1: Νομίζω ότι λίγο να μας βγουν τα πράγματα μεσοεπιθετικά. Και να χρησιμοποιηθούν και όλοι οι παίχτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί ξέρεις τώρα έχουμε ο ένας έκανε χείρι στο γόνατο, ο Βιλόπεζ έπαιξε ένα ημίχρονο.
0: Πάντως έχουμε δηλαδή από τη μέση και μπροστά, χωρίς να θέλω να μειώσω τους μέσους αμυντικούς, αλλά βλέπεις ότι πλέον έχουμε και παίχτες με καλά χαρακτηριστικά τεχνικά. Δηλαδή ο Σαντέ Σίλβα πολύ καλός ήταν στον τεμπούτο του.
1: Πάρα πολύ καλός και
0: αυτό ουσιαστικά αλλάζει την
1: του. Μπράβο. Βοήθησε και άλλαξε και την εικόνα της ομάδας.
0: Ακριβώς. Ο Νιζέτ μας είχε δείξει από το πρώτο παιχνίδι ότι είναι ένας καλός τεχνίτης. Mm-hmm. Ένας παίκτης που και έβαλε και γκολάρα. Πολύ ωραίο γκολ. Ο Κράιντ μας. Εγώ που τον έκρισα τον Κράιντ, δηλαδή και χθες όταν μπήκε μέσα.
1: Χρωστάμε μια συγγνώμη στον
0: Κράιντ. Πολύ ωραία κεφαλιά ψαράκι. Εξαιρετική και η σέντρα του Σόρια, ναι, που γενικώς ήταν πολύ. Έκανε και μια τρίπλα εκεί, αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο μπροστά στα επίσημα σε κάποια φάση μείναμε με ανοιχτό στόμα. Έχει τον Μπαρσένας, ο οποίος είναι ποιοτικός παίκτης στο δεκάρι της Εθνικής Παναμά. Όταν θα επιστρέψει, τον είδαμε στον τεμπούτο του να σκοράρει στο μάτι με την Τρίπολη. Ο Πέντρο Μαρκές καλός είναι. Είναι ένας τίμιος επιθετικός. Εντάξει, δεν είναι ο σούπερ striker, αλλά είναι ένας καλός επιθετικός. Εντάξει, δηλαδή έχει ρε παιδί μου που το
1: παίξει. Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πολύ καλό μέσο χθε, οκ, δεν ήταν σε καλή μέρα, γι' αυτό και τον άλλαξε ο Ματσάρη.
1: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Σου έχει απαντήσει όλα σου τα ερωτήματα ο Ματζάρη?
0: Όχι, ούτε τα μισά.
1: Άκου όμως να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Για όποια πράγματα έβαζα στον εαυτό μου, δεν τα λέγα φωναχτά, ερωτηματικά, και έλεγα γιατί τώρα να το κάνει αυτό έτσι, γιατί εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να το κάνει κάπως αλλιώς. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και μέχρι σήμερα δικαιώνεται. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να παίζουμε 3-5-2 με να πιέζουμε πάρα πολύ ψηλά. Αυτό κράτησε στον πρώτο αγώνα με το Κύπρο και στην ΑΕΚ. Πάνω όλε τρία. Φάγαμε 7 γκολ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε 2 αγώνες. Γύρισε την ομάδα πίσω, γκρινιάζαμε γιατί γυρίζει την ομάδα πίσω. Όμως γυρίζοντας την ομάδα πίσω, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους, πήρες βαθμούς. Δεν έχασες.
0: Ναι, δεν έχασες. Δεν έχασες.
1: Ναι, γιατί τότε υπήρχε, όχι είναι οι παίχτες του Κόντι, όχι είναι οι παίχτες του Μόντι, είναι οι παίχτες του Αυτονού και δεν βάζει τον Ίβι Λόπες και δεν βάζει τον Μαρκές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τους έβαζε γιατί όντως τους θεωρούσε ότι ήταν ανέτοιμοι. Και ορίστε που τους έβαλε. Και τους βάζει και τους ξεκινάει και βασικούς. Άρα δεν έχει ούτε εμπάθεια με τους παίχτες, ούτε εμπάθεια με τον Κόντι.
0: Όχι.
1: Ούτε ναι. Τίποτα. Λέγαμε. Ο Κράιντς, τι έμονε είναι αυτή με τον Κράιντς, ρε γάμο, τι έμονε με τον Κράιντς. Εχθές ο Κράιντς έδωσε 3 βαθμούς. Έδωσε μια assist στο γκολ και έβαλε και το δεύτερο.
0: Ναι, το κλείδωσε. Ναι, ναι.
1: Ναι, μπορεί εμείς εκεί να θέλαμε να έχουμε τον Τζάβι. Αλλά τον Κράιντς έχουμε. Και από ό,τι φαίνεται, ναι, το δικαιώνει όμως. Ναι. Τη δικαιώνει την αλλαγή.
0: Όπως και να έχει, δεν μας αρέσει. Έχουμε στον πάγκο μας μια από τις μεγαλύτερες προπονητικές φυσιογνωμίες που έχουν περάσει ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι de facto, δεν, είναι, δεν υπάρχει, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Οπότε ξέρει σίγουρα καλύτερα από εμάς και το άθλημα και τα πάντα όλα. Οπότε θα τον αφήσουμε να δουλέψει και θα είναι κέρδος για τον Ηρακλή αν καταφέραν τέτοιους ελληνικούς προπονητή να τον μπολιάσει όσο περισσότερο γίνεται στον οργανισμό που λέγεται Ηρακλή.
1: Φίλε, αν ήταν.
0: Να μην είσαι ο Ηρακλή του Ματσάρη.
1: Αν ήταν.
0: Κάποια χρόνια μετά να λέω Ηρακλή του Ματσάρη.
1: Αν ήταν σε ομάδα της Αθήνας, θα βλέπαμε ντοκιμαντέρ με ασπρόμαυρα πλάνα στην ΕΡΤ για τον Ματσάρη.
0: Θα ήταν.
1: Και εδώ.
0: Αθλητικών ειδήσεων από το Ματσάρη και εδώ. Και το Ματσάρη θα τελειώνανε.
1: Παίζει το σενάριο γιατί καπνίζει το Ματσάρη και δεν με έδωσε το χέρι. Και να πω ότι εχθές πήγε μόνος του ο Ματσάρη και έδωσε το χέρι στον προπονητή του Λεβαδιακού.
0: Στο Χαραλάμπους, ναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή τους είδα, χαιρετηθήκανε, γκαλιαστήκανε. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Βέβαια, δεν ξέρω αν το αυτοκόλλητο που μπήκε πίσω από τους πάγκους. Μπήκε ένα διαφημιστικό αυτοκόλλητο. Μπήκε ένα διαφημιστικό αυτοκόλλητο. Το οποίο για πρώτη φορά είναι αδιαφανές σε όλο τον πάγκο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να βλέπεις αν υπάρχει κανένας ύποπτος να καπνίζει από πίσω.
0: Όχι, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει μια ρουφιά.
1: Στην κάνει του όπλου, στην κάνει του όπλου στο στρατό.
2: Εν τω μεταξύ, μιλάτε εσείς που καπνίζετε και δύο, έτσι. Να το λέω αυτό.
1: Εμείς, φίλε, δεν μπορούμε να τα καπνίσουμε. Ηρακλής είμαστε. Εγώ καταρχάς θέλω τον αγκαλιάζω το Ματζάρι και τον κερνάω τσιγάρα. Δεν μπορεί να είσαι Ηρακλής. Έχω έρθει καφτατζόγλιο με κομμένο τσιγάρο 2 φορές στη ζωή μου μετά από 3 μήνες.
0: Και
1: το άρχισε, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Ναι, καθά τζόγλιο πήγε στην περιοχή.
1: Δεν γίνεται.
0: Κάπως περίπατο στην εξοχή.
1: Σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Είχα το κάποια στιγμή τον πατέρα μου στην εντατική με ένα πρόβλημα με την καρδιά του και έχει βγει από την εντατική και είναι σε αυτές τις μεγάλες αίθουσες που είναι σαν εντατική, που όμως έχει πολλά κρεβάτια μέσα. Καλωδιωμένη πάλι, αλλά δεν είναι τόσο αυτό. Και του λέω, παπά, χρειάζεται κάτι, μου λέει ένα ραδιάκι, λέει παίζει ο Ηρακλής το μεσημέρι. Λοιπόν, πάω λοιπόν στον γιατρό που ήταν βραδική, του λέω: γιατρέ, λέω, ο πατέρας μου λέω, θέλει ένα ραδιάκι. Μου λέει: αγόρι μου, ραδιάκι εδώ, φέρ' το να λέει, αλλά ή κάτι που να παίζει πολύ χαμηλά, ή φέρ' το και ένα ακουστικό. Ναι. Λέει: τόσο Ηρακλής είναι, λέει, με τα τραγούδια. Όχι, του λέω: δεν είναι με τα τραγούδια. Λέω: είναι Ηρακλής, του λέω και παίζει. Όχι, μου λέει: μα μην τυχόν και του φέρει, λέει: μην τυχόν. Και Ηρακλής κιόλας μου λέει: α, σε λένε, μην έχουμε εδώ. Έκτακτα.
0: Διαβασμένος γιατρός.
1: Ναι, ρε, διαβασμένοι όλοι, τρελάθηκες. Είναι δυνατόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι, θα ξαναγυρίσουμε εδώ. Θέλω να σε πάω κάπου. Είδα κάποια δημοσιεύματα στα social που με στεναχώρησαν πάρα πολύ σχετικά με τον Λούκιτς και τον μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Του την πέσανε πολύ, βέβαια. Έχει δώσει δικαιώματα, έτσι, για να τα λέμε όλα. Εγώ δεν είμαι καλός προπονητής. Αλλά και πέρυσι, από την νίκη του Παναθηναϊκού και μετά, και φέτος τώρα στο μάτς του Σαββάτου στο Περιστέρι, έχουμε χάσει, δηλαδή όπως είπε ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής κάνει καλύτερα δεύτερα ημίχρονα, έτσι και ο μπασκετικός Ηρακλής, αν εξαιρέσουμε το μάτι με τον Παναθηναϊκό που έγινε η απόλυτη ανατροπή, σχεδόν σε όλα τα μάτια, τέλος σε πολλά μάτια της εποχής του Λούκιτς, είμαστε κακοί στο δεύτερο ημίχρονο. Χάνουμε διαφορές,
1: μάτια
0: που έχουμε καθαρίσει λογικά, κάνουμε οριακές τελικά νίκες και κάποια τα χάνουμε, λέει τώρα όταν προηγείσαι με 17 πόντους στο ημίχρονο και είσαι αντίπαλος το Περιστέρι, δεν παίζει με τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, έστω, κουτσά στραβά πάρει την νίκη.
1: Και μάλιστα, όχι
0: μόνο. Δεν φταίει μόνο ο Λούκιτς.
1: Όχι μόνο το Περιστέρι, με δύο παίκτες του Περιστερίου. Από εκεί έχασες.
0: Ουσιαστικά. Τώρα, έχανε ο άλλος από κάτω, τα κάνει προσπίση, βγαίνει μόνος με το καλάθι, τα μπλόκει αέρα. Ούτε καν στεφάνι δεν βρήκε. Δεν λέμε ονόματα τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Χρειάζεται ψηλό η ομάδα. Και στον μπάσκετ θα έχουμε δύσκολη χρονιά. Και εκεί ισχύει ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Είδαμε, ας πούμε, ότι η Καρδίτσα έχει κάνει το 2-2. Και τώρα που είναι ο επόμενος μας αντίπαλος.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις περισσότερη εμπειρία από μένα στο μπάσκετ. Θεωρείς ότι η εικόνα μέχρι σήμερα αξίζει το ανάθεμα στον Λούκιτς? Γιατί εγώ το βλέπω λίγο άδικο.
0: Είναι λίγο υπερβολικό.
1: Έτσι νομίζω.
0: Έχει βάση. Από έχει τώρα. Βάση.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί όταν μια ομάδα χάνει συνέχεια διαφορές. Είναι και θέμα προπονητή, διαχείριση του αγώνα. Δεν γίνεται, να μην έχει, δεν γίνεται στις νίκες να έχει την πρώτη ευθύνη.
1: Συμφωνώ.
0: Της, ναι, εντάξει. Αλλά ναι, ότι είναι υπερβολικό, είναι υπερβολικό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, κοίταξε, δεν είμαι ούτε εγώ άρχιστος γνώσης του μπάσκετ όσον αφορά τα προπονητικά, τα συστήματα κτλ. Μην παίζουμε τώρα, μην το παίζουμε ειδική σε κάθε άθλημα. Αλλά ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα με το καλημέρα το μάτσο του Σαββάτου με την Καρδίτσα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν από ότι είναι τελικός, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Okay. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα μάτσο που το καθαρίσει εύκολα η ομάδα.
0: Εύκολα, μακάρι να επιβεβαιωθείς.
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, απλά πιστεύω ότι έχει προβλήματα επιπολαιότητας. Δηλαδή, ήμασταν σαφέστατα μια καλύτερη ομάδα. Στον μπάσκετ, ξέρεις, λένε ότι η καλύτερη ομάδα πάντα κερδίζει.
0: Ναι.
1: Είμαστε καλύτεροι.
0: Από το Περιστέρι. Ναι, δεν κερδίσαμε.
1: Αλλά δεν κερδίσαμε, ναι.
0: Και
1: το καταφέραμε γι' αυτό.
0: Θα ματζιδιάσω με αυτό που λέω, αλλά και κύριε, δηλαδή, ειδικά στο κάρφωνο του Λέκιου. Που μπαίνει στο τέλος που αρφώνει, δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι καλά και φάουλ. Δεν γίνεται να μην το δίνει αυτό το φάουλ. Που έχει προσπαθήσει ο άλλος να του κόβει, που έχει του Περιστερίου, που πηδαίνει να του δώσει τάπα και τον παίρνει μέσα του καρφώνει και το χέρι. Είναι ξεκάθαρο καλά και φάουλ. Δεν γίνεται να μην το δώσει. Θα μου πει όταν χάνει το 17 πόντου διαφορά από το ημίχρονο, εκεί στέκεσαι. Και όμως εκεί στο φινάλε του αγώνα είναι μια βολή που αν έμπαινε μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Συμφωνώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα τι βλέπεις για την επόμενη εβδομάδα στο ποδόσφαιρο?
0: Τι βλέπω, τι βλέπω τώρα, δεν μπορώ να πω τώρα τι βλέπω, αλλά είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος.
1: Όλοι
0: μας. Και ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει, γιατί και ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι άρρωστος. Σαν οργανισμός γενικότερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει γκρίνια από το καλοκαίρι και μετά, από την πόλη Κωνσταντέλη και μετά, υπάρχει μπόλικη μύρλα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα της Τούμπας.
1: Νομίζω ότι μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια. Σαν να έχει μειωθεί όλη η αξία όλων των υπόλοιπων παιχτών. Και η αξία και σαν προσωπικότητες. Και η αξία και σαν προσωπικότητες. Δηλαδή, σήμερα έβλεπα το μάτσο ότι ήταν τρικυμία. Λέω, αρχικό δεν έχει αυτή η ομάδα. Δεν έχει κάποιον εκεί να πει με την Καλαμάτα, εμείς είμαστε εδώ τα λεφτά.
0: Σήμερα μου κάνει εντύπωση μετά το 1-3, ενώ έχει ακόμα αρκετή ώρα. Έχει περίπου 15 λεπτά, 20 μαζί με τις καθυστερήσεις. Δεν υπήρχε ίχνος. Έτσι, κουράζιου για αντεπίθεση. Ναι. Θα μου πεις, παίζει με 10, okay, αλλά ένα 3 είναι το σκορ. Με στην έδρα σου παίζει με την Καλαμάτα, δεν είναι ένα 5 στον Περναμπέου. Ναι. Και φάνηκε ότι είχαν αποδεχτεί το 75 ότι τελείωσε. Σήμερα δεν παίρνουν ούτε πόντο, ας πούμε.
1: Αν μπορούμε να δούμε ένα ευχάριστο για την επόμενη εβδομάδα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα έρθει θέλοντας και εμείς με τον τρίτο του τερματοφύλακα.
0: Το Μοαστηρλί,
1: Ναι, γιατί ο.
0: Ο οποίος είναι καλός για τερματοφυλάκας. Είναι και διεθνής με τις ελπίδες. Είναι καλός για τερματοφυλάκας.
1: Καλός είναι, αλλά είναι άπειρος. Τον είδα σήμερα.
0: Okay, εντάξει.
1: Ήτανε λίγο. Μας βάλανε να βγούμε με τους μεγάλους.
0: Για τερματοφυλάκες. Πολλά μπράβο και στον Αθανασιάδη, ο οποίος είναι καλός γενικά φέτος και ειδικά χθες έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Το απευθείας φάουλ στο πρώτο ημίχρονο και σε ένα βρομπόστο που είναι από τα 30
1: Σωστά,
0: μέτρα. Πήγαινε
1: μπάλα.
0: Εγώ που να στο πίσω το πέταλο της 10. Το βλέπω πίσω, λέω αυτό, λέω, καρφώνεται τώρα στον ουρανό των νυχτίων, όπως λέγαμε, έχει κάνει πολύ μεγάλη απόκρουση και γενικώς μετά από κάποια λάθη που έκανε στα πρώτα παιχνίδια, βλέπω ότι είναι σταθερά καλός.
1: Να σε ενοχλεί αυτό?
0: Όχι, γιατί να με ενοχλεί, και ο τερματοφύλακας είναι μέρος του παιχνιδιού,
1: εμένα
0: δεν υπάρχει καμία ομάδα στον πλανήτη που
1: εμένα
0: να
1: με ενοχλεί.
0: Δεν γίνεται όμως εσύ,
1: γι'
0: αυτό και οι μεγάλοι σύλλογοι παίρνουν μεγάλους τερματοφύλακες. Που και
1: όχι.
0: Μεγάλοι τερματοφύλακες θα κάνουν και μεγάλα λάθη.
1: Μεγάλος τερματοφύλακας σίγουρα, δεν το συζητάω. Να σου πω τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί που στο μάτς με τον Λεβαδιακό έχω διακριθέντε τον Αθανασιάδη. Με ενοχλεί. Με τον τελευταίο έχω διακριθέντε τον τερματοφύλακά μου. Αυτό με ενοχλεί.
0: Είπαμε, είναι μέχρι στιγμής το αν ένα πράγμα βγάζει μάτι στον φετινό Ηρακλείο ότι είμαστε κακοί στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Σε όλα μας τα παιχνίδια είμαστε, δεν βλεπόμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Ακόμα και στις δύο νίκες που κάναμε, στην Τρίπολη και χθες. Είναι κάτι που πρέπει να το βελτιώσει σιγά σιγά ο Ματάρη.
1: Να διαβάσω δύο μηνύματα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δυστυχώς ο Εύη, ο οποίος είναι το βασικό σκαλοπάτι για ανάπτυξη, δεν ήταν καλός. Έχανε κοντρόλ και έκανε αβίαστες λάθος πάσες. Ήταν παράγοντας που μας έκλεισε πίσω στο πρώτο.
0: Ναι, και μετά, το τρέγκλειστερό, εντάξει, okay.
1: Μετά το 20 λεπτό και μάλιστα έπαιξε και με ίωση, έτσι. Ναι, γι' αυτό και τον έκανα αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Ο Ματζάρι είναι ταυζήτα, παιδιά, θα μας κάνει μήνυση. Είναι ταυζήτα. Ο Ματζάρι είναι
0: ναι,
1: πολύ.
0: Εδώ δίστανται οι απόψεις. Και εγώ νομίζω ότι είναι Ματζάρι. Αφού... Γιατί, ας πούμε, είναι με double Z, με διπλό Z.
1: Σωστά.
0: Όπως λέμε, ας πούμε, σκουάντρα ατζούρα.
1: Ναι.
0: Αλλά μίλησα με έναν φίλο που ξέρει πολύ καλύτερα Ιταλικά από μένα, που ένα εξάμεινο έκανε Ιταλικά. Και μου λέει είναι από λέξη σε λέξη. Διαφέρει, είναι λέει, πιο πολύ τσου παρά τζου.
1: Μα το είπε ο ίδιος ο Γιάννη τον Πάγκο στη συνέντευξη. Λέει, όχι, είναι ζ.
0: Ναι, α, δεν το είδα, δεν το είδα ολόκληρο.
1: Ζωρό. Είναι πολύ μεγάλο προπονητή. Επίση, πήρε μια εντελώς καινούργια ομάδα και παίρνει νίκες στην μεγάλη κατηγορία. Αφήστε να δουλέψει, καμιά κριτική δεν χρειάζεται. Καλά τα λέει ο Στίβ. Όχι, κριτική.
0: Πολύ καλά τα λέει.
1: Η κριτική, όταν δεν, παιδιά, δεν είναι κακοπροαιρετή. Όταν δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν έχω το Θανάση το φίλο μου που είναι προπονητή και θέλω να το χώσω στην ομάδα που λέγανε παλιά. Σε τακτοποιήσω, εγώ το φάμε αυτόν.
0: Ναι.
1: Όταν η κριτική είναι, βλέπουμε πράγματα που μα ενοχλούν. Έρχεται όμω, για μένα, εγώ το έχω πει, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που με δικαιώνει. Λέω, ναι, αφού αυτό ξέρει καλύτερα από εμά. Γιατί ο Ήβη τον έκανε αλλαγή. Λέγανε, γιατί τον έκανε αλλαγή. Γιατί θα πέσει ένα μήνο, γιατί ήταν άρρωστος. Αν δεν τον ξεκινούσε, θα λέγαμε γιατί δεν ξεκινήσει τον Ήβη. Η ρεπόρτερ του Ηρακλή είναι καλύτερη μέσα στο Βούρκο, λέει μετά αυτό. Ναι, οκ. Okay. Ο Ματζάρη διάβασε τις αδυναμίες του Μοναστρελή και χτύπασε κόμπρα, λέει, την Κυριακή. Μάλιστα. Λέτε ρε, τότε να είναι παιχταράς και ο Κάκα. Γιατί να μην είναι παιχταράς και ο Κάκα. Μην κοιτάς που δεν ήρθε. Για να τον ήθελε σαν τρελός, κάτι θα ήξερε κι αυτός, μωρέ. Έτσι, ναι.
0: Ο Κάκα είχε δείξει άλλα δείγματα γράφης στα νιάτα του. Δεν έκανε την καριέρα που αναμενόταν να κάνει. Αλλά εντάξει, τώρα τον ήθελε ο Ματσάρη. Τώρα τελείωσε. Δεν ήρθε ο Κάκα. Μην μένουμε εκεί.
1: Εντάξει, τα Χριστούγεννα κοντά είναι. Τα Χριστούγεννα κοντά είναι.
0: Έτσι,
1: τα ναι. Σου λέει, πρόεδρε, άσε τις αθοδέσμες στα αποδυτήρια και τα πριν φέρει τον ο Κάκα να τελειώνουμε. Τώρα με αυτή την αθοδέσμη, τι έγινε, μήπως ξέρεις παρασκήνιο.
0: Για ποιο, για την αθοδέσμη.
1: Την αθοδέσμη την έφερε στο γήπεδο η Χάιδο και την έδωσε στον πρόεδρο.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά
0: και
1: ο πρόεδρος.
0: Έκανε μεταφορά.
1: Δεν ξέρω, την έβγαλε η κουτρά. Δηλαδή δεν πήρε ούτε 10 τριγωνάκια να το πάει το Ματζάρι.
0: Μάλιστα, τώρα, το Μονεβασίλη τον έχεις για να αγοράζει πριν το παιχνίδι κιόλα. Όχι για το Ματζάρι, επειδή είναι προπονητή, δεν του το έχω εγώ να σου την αλήθεια.
1: Όχι. Αν είχε κάμια κάρτα με κάνα εισιτήριο μέσα βγαλμένη στην περίπτωση που δεν έπαιρνε το σκορ. Να πει μέσα στην αθοδέσμη να έχει το εισιτήριο, το πίστευα, αλλά να πάνε αυτό
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Ακόμα έως τον Οκτώβριο, οπότε δεν κινδυνεύουμε.
1: Ναι, υπήρχε.
0: Όταν πει ο Νοέμβριος λίγο, θα αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι.
1: Υπήρχε και μια τάση παλαιότερα τα γλυκά που σου φέρανε σπίτι να άλλαζε την κάρτα και να τα πήγαινε σε άλλα σπίτια. στη γελιά των παππούδων μας. Τώρα δεν είναι ούτε γλυκά δεν φέρουν.
0: Όντως.
1: Ωραία. Άρα μένουμε με το χαμόγελο των τριών βαθμών.
0: Σωστά.
1: Μένουμε με το ότι υπήρξε μια βελτίωση για μένα, υπήρξε. Όχι αυτή που περίμενα μεσοεπιθετικά. Εννοώ από το τριβδόμαδο της, το διβδόμαδο και κάτι παραπάνω της διακοπής λόγω της εθνικής. Ναι. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Πότε είναι ο αγώνας στην Τούμπα?
0: Κυριακή βράδυ.
1: Ωραία.
0: Νομίζω στις 9.
1: Κυριακή βράδυ στις 9. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια troll sites να δυναμητίζουν λίγο την ατμόσφαιρα με πολύ κακό χιούμορ.
0: Γιατί δηλαδή?
1: Έχοντας την Χάιδο και την Μασκότ ως πρωταγωνιστή σε ταινία πορνό.
0: Καλά το εντάξει δηλαδή.
1: Οκ. Την Κυριακή το βράδυ θα τα πούμε. Την Κυριακή το βράδυ θα δοθούν όλες οι απαντήσεις.
0: Ποιο είναι αυτό το θεμελίο για τη Χάιδο, για την πιο αναγνωρίσιμη θηλυκή φιγούρα στα ελληνικά γήπεδα.
1: Εντάξει, έχει διαφορά η Χάιδο από άλλου φιλάθλους. Γιατί οι άλλοι φιλάθλοι παίρνουν και 800 ευρώ το μήνα κάποιοι, σε κάποιου ομάδε. Κατάλαβε. Οπότε ενοχλεί.
0: Την λάτρεψα, είχα ταξιδέψει μαζί τη, λέω αυτό για κλείνουμε. Είχα ταξιδέψει δίπλα-δίπλα με τη Χάιδο όταν παίξαμε στη Βιτόρια με την Ταουγκρέ. Τους πανεπιστημιακούς αγώνες που κερδίζουμε την Πέμπτη στο Ιβανόφιο και στις δύο νίκες στην πρόκληση στον τελικό και πάμε να παίξουμε Τρίτη-Πέμπτη στη Βιτόρια. Ταξιδέψαμε Κυριακή πρωί φύγαμε από το Ιβανόφ μετά την προπόνηση της ομάδας που την παρακολουθήσαμε. Mm-hmm. Πήγαμε στο λεωφορείο. Φτάσαμε τρίτη βράδυ αρχιά στη Βιτόρια. Δυστυχώς έχοντας χάσει το δεύτερο παιχνίδι, γιατί είχαν κολλήσει τα πούλμα και κάτι ταλίκες στην Οικουμενίτσα. Και σε όλο αυτό το ταξίδι το διήμερο με το λεωφορείο μου είχε εξιστορήσει ακριβώς όλη τη ζωή το πώς κόλλησε με τον Ηρακλή. Και εντάξει τώρα, δεν έχω βάλει στην καρδιά μου. Τι να...
1: Έχει και γκρίνια για την ομάδα, πολύ.
0: Έχει άποψη. Καλά.
1: Έχει γκρίνια, την έχω πετύχει. Έχω σε κακά αποτελέσματα. Να μην σε αφήνει να φύγεις από το γήπεδο. Μισή ώρα μπούρου μπούρου.
0: Σε κρατάει και από το μανίκι, πας να αφήσεις και το μανίκι.
1: Μισή ώρα μπούρου μπούρου, φίλε.
0: Εντάξει, αγαπάμε τη Χάιδο. Είναι... Και πολλά μπράβο και στην ΚΑΕ για την κίνηση αυτή που συζητήθηκε.
1: Αλλά δεν το συζητάμε.
0: Και όλη την Ελλάδα και κέρδισε τις εντυπώσεις, έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Γιατί όλη η Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα μιλούσε για την μασκότ του Ηρακλή στο μπάσκετ.
1: Ισχύει, ισχύει. Τέλειο. Το τρολάρισμα. Θανασάρα μου, σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ, Μανώλη, ευχαριστώ.
1: Δεν ξέρω αν η κόρη σου κοιμήθηκε ή αν προλαβαίνει και ένα δυο αγκαλιές ακόμα.
0: Τι λες?
1: Δεν ξέρω αν η κόρη σου κοιμήθηκε ή αν προλαβαίνει και ένα δυο αγκαλιές ακόμα.
0: Από δίπλα ακόμα κάτι λέει η μάνα της, οπότε κάτι θα
1: τέλεια.
0: Θα προλάβουμε να...
1: Τέλεια, τέλεια. Καλό βράδυ, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα.
0: Καλό βράδυ, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Ελπίζω με καλύτερη εμφάνιση και με καλό αποτέλεσμα.
1: Εγώ ελπίζω με καλό αποτέλεσμα, δεν με νοιάζει αυτόν τον αγώνα εμφάνιση καθόλου.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Καθόλου δεν με νοιάζει.
0: Ωραία.
1: Θανασάρα μου, φιλιά, να σε καλά, καλό βράδυ.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν ο Θανάσης Κυλώνης, καλός φίλος και συνάδελφος, σατανόγρια, με τον οποίο βρισκόμαστε τις Δευτέρες έτσι τηλεφωνικά εδώ στις ιστορίες για αγρίους και ανταλλάσσουμε έτσι απόψεις. Άρα σήμερα θα κλείσουμε και λίγο πιο νωρίς. Έχω νικητή για την φανέλα του Αθανασιάδη. Είναι η κυρία Δήμητρα Μεζεριάννη με μήνυμα στο Instagram. Δήμητρα Μεζεριάννη από την Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Να πω ότι τη φανέλα δεν την έχω στα χέρια μου ακόμη. Περιμένουμε από την εταιρεία που τυπώνει τις φανέλες να τυπωθεί. Πράγμα που σημαίνει ότι και μέσα στη εβδομάδα να την πάρω θα πρέπει να πάω σε μια προπόνηση, που αυτές οι προπονήσεις δεν ξέρω πόσο ανοιχτές θα είναι εν όψη του αγώνα της Κυριακής για υπογραφή. Οπότε από εβδομάδα πρώτα ο Θεός ή θα σας στείλουμε ή θα έρθετε να την πάρετε. Δήμητρά μου, συγχαρητήρια και ευχαριστούμε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο που είχε συμμετοχή. Τώρα που είδα ότι σας αρέσουν οι φανέλες, πηγαίνοντας εκεί θα τσιμπήσω μια-δυο φανελίτσες για να έχουμε για την άλλη εβδομάδα να κάνουμε σουσού. Έχω μηνύματα πριν κλείσουμε. Γενικά ο Ήβη φαίνεται λίγο τουρίστας, ελπίζω να βελτιωθεί γιατί είναι ίσως ο πιο ποιοτικός μας παίκτης. Νομίζω ότι όλοι οι ταλαντούχοι μεσοεπιθετικά παίχτες είναι... Τους ονομάζουμε εμείς τουρίστες γιατί δεν έχουν τόσα τρεξίματα, δεν έχουν τόσα μαρκαρίσματα. Δεν είχε ο Χατζηπαναγής, δεν είχε. Ποιος θα σας πω, ξέρω εγώ, δεν είχε ο Κωνσταντέλιας, δεν είχε ο. Πέρσι ο. Εγκεφαλικό, που λέγεται αυτό που παθαίνω. Εγκεφαλικό. Πες τον από ποιον είχαμε πέρσι. Όχι, ρε, που έπαιζε τον ρόλο του δεκαριού. Το σκούρο.
3: Πω και εγώ το είπα το κεφαλικό μου τώρα. Ο Άρντα.
1: Ο Άρντα, μπράβο, ναι. Λοιπόν, και ο Άρντα δεν μάρκαρε ποτέ ο Άρντα. Όλοι αυτοί οι παίχτες που νιώθουν λίγο από τρίπλα, λίγο από κάθε, λίγο από αυτά, δεν είναι. Δηλαδή, αν το είχε ένας παίχτης, είναι ποιοτικός στα καθήκοντά του τα επιθετικά και μπορεί και να τρέχει και να μαρκάρει, παιδιά, δεν θα πέσει στον Ανακλή, θα πέσει στην Μπάγερ. Δηλαδή, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θέλουν να έχουν όλοι οι παίχτες. Τι άλλο έχουμε. Λάθος πάσης όλοι κάνανε επίσης. Ναι, αυτό το με τις λάθος πάσης, παιδιά, είναι λίγο. Θέλει λίγο δουλίτσα. Ρε και να είχαμε. Είναι παλιό τραγούδι της Φίλιππα Νικολάου, λέει ο Χρήστος. Κρατούσαν μπάλα όπως πρέπει, αλλά το παράκαναν νομίζω. Πλέον μπορεί να παίζει ένα ημίχρονο Μπαρσένα Σίβι με τον καινούριο και με σέντερ φορ μόνο ο Μαρκέζ, αλλά φρεσκάρει η επίθεση με ποιότητα. Παιδιά, ψυχραιμία. Νομίζω ότι μετά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δικαιούται ο Ματζάρη να διαλέγει, να επιλέγει και να είμαστε ήσυχοι ότι μάλλον το κάνει σωστά. Έχουμε τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Έλα, GM.
1: GM εδώ.
4: Άρχοντά μου.
1: Τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Μανώλης από Κοζάνη.
1: Μανώλης από Θεσσαλονίκη. Μανολάρα, τι κάνεις. Ωραίο όνομα, ρε Μπαγάσα.
4: Τι είσαι, ο Μανώλης είσαι?
1: Ο Μανώλης είμαι, ρε Μπαγάσα, και εσύ έχεις ωραίο όνομα.
4: Νόμιζα είναι ο GM, είναι ρε, και
1: όχι, ο GM, λοιπόν, μου είπες τα αυτή, λέει, είναι ο Μανώλης από την Κοζάνη, πάρ' τον κατευθείαν εσύ.
4: Όχι, όχι, εσένα.
1: Εμένα ήθελε ή τον GM.
4: Εσένα, ρε, ήθελα.
1: Α, για πες.
4: Ποιον ήθελα, ρε, Μάνο. Ήθελα να μιλήσω λίγο. Να πω πέντε πράγματα.
1: Για πες, ακούω.
4: Να πω ότι συμφωνώ 100% με αυτά που είπες. Okay. Και τα έλεγα εγώ.
1: Okay. Εντάξει, νομίζω φαίνονται, ρε, παιδί μου. Μια καλοπροέρετη
4: λοιπόν,
1: κριτική.
4: Άκου να δεις τώρα.
1: Για πες.
4: Τον καταλαβαίνω τον Μονέ. Έχει τραβήξει τόσο στο ποδόσφαιρο και είναι ο παδός του σφιχτού παιχνιδιού και του 1-0. Είναι επιχειρηματίας, τον έχουν διαλύσει και πέρυσι με τη Λάρισα και ιστορίες, όλα τα τρελά, η διατησία και τον Ατάλο. Καταλαβαίνω και τον Ματζάρι ότι πρέπει να στρώσει την ομάδα, να πάρει ψυχολογία και ιστορίες για να μπορέσει να μάσει ορισμένους βαθμούς και μετά να έχουμε καλύτερη συνέχεια. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω με αυτή την ομάδα που έχει φοβερούς παιχταράδες, έχει ποιότητα, όσες φορές πήρε εντολή να παίξει μπροστά ένα 20 λεπτό με τον Ατρόμητο και χθες ένα 20 λεπτό έδειξε τι στοιχεία μπορεί να μας παρουσιάσει, πόσο καλό ποδόσφαιρο μπορούμε να δούμε και πόσο να γίνουμε ευτυχισμένοι.
1: Όπα Μανολάρα, περίμενε. Όταν λες πήρε εντολή, τι εννοείς?
4: Πιστεύεις ότι μάλλον δεν μπορεί ξαφνικά η ομάδα κάνει ένα δεκάλεπτο καλό και μετά επί 35 λεπτά υπνοτίστηκαν οι παίχτες και γύρισαν πίσω 87 φορές την μπάλα. Η ομάδα έχει γρήγορους μπροστά και ο Νιζέτ και ο Μάρκες είναι γρήγοροι και είχες και τον Σταχάβ, τον Λόπες.
1: Κοίταξε, μπορεί...
4: Έκανε πέρσι ο Παπαδόπουλος ο δικός μας ο Νίκος. Είχε πολύ γερή άμυνα και καλά χαβ και είχε μπροστά τρεις επιθετικούς πολύ γρήγορους.
1: Συμφωνώ.
4: Και αποτελεσματικούς.
1: Απλά μπορεί...
4: Όλα τα παιχνίδια τα έπαιρνε με αντεπιθέσεις. Μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό?
1: Μπορεί.
4: Ωραίες φορές και χάνεται ο προπονητής μας.
1: Να σου πω κάτι.
4: Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε.
1: Περίμενε.
4: Δίνω δίκιο. Περίμενε. Αλλά ορισμένες αλήθειες, ειδικά εμείς οι παλιοί Μανώλοι που έχουμε δει παιχταράδες που είχαμε τα καλύτερα χάφη της Ευρώπης, χανόταν η μπάλα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τέτοιο.
1: Ναι, αλλά άμα του βγαίνουν τα αποτελέσματα, μήπως τα ξέρει καλύτερα από εμάς και τα δουλεύει και στην προπόνηση. Μήπως αυτό.
4: Όταν παίρνουν εντολές στο δεύτερο ημίχρονο, πάντα χάνουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Όταν παίρνουν εντολή να παίξουν μπροστά, χάνεται η μπάλα. Ο Λιζέτε με φοβερές δυνατότητες. Και ο Θεός μας βοήθησε, μας έδωσε θείο δώρο τον Σίλβα, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος και θα δώσει ταχύτητα στην ομάδα.
1: Ναι.
4: Όσες φορές δώσαμε ταχύτητα στην ομάδα, παίξαμε πιο συγκροτημένα μπροστά, φέραμε αποτέλεσμα. Μεγάλη ατυχία το διάρρη της Καλαμάτας. Όλοι πιστεύω οι Ηρακλειδές θέλαμε εμείς να σπάσουμε αυτό το διάρρη.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά για να τους φτάσουμε την επόμενη Κυριακή.
4: Διαφωνώ.
1: Μια χαρά, γιατί.
4: Άμα στηθούμε όπως στηθήκαμε, Μάνο μου, μέσα στον Άρη, τι το θέλω εγώ το διάρρη δηλαδή.
1: Όχι, το θέλω εγώ.
4: Όλη η Ελλάδα θα ξέρει ότι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα για λύπηση.
1: Τι εννοεί για λύπηση?
4: Κάνουμε μια επίθεση και ξαφνικά και ιστορίες.
1: Περίμενε.
4: Καταλαβαίνω, οι μικροί θα χαρούν, θα κάνουν, νίκησε η ομάδα μας και ιστορίες. Εμείς, οι παλιοί όλοι, είμαστε εραστές του καλού ποδοσφαίρου.
1: Περίμενε, εραστή.
4: Να δούμε
1: περίμενε.
4: Και λίγο μπάλα, εραστή, γιατί
1: εραστή.
4: Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες. Μπορεί να χαθεί η μπάλα.
1: Περίμενε, βρε εραστή. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Θυμάσαι το 0-1. Είπες είμαστε εραστές. Δεν είπες είμαστε εραστές. Το κρατάω, εραστή. Και εγώ βάζω και εμένα μαζί σου. Λοιπόν, είπες ότι είδαμε. Να σου θυμίσω ότι το 0-1 στην Τούμπα με τον γκολ του Λεωζίνιο.
4: Ναι, ήμουνα μέσα, ναι.
1: Μπράβο. Σε εκείνο τον αγώνα πρέπει να ήταν η πρώτη ή η δεύτερη φορά που είχαμε περάσει το κέντρο. Παρ' όλα αυτά δεν θυμάται κανένας τίποτα από αυτό, ότι ο Ηρακλής κατέβηκε να μέξει αμυντικά και να κλέψει το μάτσο όπως το κλέψε.
4: Μετά το δεκάλεπτο που έκανε δύο ευκαιρίες, άλλαξαν 88 φορές την μπάλα πίσω. Και δεν μπορεί τον Λεβαδιακό, που είναι η τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς να βάλει γκολ, να το παίξει τόσο κλειστά, να κάνει 15-20 τελικές.
1: Άκου, εραστή μου, είσαι κακομαθημένος εραστής.
4: Δεν είμαι κακομαθημένος. Λέω την αλήθεια, γιατί 50 χρόνια ποδόσφαιρο και.
1: Περίμενε. Περίμενε.
4: Τα 3 βλέπουμε τον Ηρακλή. Μάνο. Και βλέπουμε τα 103 τώρα.
1: Ναι. Είσαι κακομαθημένος και εσύ όπως είμαι κακομαθημένος και εγώ. Γιατί είσαι και εραστής και θες να μαγειρεύει και καλά και να είναι καθαρό και το σπίτι και τα παιδιά να κοιμούνται από νωρίς. Και τώρα τι γίνεται? Τώρα τα παιδιά είναι ξύπνια, το σπίτι είναι λίγο ασημάζευτο και λες ναι, αλλά δεν θα μπορούσε να είναι.
4: Και περιμένουμε να λήξει 0-0. Τι να το κάνεις, ρε, άνεστο βαθμό συντορίζει.
1: Να βλέπεις.
4: Βγαίστε και παίξτε μπάλα, ρε.
1: Υπάρχουν υπάρχει να ξέρεις πάρα πολλοί κόσμος. Καταρχάς να σου πω ότι σε αυτό που λες, συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Όμως υπάρχει πολλοί κόσμος, φίλοι του Ηρακλή, νεότερα παιδιά με τα οποία συζητάω και μιλάω για να δω και πώς είναι το μπόλιασμα, οι οποίοι μου λένε Μανώλη δεν με νοιάζει, γίνεται να πάρω τους τρεις βαθμούς και να φύγω από εκεί.
4: Ναι, ρε, παιδί μου,
1: και ας το βάλουν μόνοι τους με ένα αυτόν γκολ. Ούτε που με νοιάζει.
4: Ότι έχει ποιότητα φοβερή και όταν βγαίνει μπροστά, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να κόβεις αυτή την ποιότητα, να το τραβάς πίσω. Κατάλαβες τώρα, ένας παίκτης σίγουρα άλλαξε όλο το παιχνίδι με την ταχύτητά του.
1: Άρα...
4: Ένας παίκτης άλλαξε όλο το παιχνίδι, όλη την ψυχολογία της ομάδας. Είναι και από εκεί με Ριονιζέτ, έχει και το Μάρκες πολύ γρήγορο. Η ομάδα, άμα το βλέπεις Μάνο, δεν παίζει καθόλου από τον άξονα. Στον άξονα δεν μπορεί να αλλάξει ούτε δεύτερη μπαλιά. Και παίζει συνέχεια με σέντρες. Ο Μάρκες τι να την κάνει τη σέντρα, είναι γρήγορος. Θέλει κάθε την παλιά, για, είναι γρήγορος, είναι αποτελεσματικός να βγάλει τον κόλ.
1: Χαραμίζει
4: και τον, και τον Μάρκες. Άμα παίζει με σέντρες, βάλει ένα ψηλό σέντρεφο. Βάλει τον Κούστα και κάθε Κούστα ψηλό.
1: Πιστεύω ότι θα σε καλέσει ο Ματζάρι τις επόμενες μέρες, να ξέρεις. Σε βλέπω, Μανώ, είσαι έτοιμος για να κατεβάσεις δεκάδα.
4: Εσύ τα αυτά έλεγες τόσες φορές και την προηγούμενη φορά τα ίδια έλεγες.
1: Τα ίδια, δεν θα πω τα ίδια.
4: Πραγματικά. Τώρα έχεις το μικρόφωνο και μου το αλλάζεις.
1: Όχι, δεν σε αλλάζω τίποτα.
4: Που λέω εγώ και εσύ τα έλεγες.
1: Δεν αλλάζω τίποτα. Λέω όμως.
4: Ναι.
1: Είπα και στο ξεκίνημα είπα. Ότι δεν μ' άρεσε που έκανα τον Λεβαδιακό να φαίνεται Μπαρτσελόνα. Άκουσε με λίγο. Σε ακούω τόση ώρα, ρε Μανώλη. Περίμενε λίγο. Άκουσε με λίγο κι εσύ. Λέω ότι δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ μαζί σου, σου λέω. Και ξεκινώντας την εκπομπή είπα. Ότι δεν μ' άρεσε που έκανε το Λεβαδιακό να φαίνεται Μπαρτσελόνα. Συμφωνώ. Αλλά λέω, για να παίρνει το αποτέλεσμα, για να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, αν έχανε, πρόσεξε, αν γινόταν μια στραβή, με μια στραβοκλωτσιά εκεί στο πρώτο ημίχρονο.
4: Αν έκανε 15 τελικές, σου βάζε 2 γκολ, πώς θα τα βγάζει τώρα.
1: Αυτό λέω. Δεν τα βάλω.
4: Δεν είναι καλύτερα, Μάνο μου, που ξέρει.
1: Καλύτερα είναι.
4: Να ξεκινάει τις ομάδες που είναι κάτω από τη μέση και δεν έχουν ποιότητα να ξεκινάει δυνατά το παιχνίδι, να του ρίξει 3-0 στο ημίχρονο και μετά ανάλογα να κάνει αλλαγές.
1: Καλύτερα είναι.
4: Τον αγώνα είναι καλύτερα να χάνει ένα ημίχρονο και στο δεύτερο να δει εντολή. Περάστε μπροστά. Πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι γιατί παίζουμε με ανίσχυρο αντίπαλο.
1: Ξέρεις που είναι η διαφωνία μας. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα εντολής. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι λέει τώρα γυρίστε πίσω.
4: Όχι, πιστεύω. Λέω, δεν είναι καλύτερα να ξεκινάς.
1: Βρε, καλύτερα είναι.
4: Στον Καφτατζόγλιο μέσα.
1: Φυσικά καλύτερα είναι. Φυσικά καλύτερα είναι.
4: Φυσικά
1: είναι...
4: να καθαρίσει είναι... τα παιχνίδια στο πρώτο 20 λεπτό. Αν ξεκινούσε επιθετικά, μπορούσε αυτό το παιχνίδι να λήξει και 6-0.
1: Και είναι στενάχρονο να έχεις 50-50 κατοχή με το Λεβαδιακό. Και είναι στενάχρονο να έχεις 50-50 κατοχή με το Λεβαδιακό. Συμφωνώ σε αυτά μαζί σου.
4: Κλείσω, να δώσω πολλά μεγάλα συγχαρητήρια στους οργανωμένους φιλάθλους παρά την πόρα και την βροχή. Εγώ δεν μπορούσα να κατέβω.
1: Δεν υπάρχουν τα παιδιά, φίλε.
4: 35-40 χρόνια στην ομάδα, πόρα τα τμήματα. Δεν μπορούσα να κατέβω και με την παρέα μας εκεί να δούμε τον αγώνα. Συγχαρητήρια μέσα στη βροχή. Πάλι είχαμε φοβερή κερκίδα.
1: Κοζάνη, τι γίνεται, τα μαγαζιά δουλεύουν.
4: Αξίζουν τα παιδιά, οι οποίοι αυτοί έφεραν τον Μολέ και αυτοί οι πρώτοι που κόψαν διαρκείας. Και αυτοί
1: έτσι,
4: πάλι
1: έτσι,
4: θα ανεβάσουν τον Ηρακλή εκεί που το θέλουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Συγγνώμη, άμα έγινε λίγο επιθετικός.
1: Όχι, είναι τίποτα επιθετικός. Μια χαρά, εγώ χαίρομαι να διαφωνούμε.
4: Απλώς, εγώ σ' άκουσα και τις άλλες φορές να συμφωνούσες με το τρόπο τη φιλοσοφία μου.
1: Συμφωνώ και τώρα συμφωνώ. Απλά λέω ότι εφόσον όμως φέρνει τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να γκρινιάξω παραπάνω. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Αλλά του χρόνου θα τα διαρκείας με αυτόν τον τρόπο που το φέρνουν τα αποτελέσματα, δεν θα έχουν 3.000 διαρκείας. 1.000 άτομα που είμαστε πάνω από 60
1: γιατί άμα...
4: θα πεθάνε από έφραγμα. Τι γελάς, ποδόσφαιρο είναι αυτό, τι να το κάνω. Να πάω στην Τούμπα να φέρουμε 0-0 χωρίς μια επίθεση και αυτή να κάνουν 30 επιθέσεις. Κακομοίρικη ομάδα θα μας λέει ο κόσμος.
1: Σατανόγρια είσαι, σατανόγρια είσαι. Σ' αγαπώ πολύ, Μανολάρα μου, φιλιά στην Κοζάνη.
4: Σ' αγαπώ πολύ, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
1: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά, να σε καλά.
4: Γεια σου, γεια.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτό ρε παιδιά είναι, είναι η χαρακτηριστική σατάν, είναι η αρσενική, είναι ο Χάιδος. Είναι ο Ηρακλειδέας. Ο κλασικός αυτός είναι λίγο 13, δεν είναι πέταλο, είναι λίγο γκρινιάζω γιατί είναι λίγο. Αλλά έχει τα επιχειρήματά του, έχει βάση αυτό που λέει. Δεν λέει αρλούμπες. Έχει μια λογική η οποία ξεκινάει από κάπου και καταλήγει κάπου, τεκμηριωμένα. Μ' αρέσει, γουστάρω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να τελειώσουμε με τα μηνύματα. Καλά, ας χαλαρώσουν λίγο, λέει, με τη Χαίδο, γιατί σήμερα ήταν την Καλαμάτα. Ναι. Συζητήθηκε μέχρι και στο εξωτερικό είχα εδώ, λέει ο Θεόδωρος. Ο Ματζάρι ή ο Μονελέ μας μπέρδεψε. Τι εννοείται, δεν κατάλαβα. Άντε καλό βράδυ, γιατί με τον Κυρμανόλη θα ξεχάσουμε την μπάλα που ξέρουμε. Τις πιο πολλές χρονιές στην Α παίζαμε καλή μπάλα. που δεν μεταφραζόταν πάντα σε βαθμολογική συγκομιδή. Στην καινούργια ομάδα θέλω τους βαθμούς που δίνουν χρόνο για φέτος. Βάμος Χέρκουλες. Και αυτό το ακούω, Θεόμαν. Και αυτό το ακούω, ναι. Ναι, ας βρούμε τα πατήματά μας και θα παίξουμε μπάλα. Έχουμε χρόνο να δούμε θέαμα. Απλά είμαστε λίγο κακομαθημένοι, αυτό που σας είπα. Λοιπόν, δύο αποκρούσεις σούτ από τα 40 μέτρα. Δεν έχει δεχτεί η ομάδα κλασική ευκαιρία από τη Λιβαδιά. Ναι, είχε. Απλά κάποια στιγμή δυνάμωσε πάρα πολύ η κατοχή της. Πάλι γίνεται κριτική, την απώ το ίδιο και με τον Λούκιτς. Η ομάδα φέτος είναι πολύ καλύτερη. Κριτική θα γίνεται πάντα. Δεν ξέρω ποιον ενοχλεί η κριτική. Η κριτική θα γίνεται πάντα. Αρκεί η κριτική να μην είναι, γίνεται κριτική για την κριτική. Μην είναι γκρίνια για την γκρίνια. Να είναι μια κριτική ανησυχίας καλοπροαίρετη για να ψάξουμε να βρούμε, όχι εμείς, αυτοί που ακούνε ή αυτοί που δέχονται την κριτική, να δούνε μήπως ρε παιδί μου κάτι και το διορθώσουν. Γιατί εμείς, ξέρετε, δεν μπορούμε να διορθώσουμε τίποτα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φωνάξουμε λίγο πιο δυνατά την αγάπη μας για την ομάδα από όποιο μέσο, μέρος και σημείο βρισκόμαστε. Και κυρίως όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε στο γήπεδο. Πρώτα το κάνουμε στο γήπεδο και μετά οπουδήποτε αλλού. Άρα λοιπόν, αν είμαστε στο γήπεδο, έχουμε πληρώσει το εισιτήριό μας, φωνάζουμε για την ομάδα μας, να κάνουμε και μια κριτική, αφήνοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εμείς είμαστε το εισιτήριο νούμερο 574. Δεν είμαστε ούτε ο προπονητής της ομάδας, ούτε ο γενικός αρχηγός, ούτε ο πρόεδρος, ούτε το center for, ούτε ο playmaker, ούτε ο καν ο φροντιστής. Δεν είμαστε κανένας. Οπότε, ναι, ναι στην κριτική, ναι στην κουβέντα, να λέμε και να μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, χωρίς να μαλώνουμε και χωρίς να υπάρχουν εντάσεις. Τόσες απόψεις διαφορετικές. Με κάποιο τρόπο, όπα λέει, 7 είμαστε, όχι τρίτη θέση, πιο ποδόσφαιρο, αποτελέσματα θέλουμε. Να, ορίστε, το βλέπετε. Με κάποιο τρόπο, Ματζάρη θα πρέπει να γνωρίζει ότι το μάτς είναι ζωής και θανάτου. Πήγαν να μας αφανίσουν, πρέπει και απαιτείται η μνήμη του Σαρλί και για όσους ακόμη έφυγαν νωρίς να πάρουμε έστω. Ο φίλε Πέτρο, μπερδεύτηκες πάρα πολύ. Διαφωνώ 1500% μαζί σου. Διαφωνώ ότι το μάτς πρέπει ο Ματζάρη να καταλάβει ότι είναι ζωής και θανάτου και ότι έχει να κάνει και με τον Σαρλί. Μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, όλα αυτά. Μην τα μπερδεύουμε όλα αυτά. Οι άνθρωποι που έφυγαν δίνοντας σχεδόν. Καλά, ο Μάκης έχει δώσει όλη του τη ζωή για τον Ηρακλή. Δεν μπορώ να τον μικραίνω τόσο και να πω ότι αυτό το μάτς είναι για το Μάκη. Όχι. Μην μπαίνουμε σε τη διαδικασία. Ένα μάτς πρέπει να τα κερδίσουμε όπως το μάτς με το Λιβαδιακό. Τέλεια. Μέσα στο Καφτατσούκλι επιβάλλεται να κερδίσουμε, αλλά και μέσα στην Τούμπα πρέπει να πάρει βαθμούς. Θετικό αποτέλεσμα η νίκη. Ποιος ματζάρει, λέει, θέλω τον Μπάμπη πίσω, λέει ο Κώστας. Τους κουράζει στο πρώτο ημίχρονο και παίζει μπάλα στο δεύτερο. Ναι, αυτό κυρμάνω. Ναι, έτσι είναι, Θοδωράρα, έτσι είναι. Με Σίλβα και Μπαρσένα στα πλάγια μπροστά τον Μαρκέζ και πίσω τον Ήβη, θα χάνετε το τόπι. Συμφωνώ, παιδιά, δεν έχει καταφέρει ακόμα η ομάδα να τους δει μαζί και να τους δει καλά μαζί. Έχουμε τηλέφωνο, είπες, Τζόρτζ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου, καλησπέρα.
5: Χρήστο Πορέθυμνο.
1: Γεια σου, Χρυστάρα Πορέθυμνο, τι γίνεται.
5: Καλά, καλά. Όλα καλά.
1: Το πήραμε το μάτσο.
5: Ναι.
1: Είπαμε θα είναι σημαντικό, είπαμε θέλουμε τους βαθμούς.
5: Δόξα τω Θεώ.
1: Για πες μας τώρα για το μάτσο την Κυριακή. Μπας και μια σχέση γουρλής.
5: Εντάξει, διπλό καρφωτό είναι.
1: Διπλό καρφωτό. Okay.
5: Ναι, δεν έχει, εντάξει. Σιγά την ομάδα. Σιγά το φιλές σλαχνό.
1: Ναι. Okay.
5: Τώρα τι σοβαρά τώρα.
1: Ναι, μια χαρά, μια
5: το
1: χαρά.
5: Δεν το φοβόμαστε.
1: Όχι, δεν φοβόμαστε κανένα.
5: Ο Ηρακλής φέτος θα τερματίσει και πάλι και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Απλά.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κρυφές ελπίδες, μιας και η ομάδα ακόμη με τους παίχτες που πιστεύουμε ότι μπορούν να δώσουν σε όλες τις θέσεις δεν έχει βρεθεί να παίξει. Μια ώρα τραυματίας, ο άλλος επέμβαση, ο άλλος άρρωστος.
5: Είναι να μπει και ο Μπαρσένας. Έτσι, έτσι.
1: Όπως έλεγε ο Φάμπιο εδώ, ο φίλος με Σίλβα, Μπαρσένας, με Μάρκες και Λόπεζ. Ναι, το ακούω. Τι γίνεται στο Ρέθινο?
5: Με έχεις ρωτήσει κάτι το οποίο το απέφυγα και το σκέφτηκα γιατί να το αποφύγω.
1: Τι σε ρώτησα?
5: Με έχεις ρωτήσει τι δουλειά κάνω.
1: Α, τόσο αδιακριτός έκανα τέτοιες ερωτήσεις.
5: Ναι, και εγώ το απέφυγα τεχνίες.
1: Για πες.
5: Λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι συμπαθητικό αυτό που κάνω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, είμαι εκπαιδευτής παύλα καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία στις σχολές του Ρεθύμνου.
1: Μια χαρά, ρε φίλε. Μια χαρά.
5: Ναι.
1: Μια χαρά.
5: Δεν είναι συμπαθητικό.
1: Μια χαρά συμπαθητικό. Είναι πολύ συμπαθητικό. Έχει και βαθμό.
5: Αυτό το αστυνομείο παρά ένα κόκκινα.
1: Όχι, ρε φίλε, έχει πολύ. Είναι πάρα πολύ συμπαθητικό να μα αφήσει το τηλέφωνό σου, γιατί μπορεί να χρειαστούμε καμιά φορά να πάρει κανένα τηλέφωνο, κανέναν διοικητή που έχει εκπαιδεύσει να αφήσει κανέναν.
5: Δεν είμαι στα έξω. Είμαι εκπαιδεύω. Δηλαδή είμαι στο κομμάτι τη εκπαίδευση. Δεν έχω καμία σχέση με το έξω.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Εκπαιδεύονται αυτοί. Γιατί είχαμε την εντύπωση μέχρι πριν από λίγο καιρό ότι είναι αμόρφωτοι, ότι είναι ανεκπαίδευτοι, ότι είναι κάπως. Κάπως ήταν.
5: Είναι μια ζήτηση στην οποία τώρα με βάζει δύσκολα. Είναι. Εδώ πέρα τώρα είμαστε στο Ηρακλής Ρέντιο, δεν είμαστε στο.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
5: Θέλει άλλη συζήτηση τώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά μπήκες με αυτό και μου λες να σου πω τι δουλειά κάνω τελικά που δεν σου το είπα, γι' αυτό σε ρωτάω.
5: Δεν άκουσες, συγγνώμη.
1: Μου είπες να σου πω την προηγούμενη φορά που μου έκανες ερώτηση και δεν σε απάντησα, τώρα θα σου το πω, μου είπες. Γι' αυτό σε ρώτησα.
5: Ναι. Λοιπόν, θα με αφήσεις να κάνω ένα μονόλογο.
1: Ό,τι θέλεις, ακούω.
5: Λοιπόν, τρίτον, είναι πολυτέλεια που έχουμε αυτό το προπονητή. Πραγματικά, δηλαδή, είσαι και μεγαλύτερος από μένα, εγώ είμαι 46, είμαι... του 1000 χρόνια Ηρακλής γεννητής, το 80. Δεν είπατε ότι βγήκε το 1000 χρόνια Ηρακλής.
1: Έτσι.
5: Λοιπόν, είναι σαν είναι ένας άνθρωπος να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο και να γίνεται να, κάνει, να είναι μαθητής στο δημοτικό. Αυτός είναι ο Ματζάρης. Πουλάει τρέλα. Δηλαδή, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο της Super League. Πραγματικά, δηλαδή, εγώ τρύπω τα μάτια μου, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στο Μάρκο του Γκράιντς, γιατί και εγώ ήμουν να κρατάω αυτού του παίκτη.
1: Είπα και εγώ ποιος Γκράιντς.
5: Συγγνώμη.
1: Λέω, είπα και εγώ ποιος Γκράιντς. Το έχω πει και εγώ.
5: Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς τα είπα αυτά τα πράγματα και ζητάω ένα δημόσιο συγγνώμη στον αθλητή του Ηρακλή μας. Εντάξει, γιατί είναι παίκτης του Ηρακλή μας.
1: Έτσι, ισχύει.
5: Λοιπόν, είδε κάποια πράγματα ο μάγος μας και τον έβαλε και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έχουμε να μου βάλει γυαλιά και ο Κόλιτς και ο Τσάκλα. Γιατί αυτή ήταν αυτή η τοποθέτησή μου.
1: Έχουμε χρόνο ακόμα, Χρήστο, έχουμε χρόνο ακόμα. Είμαστε στην 7η αγωνιστική. Πάμε για την 7η αγωνιστική. Έχουμε χρόνο, νομίζω. Θα έχουμε τη χαρά να δούμε και την ομάδα με το ρόστερ της κανονικά. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα.
5: Η δουλειά αυτή, αυτό το ρόστερ το έχει στήσει ο Ματζάρη.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω.
5: Αν το προπονείτε κάποιο άλλο. Προπονητής, δεν ήταν και το ίδιο αποτέλεσμα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι με το μικρό μου το μυαλό.
1: Δεν ξέρω, γιατί λέγαμε ότι κάποιος τους έφερε ο Κόντης, κάποιος τους έφερε η διοίκηση, αυτός ήθελε τον Οκάκα, δεν φέραν τον Οκάκα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όποιοι και να τους φέρανε, νομίζω ότι έχει δέσει λίγο το γλυκό. Αρχίζουμε λίγο και βλέπουμε λίγο φως στο τούνελ με παίχτες ποιοτικούς, οι οποίοι μπορούν και μεσοεπιθετικά, που ακόμα δεν έχουμε δει την ομάδα να δημιουργεί και να κάνει πράγματα. Οπότε νομίζω πως ναι, έχεις δίκιο. Απλά θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα να μας κάτσουν οι φάσεις. Δηλαδή τώρα ο ένας έκανε εγχείρηση, ο άλλος έχει ίωση. Θα βρεθούν όλοι μαζί, πιστεύω.
5: Λοιπόν, ο Φιλέτης Αγνός αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι η ώρα να το διαλύσουμε. Mm-hmm. Τον πήραμε το 16 με ρόστερ 10 φορές κάτω τεριστιότητας από αυτό που έχουμε τώρα. Και πρέπει τώρα να το διαλύσουμε. Εγώ θέλω ένα 0-2-0-3 αλήθεια.
1: Ναι.
5: Είναι ευκαιρία.
1: Φρόνημα
5: έχει
1: λίγο.
5: Έχει το συνταξιούχο. Είναι άρρωστος.
1: Δεν μπορούμε ακόμα να φτάσουμε αυτά που λες, γιατί η ομάδα δεν είναι... πιστεύω ότι η ομάδα σήμερα είναι στο 35-40% της. Πρέπει να δέσει η ομάδα με αυτούς που πρέπει να παίξουν και που πρέπει, όχι πρέπει δεν υπάρχει, πρέπει ο προπονητής ξέρει το πρέπει, αλλά αυτούς που θεωρούμε ότι μπορούν να δώσουν μεσοεπιθετικά στην ομάδα αυτό που χρειάζεται, πρέπει να τους δούμε μαζί. Ακόμα δεν έτυχε να τους δούμε όπως πρέπει. Κάποια διαστήματα, κάποιοι από αυτούς δείξαν ότι σε κάποια πεντάλεπτα, δεκάλεπτα μπορεί να χαθεί και η μπάλα για λίγο. Αλλά αυτό πρέπει να το αρχίζουμε να το βλέπουμε πιο συχνά και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Άρα νομίζω θέλει λίγο χρόνο. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Στο Ρέθυμνο πνιγήκατε ή μόνο στο Ηράκλειο οι βροχές πολλές?
5: Η πολύ βροχή, και εμείς φάγαμε βροχή.
1: Mm-hmm.
5: Αλλά το μεγάλο σόγκος βροχής έφαγε ο Μιλοπόταμος.
1: Ο Μιλοπόταμος πού είναι, ανάμεσα?
5: Ο Μιλοπόταμος είναι στα Νόγια εκεί πέρα. Νόγια ψηλά δηλαδή.
1: Πάνε και οι φυτείες φαντάζομαι εκεί. Η βροχή τα χάλασε όλα. Ναι, γιατί τα
5: αυτές τα φωτίστηκαν πολύ καλά κιόλας.
1: Μάλιστα. Χρήστο, επειδή αισθάνομαι ότι βγαίνουμε στο χωματόδρομο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ μου, να είσαι γερός. Καλό βράδυ.
5: Λοιπόν, μιλάμε.
1: Και είμαστε εδώ να τα λέμε.
5: Πιστεύω την άλλη Δευτέρα θα είμαστε ακόμα πιο πολύ χαρούμενοι.
1: Τέλεια.
5: Το αισθάνομαι και το νιώθω.
1: Τέλεια.
5: Και το δικαιούμαστε.
1: Γιατί όχι.
5: Σιγά το πάω.
1: Γιατί όχι.
5: Σιγά το πάω.
1: Γιατί όχι.
5: Πήρα κλίση μας.
1: Χρυσάρα μου, καλό βράδυ, φίλε. Χίλια χρόνια και δύο εβδομάδες. Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα το οποίο λέει ο φίλος. 1-0 να νικάω και να κλωτσάμε τούβλα. Να πάει να δει DVD ο Κυρμανόλης, μιλάει για τον φίλο από την Κοζάνη, τις τρίπλες του Χατζηπαναγή. Χαχα, γελάει ένας άλλος ο Δημήτρης. Και ας μας αφήσει εμάς να δούμε τον Ηρακλή. Υπενθυμίζω ότι αν δεν ήταν τα DVD με τις τρύπες του Χατζηπαναγή, εμείς σήμερα θα βλέπαμε τον Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν θα βλέπαμε τον Ηρακλή. Το υπενθυμίζω απλά αυτό σε αυτούς που θέλουν να πούν ότι ο Ηρακλής πρέπει να αφήσει στο παρελθόν και είναι αυτοί οι ταλαιπωρημένοι που θυμούνται τον Χατζηπαναγή. Αν δεν υπήρχε ο Χατζηπαναγής, μεγάλο κομμάτι των οπαδών της ομάδας σήμερα θα ήταν Απόλλων Καλαμαριάς, γιατί δεν θα ήταν ούτε ΠΑΟ ούτε Άρης. Οπότε νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος για αυτό που σας λέω, ότι όποιος ξεχνάει την ιστορία του, χάνει το μέλλον του. Ο Χατζηπαναγής ήταν εκεί που ήταν, έκανε αυτά που έκανε, ας τον αφήσουμε στην ησυχία του εκεί που είναι. Απλά όσοι έχουν ζήσει και έχουν προλάβει Χατζηπαναγή, έχουν δει και καλό ποδόσφαιρο. Αυτό, έχουν δει καλό επιθετικό ποδόσφαιρο. Εννοώ. Ναι, κανέναν τίτλο, προσοχή. Μετά το 70, μετά το κύπλο, κανέναν τίτλο. Ναι, συμφωνούμε σε όλα, συμφωνούμε σε αυτά. Λοιπόν, ο Ρος έδωσε κάθε την παλιά βέβαια στον Μάρκες και έβαλε γκολ. Και χθες έκανε μια πολύ ωραία πάσα, αλλά δεν ήταν λίγο αυτό. Υποποίηση δουλεύει η νέα γενιά, άρα πρώτη ημίχρονο κούραση και μετά λέει Βαράς. Πολυβόλο κύριος Μάνος, ναι. Τον Κυρμανόλη λέει τον καλύτερο, τα πέφτουν τα νούμερα. Τι content είναι αυτό, λέει ο Παναγιώτης. Λέει όχι, τον έχουμε κανονίσει ματζάρι να πάει εκεί. Απλά δεν καπνίζει ο Κυρμανόλης, θα το βάλει στους μη καπνίζοντες. Δεξιά στην από εκεί πλευρά. Λοιπόν, ο Ήβη δεν είναι εξτρέμ και δεν βοηθάει τον Ιζέτ να παίξει και αυτό σαν εξτρέμ αρχίσαμε. Μην μπαίνετε σε αυτά. Γιατί μπαίνουμε σε αυτά, στην κλειδαρότητα τώρα, γιατί παίζουμε. Τι είναι ο Ήβη? Ξέρει κανένα ποια είναι η θέση του Ήβη? Ξέρει μάλλον σε ποια θέση θέλει να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής τον Ήβη? Έχετε μιλήσει με προπονητές? Θυμήθηκα πριν τον γκολ του Λεοζίνιο και έτυχε να είμαι σε ένα καφέ με τον Νίκο τον Καραπετάκη και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που ήταν τότε οι προπονητές της ομάδας και είπαμε θα κερδίσουμε τον Πάοκ. Αν κερδίσουμε τον γκολ, δεν θα το βάλει ο Βέλιος. Θα το βάλει ο Λεοζίνιο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Βέλιος θα έχει πάνω του 2-3 αμυντικούς. Άρα πιο εύκολα θα τραβήξει πάνω του αμυντικούς και θα αφήσει χώρο στο Λεοζίνιο. Και έτσι και έγινε. Αν λοιπόν κάποιος έλεγε πριν το μάτς, αυτοί ξέρουνε ρε, εμείς δεν ξέρουμε. Ο καθένας ξέρει τι γίνεται στο σπίτι του, στη δουλειά του, σε τι αυτός εξειδικεύεται. Το ότι βλέπεις μπάλα δεν σημαίνει ότι ξέρεις μπάλα. Το λέω πρώτα στον εαυτό μου, μετά στα παιδιά μου και μετά σε όλους εσάς. Μπορεί να νιώθεις από μπάλα, αλλά αυτός που επιλέγει, μάλλον, ειδικά όταν είναι ο ματζάρι, ξέρει καλύτερα από σένα. Ο Ήβη λέει θέλει να παίζει πίσω από τον Μαρκέζ, σαν second striker. Το ρώτησες. Πήρες τηλέφωνο τον Ήβη και λες, Ήβη, πού θες να παίζεις? Πες μας, μαλάκα, να πούμε τον ματζάρι να ξέρουμε να μην σε βάζει αλλού. Πες μας, πού θες να παίζεις? Ρε Μανώλη, εγώ δεν συμφωνώ πολύ με το πριμ. Το βρίσκεις λογικό να δίνει πριμ για νίκη με το Λεβαδιακό? Τώρα, παιδιά, μην φανταστείτε ότι έδωσε κανένα φοβερό πριμ τώρα, για το μάτσο με το Λεβαδιακό. Και νομίζω ότι το πριμ δεν ήταν για το μάτσο με το Λεβαδιακό, ήταν ανακοίνωση πριμ για το επόμενο μάτς της Κυριακής. Δεν είμαι σίγουρος για το πριμ. Ξέρεις ότι το πριμ ήταν για το μάτσο με το Λεβαδιακό, Γιώργο, εσύ?
6: Όχι, φίλε.
1: Όχι, ακούστηκε κάτι για πριμ, αλλά το πριμ είναι για την επόμενη εβδομάδα, αν κατάλαβα καλά. Μανώλη, κάντε κάτι να ακούμε τις εκπομπές με σαρό το πρωί κονσέρβα. Το πρωί είμαστε με σαρό 7 η ώρα, ρε παιδιά. 7 το πρωί, ξυπνάμε από τις 6 πια. 7 η ώρα το πρωί. Εγώ δεν συμφωνώ με το πριμ, ναι. Πέντε μάτσα έτσι κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε. Ραντόγια, εκπληκτικό παίκτη, ηρεμεί το παιχνίδι. Σίλβα Μπουκαδόρο, ωραία. Ο Ήβη είναι για ένα μήχρονο εκπληκτικό μέχρι εκεί. Παιδιά, δεν του έχουμε δει ακόμα. Ο Ήβη έπαιξε με ίωση. Ο άλλο λέγαμε γιατί δεν βάζει τον Παρθένα, έβαλε τον Παρθένα και είχε ραντεβού να κάνει χείρι στο γόνατο. Ψυχραιμία λίγο, ψυχραιμία, μια χαρά.

0: και κανένα μπινελίκι τουλάχιστον στο μεταξύ μας. Άρα αφήστε, αφήστε αυτά στους άλλους. Τουλάχιστον εδώ δεν θέλω να μιλάμε για ανάλυση ποδοσφαίρου, εκτός αν έχουμε μαζί μας κάποιον που να έχει το UEFA Pro. Να μας εξηγήσει ότι ο άνθρωπος έχει δίπλωμα UEFA Pro, να μας πει τι κάνουν στο 4-4-2 και αν ο Ιβι Λόπες μπορεί να παίξει πίσω από τον Μαρκέζ ή αν θέλει να παίξει αριστερά ή αν ομολόγησε σε κάποιον ότι θέλει να παίζει δεξιά τον Αθανσιάδη. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο Μαρκέζ στη φάση του Χαρλάου έκανε ο Κράνης χθες. Ναι ρε φίλε, εκείνη η φάση όντως έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Καΐμπου γιατί δεν ήταν στην αποστολή εχθές? Ξέρει κάποιος? Νομίζω ήρθε και κάθισε πάνω στο... και μου είπαν κιόλας γιατί...
1: Και εγώ από σένα περίμενα.
0: Μου είπαν γιατί δεν ήταν στην αποστολή. Είμαι ασυγχώρητος, το ξέχασα. Περιμένω νίκη έστω και με μισό μηδέν, λέει ο Τζόρτζ, Τζορτζάρα μου. Θέλω να δω ένα παιχνίδι τον Λόπεδο Χτάρι δίπλα στον Ραντόγια και στα πλάγια, να είναι Μπαρθένα Σίλβα, να παίξει ο Νιζέτ στη θέση του μαζί με τον Σόρι απέναντι, ένα σουρλί πάγκο. Νανού και σουρλί πάγκο, ε. Οκ. Ένα μάτς. Οκ. Το ακούω. Και μπορεί και να το δεις. Είδαμε βαλκανικό με γκολάρες και ανατροπή και τρελό πανηγυρισμό. Πόρε φίλε, πολλά χρόνια πίσω. Θέλω ξανά ακούστα. Ακούστα είναι εκεί, παιδιά, όταν θα χρειαστεί και όταν θα κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να είναι χρήσιμος, να ξέρετε, δεν θα τα αφήσει έτσι. Πέδε σε αυτόν τον παοξή στο ραδιόφωνο Sky και φέτος και πέρσι ακόμα το δίνετε μικρόφωνο, είναι παοξή χρόνια. Για ποιον λέει? Κούστα ψυχάρα, αλλά άμπαλος? Όχι, παιδιά, δεν είναι άμπαλος. Δεν είναι άμπαλος. Ο Κριστιάν είναι σεντερφόρ με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υπάρχουν αγώνες στους οποίους θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμος. Λοιπόν, αυτά. Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. GM, μπορώ? Μου επιτρέπεις?
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα από τα Χανιά, λέει ο φίλος ο Βασίλης.
0: Καλησπέρα στο Βασίλη από τα Χανιά.
1: Καλησπέρα από USA, Newark.
0: Ναι, ρε, μας τρολάρουνε, ρε. Μας τρολάρουνε.
1: Κώστας Εμμανουηλίδης.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τρολάρουν. Αυτοί οι άνθρωποι όντως είναι εκεί, το ξέρω.
0: Το ξέρω κι εγώ, ρε. Αλλά μας παίρνουν όλοι που είναι. Δηλαδή, 40 εκκλησίες δεν έχει Ηρακλείδες. Από Νέα Υόρκη, Αστόρια, Λος Άντζελες, Λας Βέγκας, Λος Άμπελες.
1: Οι 40 εκκλησίες δεν στερούνται Ηρακλή. Κάθε μέρα ξυπνάνε, βλέπουν.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αυτή είναι που.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πούμε τη βαθμολογία και όπως κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, που εμείς δεν είμαστε τέτοια, θα ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω. Στη θέση νούμερο 14 ο Βόλος με μείον 1, ο Λεβαδιακός με 1 παραμένει, ο Ατρόμητος με 2, ο Αστέρας Τρίπολης με 5 βαθμούς, η Καλαμάτα με 7, η Κηφισιά με 8, ο Πανετολικός με 9, ο Ηρακλής με 9, ο Όφη και ο Άρης με 10, με 12 ο Συμπολίτης, με 13 ο Ολυμπιακός, με 14 η ΑΕ και 15 ο Παναθηναϊκός. Κερδίζεις τώρα την Κυριακή, πας 12 βαθμούς και πας κοντά στην τέταρτη θέση ανάλογα με το τι θα κάνει ο Άρης με τον Όφη. Κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν μαζί και σήμερα εδώ στις ιστορίες για αγρίους. Να ευχαριστήσω τον Θανάση τον Κυλώνη που ήταν και σήμερα δίπλα μας όταν χρειάστηκε να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ και τη δική του άποψη για αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα και όχι μόνο. Ψυχραιμία στο μπάσκετ συνιστώ. Τα λέγαμε στο ποδόσφαιρο πριν από 2 αγωνιστικές. Ψυχραιμία, θα το βρουν το δρόμο τους οι άνθρωποι. Μαζί θα είμαστε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Με χαρές, ελπίζω. Με τον GM που ήταν σήμερα στην καθοδήγηση έτσι της πτήσης. Από αυτές τις πτήσεις, ξέρετε, που είναι μέσα. Θα σας πω άλλη φορά γι' αυτό. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Να πω επίσης το όνομα της φανέλας. Δήμητρα Μεζεριάννη από την Αθήνα. Συγχαρητήρια, η φανέλα του Αθανασιάδη. Πρώτα ο Θεός, στο τέλος της εβδομάδας στην κατοχή σας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.

0: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
1: Δώσ' το πέρα.
0: Έχω και νόμνευμα. Δεν συνόμνευμα.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.